Η θεόν λόγων της ανθρώπης, η παραδόξων σου κύσιανος ασά και την αποστήσαν φύσιν

και των Σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου Παρισία χρωμένη.

Και δια της εις μεσητείας και αντιρρήψεως χάριτι και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος

Συν το αναρχό αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο αυτού πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπά.

Αγαπητοί μας φίλοι, Κυριακή αύριο και στη συνέχεια του προγράμματός μας, ο ραδιοφωνικός μας σταθμός σας προσφέρει ένα αφιέρωμα που αφορά το αυριανό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.

Κυριακή, γάμα Ματθαίου, αγαπητοί μας φίλοι, και ένα από τα μηνύματα που μας δίνει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, τόσο αναγκαίο στην αβέβαιη εποχή που ζούμε, είναι εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Εμπιστοσύνη, γιατί είναι Θεός αγάπης. Εμπιστοσύνη, γιατί είναι Πατέρας μας. Εμπιστοσύνη, γιατί Εκείνος οδηγεί το μικρό και εύθραυστο πλοίο της ζωής μας. Όσο κι αν φουρτούνες κι άνεμοι και θύελες μας χτυπούν, όσο κι αν καταιγίδες και πόνοι και θλίψεις μας ταλαιπωρούν, εμείς τα παιδιά του δεν πανικοβαλόμαστε. Τους κινδύνους τους γνωρίζουμε, αλλά είμαστε πεπισμένοι για την πρόνοιά του. Ακουμπούμε στην αγάπη του. Εμπιστευόμαστε στον καπετάνιο της ζωής μας, που είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Μας το έχει υποσχεθεί το αδιάψευστο στόμα του. Με θυμών ημί πάσας της ημέρας. Θα είμαι μαζί σας, δίπλα σας, κοντά σας.

αρκεί, αγαπητοί φίλοι, να μην μας θολώσει η απελπισία τα μάτια. Αρκεί να μην μας σκοτήσει η αγωνία τη σκέψη και δεν νιώσουμε την παρουσία Του, την αγαπητική και ευεργετική.

0: Θεός και ο κόσμος, αγαπητοί μας φίλοι, είναι δύο πράγματα ενάντια μεταξύ τους, εντελώς ξένα και πολύ απομακρυσμένα. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι τους οποίους λέει ο Χριστός ότι είναι αδύνατο να υπηρετεί κάποιος συγχρόνως. Εάν πλησιάσει τον ένα, πρέπει να απομακρυνθεί από τον άλλον. Εάν αγαπήσει τον έναν, πρέπει να μισήσει τον άλλον. Εάν εκείνον περιποιηθεί και τιμήσει, τούτον πρέπει να τον καταφρονήσει και να τον αποστραφεί. Ή γαρ τον έναν μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονήσει. Τα μάτια μας δεν μπορούν να βλέπουν συγχρόνως επάνω και κάτω. Ο νους μας δεν μπορεί να φροντίζει συγχρόνως και για τα ουράνια και για τα επίγεια. Ούτε η καρδιά μας μπορεί να αγαπά συγχρόνως και τον Θεό και τον κόσμο. Ή το ένα ή το άλλο, διότι μαζί και τα δύο είναι αδύνατον. Ου δύναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά.
1: Και ερχόμαστε σήμερα, φίλοι ακροατές, να δούμε τις αιτίες γιατί δεν μπορούμε να δουλεύουμε σε δύο κυρίους. Η πρώτη αιτία είναι ότι ο Θεός θέλει στην υπηρεσία του όλον τον άνθρωπο. Ομοίως δε, όλον τον άνθρωπο θέλει στην υπηρεσία του και ο κόσμος. Και είναι αδύνατον όλος ο άνθρωπος να είναι και εδώ και εκεί. Η δεύτερη αιτία είναι ότι ο νόμος του Θεού είναι εντελώς αντίθετος με τον νόμο του κόσμου. Είναι λοιπόν ομοίως αδύνατο να υπακούει κάποιος σε δύο εντελώς αντίθετους νόμους. Για αυτές τις δύο αιτίες είναι αδύνατο να είναι κάποιος δούλος σε δύο κυρίους, το Θεό δηλαδή και τον κόσμο.
0: Πρώτη και μεγάλη εντολή την οποία έδωσε ο Θεός στο Δευτερονόμιο και την επαναλαμβάνει σε πολλά σημεία των Ευαγγελίων ο Χριστός είναι αυτή. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου, Κύριος είσαι στην, το οποίο σημαίνει, λέγει ο Θεός, ένας και μοναδικός είναι ο φυσικός και γνήσιος Κύριός σου ο άνθρωπε, εγώ ο Θεός, ο οποίος σε έπλασα εκ του μηδενός και σου έδωσα τη ζωή και την ψυχή. Σε εξαγόρασα με το ίδιο το αίμα μου, σου χάρισα την σωτηρία και σου έχω ετοιμασμένη τη βασιλεία των ουρανών. Εσύ είσαι πλάσμα μου, κτήμα μου, είσαι όλος δικός μου. Και λοιπόν, αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου

0: καρδιά σου. Εξόλυς της ισχύος σου. Θέλω όλη σου η δύναμη, ο κόπος, η υπηρεσία να είναι αφιερωμένη σε μένα και δεν υποφέρω να υπηρετείς και άλλον Κύριο. Είμαι Θεός ζηλωτής και θέλω εγώ μόνο να είμαι Κύριός σου. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου, Κύριος είσαι εστιν. Εγώ σε θέλω όλο, με το σώμα και με την ψυχή. Και γι' αυτό θέλω μόνο εμένα να αγαπάς και εμένα μόνο να υπηρετείς με όλες τις αισθήσεις του σώματος και με όλες τις δυνάμεις της ψυχής. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου. Έτσι προστάζει ο Θεός. Και επειδή εμείς ως γεννημένοι και αναθρεμένοι μέσα στον κόσμο είμαστε περιπλεγμένοι με Αυτόν, με πολλών ειδών δεσμούς, ήρθε ο Υιός του Θεού στην γη, οπλισμένος με μάχαιρα, για να κόψει τους δεσμούς αυτούς. Μην νομίσετε, λέει, ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, να κάνω δηλαδή αγάπη με τον αποστάτη κόσμο. Και πράγματι, είναι αποστάτης, διότι ενώ έγινε από τον Θεό, δεν γνώρισε το Θεό. Ο κόσμος δι' αυτού εγένετο και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω. Ουκ ήλθον βάλιν ειρήνην, αλλά μάχαιραν. Θέλω να του κάνω αιώνιο πόλεμο, διότι τον έχω εχθρό.
1: Μέγας δεσμός, αγαπητοί ακροατές, ο οποίος μας κρατά δεμένους με τον κόσμο, είναι η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά, των παιδιών προς τους γονείς, του αδελφού προς τον αδελφό, του φίλου προς τον φίλο, και η αγάπη της ίδιας της ζωής μας. Και ο Χριστός λέγει: «Μάχαιραν ήλθον βαλήν επί την γην, για να κόψει τον δεσμό τούτο και να χωρίσει παιδιά από τον πατέρα τους, θυγατέρα από τη μητέρα της και νύμφη από την πεθερά της. Ήλθον γάρ διχάσε τον άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα από της μητρός αυτής και νύμφη από της πενθεράς αυτής». Όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα ή ιόν ή θυγατέρα περισσότερον από εμέ, δεν είναι άξιος δι' εμέ. Οφειλών πατέρα ή μητέρα ή ιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μου άξιος. Όποιος ζητά να φυλάξει την ζωή του, θα την χάσει. Ο ευρών την ψυχήν αυτού απολέσει αυτήν. Θέλει λοιπόν ο Χριστός περισσότερο από τους γονείς και από τα παιδιά και από αυτήν τη ζωή οι άνθρωποι να αγαπούν μόνο τον Θεό. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου.

0: Άλλος δεσμός, φίλοι ακροατές, είναι η μέρημνα και η φροντίδα του οβίου. Τι να φάμε, τι να πιούμε, τι να ντυθούμε, πώς να ζήσουμε. Και ο Χριστός λέει: «Μάχεραν ήλθον βάλιν επί την γην, για να κόψει και τούτον το δεσμό». Δεν λέει να φροντίσουμε ούτε για φαγητό, ούτε για ένδυμα, ούτε για κανένα άλλο πράγμα. Και υπόσχεται αυτός ο ίδιος ως πατήρ και προνοητής του παντός, ο οποίος ενδύει όλα τα λουλούδια του κόσμου και τρέφει τα πετεινά του ουρανού, να έχει τη φροντίδα για τα πράγματα που μας χρειάζονται. Μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών, τι φάγετε και τι πείτε, μη δε το σώμα τι ημών, τι ενδύσιστε. Είδε γάρο πατήρ ημών ουράνιος, ότι χρήσετε τούτον απάντων. Ώστε ο Χριστός κόβει κάθε δεσμό ο οποίος μας κρατά δεμένους με τον κόσμο, για να ανήκουμε ολόκληροι στο Θεό.
1: Από το άλλο μέρος, ο κόσμος μας θέλει ολόκληρος δικούς του και δεν μας αφήνει να έχουμε σχέση με τον Θεό, από τον οποίο προσπαθεί να μας απομακρύνει με κάθε τρόπο. Γνωρίζετε πόσο βαριά ήταν η τυραννία του Φαραώ επάνω στο σκλαβμένο λαό των Εβραίων, αγαπητοί μας φίλοι. Για να τους υποδηλώσει ολοκληρωτικά, τους κρατούσε σε διαρκή ταλαιπωρία και κόπο, αναγκάζοντάς τους να σκάβουν αμπελώνες, να καθαρίζουν κήπους, να κτίσουν οικοδομές, να ασχολούνται συνεχώς με σκληρά και επίπονα έργα. Αλλά στοχαστείτε την απανθρωπιά του τυράννου. Έστειλε ο Θεός τον Μωυσή και τον Ααρών να του πούν να απαλλάξει τον άθλιο εκείνο λαό για λίγες μέρες, ώστε να ευκαιρίσει να προσφέρει θυσία προς δόξα του Θεού. «Εξαπόστειλον των λαών μου, ή να μη εορτάσουσι, πορευσόμεθα οδόν τριών ημερών στην έρημον, όπως θύσομεν Κυρίω το Θεό ημών». Ώστε, λέει ο ασεβής βασιλιάς, «οι Εβραίοι θυμούνται ακόμα τον Θεό τους, θέλουν ακόμη να του προσφέρουν θυσία. Ας τους αυξήσω λοιπόν την εργασία, για να μην έχουν καθόλου καιρό να συλλογίζονται τέτοια πράγματα. Ας υπηρετούν εμένα όλες τις ώρες, για να μην τους μείνει καμία ώρα να υπηρετήσουν τον Θεό τους. Βαρινέστο τα έργα των ανθρώπων τούτων και μεριμνάτωσαν ταύτα». Και πράγματι, ενώ οι ταλέποροι αυτοί προηγουμένως είχαν ως κύριο έργο τους να κατασκευάζουν πλήνθους, τους ανέθεσε και άλλο, να συλλέγουν τα άχυρα. Διπλός ο κόπος τώρα. Δεν τους άφηνε ούτε μία στιγμή, όχι μόνο για να κάνουν το έργο του Θεού, την προσφορά της θυσίας, αλλά ούτε να το συλλογιστούν. Έστεκαν από πάνω τους οι εργοδιώκτες, διορισμένοι από τον βασιλιά, οι οποίοι τους υποχρέωναν να δουλεύουν συνεχώς και δεν τους άφηναν να πάρουν αναπνοή. Βαρινέστο τα έργα των ανθρώπων τούτων και μεριμνάτωσαν ταύτα.

0: Την ίδια τυραννία θέλει να επιβάλλει σε εμάς τους χριστιανούς ο τύραννος των ψυχών μας, ο μισόθεος κόσμος. Θέλει να μας κρατά σαν εχμαλώτους τους, να ασχολούμαστε αποκλειστικά με τους κόπους και τους περισπασμούς της μοχθηρής αυτής ζωής. Και μάλιστα τότε, όταν θέλουμε να κάνουμε το χρέος μας στον Θεό, τότε μας πολλαπλασιάζει τα εμπόδια. Τότε γίνεται αυτό το οποίο λέει «Βαρινέστο τα έργα των ανθρώπων τούτων και μεριμνάτωσαν τα αυτά». Θέλουμε να προσευχηθούμε? Τότε έρχονται διπλοί λογισμοί του κόσμου, οι οποίοι μας διασκορπίζουν το νου σε χίλιες ματαιότητες και ιδιαιτέρως σε αισχρές ενθυμίσεις. Θέλουμε να λειτουργηθούμε? Τότε έρχονται διπλές οι υποθέσεις του κόσμου, οι οποίες μας σύρουν από την εκκλησία στην αγορά ή σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Θέλουμε να εξομολογηθούμε? Εδώ είναι που πολλαπλασιάζονται οι περισπασμοί του κόσμου, οι οποίοι δεν μας αφήνουν να πραγματοποιήσουμε το θεάρεστο αυτό έργο. Έτσι περνά η μέρα χωρίς προσευχή, περνά η γιορτή χωρίς λειτουργία, περνά ο χρόνος μας χωρίς μετάνοια. Έτσι θέλει ο κόσμος όλο το χρόνο της ζωής μας στην υπηρεσία του, για να μην μείνει ούτε μία στιγμή στην υπηρεσία του Θεού. Βαρινέστο τα έργα των ανθρώπων τούτων και μεριμνάτωσαν τα αυτά.
1: Μη μεριμνάτε, λέει ο Θεός στο σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές, τι φάγετε ή τι πείτε. Όχι, λέει ο κόσμος, αυτά είναι που πρέπει να μεριμνούν. Ας μεριμνούν πώς θα ενδυθούν, πώς θα πλουτίσουν, για να μην έχουν ποτέ καιρό να υπηρετήσουν τον Θεό. Λοιπόν, αγαπητοί μας, ο Θεός μας θέλει ολόκληρους, μα και ο κόσμος πάλι μας θέλει ολόκληρους. Να δοθούμε ολόκληροι και στους δύο είναι αδύνατον. Ούδη να σε δυσί, κυρίες δουλεύειν. Αυτοί είναι δύο αφέντες ασυμβίβαστοι, οι οποίοι δεν συμφωνούν σε τίποτε. Ένας ανθρακορίχος ζήτησε να συγκατοικήσει με ένα βαφέα, αλλά εκείνος του είπε: «Άνθρωπέ μου, είναι αδύνατο να κατοικήσουμε και οι δύο σε ένα σπίτι, διότι φοβούμε μήπως εσύ μαυρίζεις εκείνα τα οποία λευκαίνω εγώ. Δε δια μήπως άπερ εγώ λευκαίνω αυτός ασβόλης πληρής». Τι στάχτη, τι κονιορτός, τι σκότος που είναι η μέριμνα των κοσμικών πραγμάτων, φίλοι ακροατές, πώς τυφλώνει, πώς κατασκοτίζει τους οφθαλμούς της διανοίας και δεν τους αφήνει να βλέπουν καθαρά τον Θεό. Καθώς είναι αδύνατο να κατοικήσουν ανθρακορίχος και βαφέα σε ένα εργαστήριο, έτσι είναι αδύνατον η φροντίδα του κόσμου και η έννοια του Θεού να συνυπάρχουν σε μία ψυχή. Σε νου γεμάτο άγχη και θορύβους, ούτε απλή σκέψη των καλών, ούτε χάρις Θεού μπορεί να υπάρξει, λέγει ο Άγιος Κύριλλος.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη αιτία για την οποία ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύειν, τον κόσμο δηλαδή και το Θεό. Η άλλη είναι το ότι ο νόμος του Θεού είναι εντελώς αντίθετος στον νόμο του κόσμου. Τι προστάζει καταρχήν ο νόμος του Θεού? Να αγαπούμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας, μάλιστα να αγαπούμε και τον εχθρό μας και να κάνουμε καλό σε εκείνον ο οποίος μας κακοποίησε. Αλλά ο νόμος του κόσμου μας αναγκάζει να μην αγαπούμε ούτε τους φίλους μας, να μισούμε οι αδελφοί τους αδελφούς, να πολεμούμε οι γονείς με τα τέκνα, τα τέκνα με τους γονείς, και πάνω απ' όλα να είμαστε πάντοτε αχάριστοι και στους ίδιους τους ευεργέτες μας. Ο Θεός προστάζει να είμαστε εύσπλαχνοι στους φτωχούς, να τους βοηθούμε, να τους δίνουμε ελεημοσύνη. Ο κόσμος προστάζει να είμαστε φιλάργυροι και μάλιστα να τρεφόμαστε με το αίμα των πτωχών και να πλουτίζουμε με την ξένη περιουσία. Ο Θεός προστάζει να λέμε την αλήθεια. Ο κόσμος κανένα πράγμα δεν μισεί περισσότερο από την αλήθεια. Γι' αυτό θειότατα, λέει ο Χριστός, το πνεύμα της αληθείας, ο κόσμος ουδήνατε λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκει αυτό. Διότι ο κόσμος θέλει επιβουλές, κολακίες και ψεύδι. Ο Θεός θέλει να επικρατεί η δικαιοσύνη, να τιμωρείται η κακία, να τιμάται η αρετή, να δοξάζεται η τάξη και ο καθένας να έχει αυτό που του αξίζει, να κρατά το κατά δύναμη. Ο κόσμος θέλει να βασιλεύει αδικία, να έχει το θρόνο η κακία, η αρετή να περιφρονείται ως ακαθαρσία, να υπερισχύει η φιλαυτία, να κυβερνά η αταξία και η σύγχυση. Ο Θεός, με λίγα λόγια, θέλει ταπεινοφροσύνη, σοφροσύνη, πραότητα και υπομονή. Ο κόσμος εντελώς το αντίθετο, υπερηφάνεια, ακολασία, μάχη και σκάνδαλα. Γι' αυτό ο νομός του Θεού είναι εκείνη η στενή οδός της αρετής, η οποία οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών, ενώ ο νόμος του κόσμου είναι εκείνη η πλατιά οδός της αμαρτίας, η οποία οδηγεί στην αιώνια κόλαση.
1: Ποιος λοιπόν μπορεί να φυλάξει δύο νόμους τόσο διαφορετικούς και να είναι δούλος σε δύο κυρίους τόσο αντίθετους? Κανείς. Ουδείς δύναται δυσί κυρίης δουλεύειν. Δεν υπάρχει μέση οδός. Να ευχαριστήσει κάποιος και τους δύο είναι αδύνατον. Ή τον ένα ή τον άλλον. Ήγαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονήσει. Δεν μπορεί ούτε ο μεγαλύτερος σοφός, ούτε ο μεγαλύτερος Άγιος να βρει τη μέθοδο να ευχαριστήσει και τους δύο συγχρόνως. Μέγα σοφός της γης και μέγας Άγιος της Εκκλησίας υπήρξε ο περιβόητος Αρσένιος. Η φήμη της αρετής του παρακίνησε τον Μέγα Θεοδόσιο να τον καλέσει στα βασίλεια για να γίνει διδάσκαλος των δύο υιών του, Ονορίου και Αρκαδίου. Πήγε ο Αρσένιος και να που ο θαυμαστός τούτος άνδρας έπρεπε να υπηρετήσει τώρα δύο κυρίους, δύο βασιλείς, έναν Επίγειο και έναν Ουράνιο, τον Θεοδόσιο και τον Θεόν. Μπόρεσε όμως να το κάνει. Μία νύχτα, καθώς κοιμόταν, άκουσε από τον ουρανό μία φωνή: «Αρσένιε, φεύγε και σώζου». Σαν να του έλεγε: «Αρσένιε, δεν μπορείς να υπηρετείς δύο αφέντες. Δεν μπορείς να είσαι ασκητής στα βασίλεια. Δεν μπορείς μέσα σε τόση κοσμική δόξα να φροντίσεις τη σωτηρία της ψυχής σου. Θέλεις να σωθείς? Φεύγε και σώζου». Και έφυγε το γρηγορότερο ο Αρσένιος, αναχώρησε από την βασιλική αυλή για το μοναστήρι, όπου έκαμε ζωή αγιωτάτη.
0: Έτσι είναι, αγαπητοί ακροατές, οι φροντίδες και οι περισπασμοί του κόσμου. Πολλοί μας απομακρύνουν από τον Θεό. Είναι σαν τα πολύ μακριά φορέματα που μας εμποδίζουν στο βάδισμα. Είναι βάρη τα οποία μας κατεβάζουν στη γη. Εκείνοι που έχουν καταληφθεί πολύ από τις μερίμνες του βίου σύρονται στα χαμηλά σαν όρνηθες πολύσαρκοι μαζί με τα βοσκήματα, έχοντας τα πτερά ματέως, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Τώρα εμείς τι θα κάνουμε? Ποιον αφέντη από τους δύο θέλουμε να υπηρετούμε? Τον κόσμο ή το Θεό? Κάνουμε την εξής σκέψη. Εάν δεν πρόκειται να πεθάνουμε ποτέ, αλλά πρόκειται να ζήσουμε στον κόσμο αιωνίως, ας είναι. Ας γίνουμε δούλοι δικοί του για να τον χαρούμε. Αλλά εάν είμαστε θνητοί, μία χούφτα χώμα, και σήμερα ή αύριο πεθαίνουμε και διαλυόμαστε, αν ο κόσμος τούτος είναι πρόσχερος, παράγει γαρ το σχήμα του κόσμου τούτου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αν λοιπόν εμείς εδώ είμαστε διαβάτες και η πατρίδα μας είναι στον ουρανό, ουκ έχουμε ενώδεμένου σαν πόλην, αλλά το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Αν εμείς έχουμε αφέντη και πατέρα μόνο το Θεό, αν στο Άγιο Βάπτισμα το υποσχεθήκαμε να είμαστε πιστοί του δούλοι, τότε τον Θεό ας υπηρετούμε εξ όλης της διανοίας μας, εξ όλης της ψυχής μας και εξ όλης της ισχύος μας.
1: Κόσμε πλάνε και μάτε, ας σε υπηρετεί και ας σε χαίρεται όποιος δεν ελπίζει άλλον παράδεισο και δεν πιστεύει στον εσταυρωμένο Χριστό. Εμείς Αυτόν πιστεύουμε και Αυτόν υπηρετούμε, για να βασιλεύσουμε μαζί με Αυτόν, όπως μας λέει: «Ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν».

0: Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά, φίλοι μας. Πολλοί από τους πιστούς δεν είναι λιγότερο από τους απίστους προσκολλημένοι στην κακία. Μερικοί μάλιστα πολύ περισσότερο από αυτούς. Γι' αυτό και σε εκείνους είναι αναγκαίο να πούμε: «Έγειρο καθέβδον και ανάστα εκ των νεκρών και επιφάφσιση θα σε φωτίσει δηλαδή ο Χριστός». Προς αυτούς αρμόζει να πούμε και τούτο: «Ο Θεός ουκέστη νεκρών αλλά ζώντων. Εφόσον λοιπόν δεν είναι Θεός νεκρών, ας ζήσουμε».
1: Ωστόσο μερικοί λένε ότι είναι υπερβολή αυτό που λέει ο Απόστολος, ότι ο πλεονέκτης εστίν ειδωλολάτρης. Δεν είναι όμως υπερβολικός ο λόγος, αλλά αληθινός. Γιατί και με ποιον τρόπο? Διότι ο πλεονέκτης απομακρύνεται από τον Θεό όπως ακριβώς ο ειδωλολάτρης. Και για να μην νομίσετε, φίλοι μας, ότι έτσι απλώς το είπε ο Απόστολος Παύλος, είναι απόφαση του ίδιου του Χριστού μας, ο οποίος λέει: «Ουδήναστε Θεόν δουλεύειν και μαμονά». Όποιοι υπηρετούν τον μαμονά έχουν εκβάλει τους εαυτούς τους από την δουλεία του Θεού, και αφού αρνήθηκαν την εξουσία του και έγιναν δούλοι στον άψυχο χρυσό, βεβαίως είναι ειδωλολάτρες.
0: Αλλά θα πει ο υποτιθέμενος κατηγορούμενος: «Δεν έκανα είδωλο, ούτε έστησα βωμό, ούτε θυσίασα πρόβατο, ούτε προσέφερα ίνο ως πονδύ, αλλά στην εκκλησία ήρθα και ύψωσα τα χέρια μου στο μονογενείο του Θεού και μετέχω των μυστηρίων και λαμβάνω μέρος στην προσευχή και σε όλα τα άλλα τα οποία αρμόζουν στο χριστιανό. Πώς λοιπόν προσκυνώ τα είδωλα?» Αυτό μάλιστα είναι και το πλέον θαυμαστό. Ενώ έχει λάβει πείρα και γεύτηκε τη φιλανθρωπία του Θεού και είδε ότι ο Κύριος είναι αγαθός, εγκατέλειψε τον αγαθό και αποδέχθηκε τον ομό τύρανο και προσποιείται μεν ότι υπηρετεί αυτόν, ενώ στην πραγματικότητα υπέταξε τον εαυτό του στο σκληρό και φοβερό τύρανο της φιλαργυρίας. Και βέβαια δεν ανέφερε ακόμη κάποιο δικό του κατόρθωμα, αλλά τα δώρα του δεσπότου. Αλλά αγαπητοί μας φίλοι, από τι κρίνουμε τον στρατιώτη όταν ανήκει στη σωματοφυλακή του βασιλέως και τρέφεται από αυτόν και αποκαλείται άνθρωπος δικός του, ή όταν δεν έχει τα ίδια με εκείνον φρονήματα και προσποιείται μεν ότι είναι με το μέρος του και τον υπηρετεί, προτιμά όμως τα έργα των εχθρών? Είναι ολοφάνερο ότι τον εκτιμούμε όταν ανήκει στη σωματοφυλακή του βασιλέως. Γι' αυτό και είναι άξιος σκληρότερης τιμωρίας από ό,τι θα ήταν εάν αποχωρούσε από τη δουλεία του βασιλέως και προσχωρούσε στους εχθρούς. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός υβρίζει το Θεό σαν ειδωλολάτρης, όχι με ένα στόμα, το δικό του, αλλά με τα μύρια στόματα των αδικημένων. «Αλλά δεν είμαι», λέει, «ειδωλολάτρης».
1: Ναι, δεν είναι ειδωλολάτρης. Όταν λοιπόν λένε οι εθνικοί «ο χριστιανός ο πλεονέκτης», τότε δεν υβρίζει μόνον αυτός με όσα πράττει, αλλά αναγκάζει και τους αδικημένους να το λένε, και μάλιστα πολλές φορές. Και αν δεν το λένε αυτό, πρέπει να καταλογιστεί στην ευλάβειά τους, ή μήπως δεν βλέπουμε έτσι να γίνονται τα πράγματα? Τι άλλο κάνει ο ειδωλολάτρης? Δεν προσκυνεί και αυτός πολλές φορές τα πάθη, αφού είναι υποδουλωμένος σε αυτά? Τι σημαίνει αυτό? Εάν πούμε ότι προσκυνεί είδωλα, αυτός λέει: «Όχι, την Αφροδίτη προσκυνώ και τον Άρη». Και αν πούμε ποια είναι αυτή η Αφροδίτη, οι συνετότεροι από αυτούς απαντούν: «Η Ιδονή». Και ποιος είναι ο Άρης? Ο Θυμός. Άρα και αυτός είναι με τον Μαμονά. Αν ρωτήσουμε ποιος είναι ο Μαμονάς, η πλεονεξία. Και πώς την προσκυνεί ο πλεονέκτης? «Μα δεν την προσκυνώ», λέει. Γιατί? Επειδή δεν γονιπετεί μπρος της? Αλλά τώρα πολύ περισσότερο την προσκυνεί με τα έργα και τα πράγματα, διότι αυτή η προσκύνηση είναι μεγαλύτερη. Και για να μάθουμε, φίλοι μας, κοιτάξτε τι συμβαίνει με τα του Θεού, ποιοι τον προσκυνούν περισσότερο, εκείνοι που απλώς παρίστανται στις προσευχές ή εκείνοι που πράττουν το θέλημά του. Βεβαίως αυτοί που πράττουν το θέλημά του. Έτσι συμβαίνει και με το Μαμονά. Τον προσκυνούν κυρίως εκείνοι που κάνουν το θέλημά του. Αν και πολλές φορές συμβαίνει εκείνοι οι οποίοι προσκυνούν τα προσωποποιημένα πάθη να είναι απαλλαγμένοι από αυτά. Θα μπορούσε να δει κάποιος πολλές φορές τον υπηρέτη του Άρη να είναι κύριος του θυμού, ενώ με τον χριστιανό δεν συμβαίνει το ίδιο, αλλά είναι υποδουλωμένος στο πάθος. Δεν σφάζει πρόβατα βέβαια, φωνεύει όμως ανθρώπους και ψυχές λογικές, άλλες με λοιμό, άλλες με βλασφημίες. Δεν υπάρχει τίποτα οργιαστικότερο από τη θυσία αυτή. Ποιος είδε ποτέ ψυχές να σφάζονται? Είναι καταραμένος ο βωμός της πλεονεξίας, διότι εάν έλθει ο άνθρωπος σε τούτο το βωμό των ειδώλων, θα αισθανθεί δυσάρεστη οσμή αιμάτων, εγών και βοδιών, ενώ αν έλθει στο βωμό της πλεονεξίας, θα δει τη φοβερή δυσοδεία που αποπνέουν τα ανθρώπινα αίματα. Εάν σταθεί εδώ, δεν θα δει να καίγονται φτερά ορνήθων, ούτε να αναδίδεται κνήσα και καπνός, αλλά να καταστρέφονται σώματα ανθρώπων, διότι άλλοι μεν έριξαν τους εαυτούς τους σε κρυμνούς, άλλοι έδεσαν βρόχο και άλλοι διεπέρασαν ξύφο στο λαιμό. Βλέπεις, χριστιανέ μου, θυσίες ομαίες και απάνθρωπες? Θέλεις να δεις και φοβερότερες από αυτές? Εγώ θα σου δείξω, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εκεί όχι μόνο σώματα ανθρώπων, αλλά και ψυχές ανθρώπων να κατασφάζονται. Διότι είναι δυνατόν να σφάζεται και η ψυχή με σφαγή που αρμόζει σε αυτήν. Όπως υπάρχει θάνατος σώματος, έτσι και ψυχής. «Ψυχή γαρ η αμαρτάνουσα», λέει, «αυτή και αποθανείται». Δεν είναι ο θάνατος της ψυχής όπως ο του σώματος, αλλά πολύ φοβερότερος, διότι αυτός μεν, ο σωματικός θάνατος, διαχωρίζοντας μεταξύ τους την ψυχή και το σώμα, το ένα αναπαύει από τις πολλές φροντίδες και τους κόπους, την άλλη την αποστέλει σε χώρο φανερό. Έπειτα, αφού το σώμα διαλυθεί και φθαρεί με το χρόνο, συναρμολογείται πάλι εναυθαρσία και απολαμβάνει την ψυχή του. Τέτοιος είναι ο σωματικός θάνατος.
2: Ενώ ο ψυχικός θάνατος είναι φρικτός και φοβερός, διότι εάν η ψυχή διαλυθεί, δεν παραπέμπει το σώμα μέσω στη γη, όπως κάνει στο σωματικό θάνατο, αλλά όταν συνδεθεί πάλι με το αφθαρτοποιημένο σώμα, το καταποντίζει στο πύρτο άσβεστο. Όπως λοιπόν υπάρχει θάνατος ψυχής, έτσι και σφαγή ψυχής. Τι είναι σφαγή σώματος? Το να νεκρωθεί και να αποκοπεί από την επενέργεια της ψυχής. Τι είναι η σφαγή της ψυχής? Και αυτή νέκρωση είναι. Τι είναι όμως νέκρωση της ψυχής? Όπως το σώμα νεκρώνεται τότε όταν το εγκαταλείψει η ενέργεια της ψυχής, έτσι και η ψυχή νεκρώνεται τότε όταν την εγκαταλείψει η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αυτές οι σφαγές γίνονται κυρίως στο βωμό της πλεονεξίας. Δεν χορταίνουν, ούτε αρκούνται στο αίμα των ανθρώπων, αλλά εάν δεν προσφέρει ως θυσία και την ίδια την ψυχή, δεν ικανοποιείται ο βωμός της πλεονεξίας, εάν δηλαδή δεν δεχθεί και τον δύο της ψυχές, του θήτου και του θύματος. Διότι πρέπει να θυσιάσει ο νεκρός τον μέχρι τώρα ζωντανό. Πράγματι, όταν βλασφημεί, όταν κακολογεί, όταν δυσανασκετεί, δεν είναι αυτές οι πληγές της ψυχής ανίατες? Βλέπετε, αγαπητοί ακροατές, ότι δεν είναι υπερβολικός ο λόγος του Αποστόλου. Θέλετε να ακούσετε κι άλλο και να μάθετε πώς η πλεονεξία είναι η ειδωλολατρία και φοβερότερη από την ειδωλολατρία? Οι ειδωλολάτρες προσκυνούν τα κτίσματα του Θεού. «Και σεβάστησαν», λέει, «και λάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτίσαντα». Και ο νεοειδωλολάτρης προσκυνεί το κτίσμα το δικό του, διότι την πλεονεξία δεν τη δημιούργησε ο Θεός, αλλά την εφεύρε η άμετρος απληστία του. Και κοίταξτε φίλοι μας το κωμικοτραγικό. Εκείνοι που προσκυνούν τα είδωλα τιμούν αυτά τα οποία προσκυνούν. Και αν κάποιος τα κακολογήσει ή τα ευρύσει, εξανίστανται. Αυτός όμως, σαν να έχει καταληφθεί από κάποια μέθη, προσκυνά κάτι το οποίο όχι μόνο δεν είναι απαλλαγμένο από κατηγορία, αλλά είναι και γεμάτο από ασέβεια. Ώστε είναι μάλλον πολύ χειρότερος από αυτούς, διότι δεν μπορεί να απολογηθεί ότι δεν είναι κακό. Εάν και εκείνη είναι εντελώς αναπολόγητη, αλλά αυτός είναι πολύ περισσότερο, επειδή συνεχώς κατηγορεί την πλεονεξία και κακίζει όλους εκείνους οι οποίοι την υπηρετούν και είναι δούλοι της και την ακολουθούν.

0: Αλλά εάν θέλετε, φίλοι ακροατές, ας εξετάσουμε από πού εισήλθε η ειδωλολατρία. Λέει ένας σοφός ότι κάποιος πλούσιος άνθρωπος, βασανιζόμενος από το πένθος για τον πρόωρο θάνατο του ιού του και μην έχοντας καμιά παρηγορία του πένθους, επενόησε το ακόλουθο τέχνασμα για να παρηγορήσει τον πόνο του. Έκανε μία άψυχη εικόνα του αποθανόντος ιού του και βλέποντάς την νόμιζε ότι διαμέσου της εικόνος είχε κοντά του εκείνον. Κάποιοι δε άνθρωποι κόλακες, τον οποίον ο Θεός ήταν η κοιλία, λατρεύοντας την εικόνα για να τιμήσουν εκείνον, προήγαγαν τη συνήθεια σε ειδωλολατρία. Επομένως, από ασθένεια ψυχής εισήχθη η ειδωλολατρία, από παράλογη συνήθεια, από υπερβολή. Η πλεονεξία όμως δεν εισήχθη με τον ίδιο τρόπο, αλλά από ασθενή μεν ψυχή, πλην όμως χειρότερη. Διότι δεν την εισήγαγε κάποιος που έχασε τον ιό του, ούτε ζητώντας παρηγορία, ούτε παρασυρώμενος από κόλακες. Αλλά πώς? Να πως έχουν τα πράγματα. Ο Κάιν φέρθηκε με πλεονεξία στο Θεό, διότι αυτά που έπρεπε να δοθούν σε εκείνον τα κράτησε για τον εαυτό του, και αυτά που έπρεπε να μείνουν σε αυτόν τα πρόσφερε σε εκείνον, στο Θεό. Και έτσι το κακό άρχισε ως προσβολή του Θεού, διότι αν εμείς είμαστε του Θεού, πολύ περισσότερο είναι οι απαρχές των κτημάτων μας.
1: Η σαρκική ορμή επίσης προς τις γυναίκες από την πλεονεξία προήλθε. Είδοντας τη γατέρα των ανθρώπων και εξεγυλίστησαν προς την επιθυμία. Από αυτά πάλι προήλθε η επιθυμία προς τα χρήματα. Διότι το να θέλει κάποιος να έχει περισσότερα από τον πλησίον του στα βιωτικά, από τίποτε άλλο δεν προκαλείται παρά από το ότι ψυχράθηκε η αγάπη. Το να θέλει κανείς να έχει περισσότερα δεν προέρχεται από τίποτε άλλο παρά από απελπισία και μισανθρωπία και υπεροψία. Δεν βλέπετε, φίλοι μας, πόσο μεγάλη είναι η γη, πόσο πολύ μεγαλύτερος από όσο χρειαζόμαστε είναι ο ουρανός? Γι' αυτό το λόγο ο Θεός έδωσε τόσο μεγάλο μέγεθος στα κτίσματα για να σβήσει την πλεονεξία του ανθρώπου. Και ο πλεονέκτης παρόλα αυτά αρπάζει, και μάλιστα ενώ ξέρει ότι η πλεονεξία είναι η ειδωλολατρία. Άνθρωπε, τ' ακούς και δεν φρύτης. Τι γη θέλεις να κληρονομήσεις? Με αυτόν τον τρόπο όμως θα στερήσεις τον εαυτό σου από την ουράνιο κληρονομία, αφού ήδη την αγνοείς. Πες μου, αν κάποιος σου έδινε την εξουσία να τα πάρεις όλα, άραγε δεν θα το ήθελες?
0: Την απάντηση την δίνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Άνθρωπε, πρόσεξε. Αν θέλεις, έχεις τώρα αυτήν τη δυνατότητα. Ποια δυνατότητα? Να τα πάρεις όλα. Αν και μερικοί λένε ότι με πολύ πόνο μεταβιβάζουν σε άλλους την περιουσία τους και θα προτιμούσαν να την είχαν καταφάγει οι ίδιοι παρά να βλέπουν άλλους να γίνονται κύριοι αυτής. Ούτε εγώ σε απαλλάσσω από αυτήν την ασθένεια, διότι και αυτό είναι γνώρισμα ασθενούς ψυχής. Πλην όμως, κι αν ακόμη γίνει τούτο, στη διαθήκη σου άφησε κληρονόμο τον Χριστό. Διότι έπρεπε ήδη να τον είχες αφήσει κληρονόμο όσο ήσουν στη ζωή, επειδή αυτό είναι γνώρισμα ορθής προαιρέσεως. Αλλά όμως, έστω κατά ανάγκη, γίνε φιλοτιμότερος, διότι ο Θεός γι' αυτόν τον λόγο πρόσταξε να δίνουμε στους φτωχούς, για να μας καταστήσει από τη ζωή αυτή φιλοσόφους, για να μας πείσει να καταφρονούμε τα χρήματα, για να μας διδάξει να περιφρονούμε τα γήινα. Αυτό δεν είναι περιφρόνηση των χρημάτων, να τα διαθέτει κάποιος στον τάδε ή στον δίνα μετά τον θάνατό του. Τότε πλέον αυτά που δίνεις δεν είναι δικά σου, αλλά τις ανάγκες. Τότε δεν γίνεσαι εσύ ο ευεργέτης, αλλά ο θάνατος. Αυτό δεν είναι φιλοστοργία, αλλά καταναγκασμός. Αλλά ας γίνει και έτσι. Έστω και τότε απάλλαξε τον εαυτό σου από το πάθος. Θυμήσου πώς έχεις αρπάξει, πόση πλεονεξία έχεις δείξει και απόδωσε τα τετραπλάσια.
1: με αυτόν τον τρόπο απολογήσου στον Θεό. Αλλά υπάρχουν μερικοί οι οποίοι φτάνουν σε τέτοιο σημείο παραφροσύνης και τυφλώσεως που ούτε τότε διακρίνουν το ορθότερο και ενεργούν τα πάντα σαν να προσπαθούν να καταστήσουν φοβεροτέρα για αυτούς την κρίση του Θεού. Γι' αυτό ο μακάριος Παύλος λέει στη συνέχεια της επιστολής του «Ως τέκνα φωτός περιπατείτε». Ο δε πλεονέκτης είναι αυτός που κατεξοχήν ζει στο σκοτάδι και διασκορπίζει πολύ σκοτάδι σε όλα γύρω του. «Και μη συγκοινωνείτε», συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, «τις έργεις της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε». Είναι σαν να μας λέει ο Απόστολος Παύλος, αν δεν θέλουμε να μισούμαστε χωρίς λόγο. Απευθύνεται στον καθένα μας και μας λέει, αρπάζει και δεν τον ελέγχεις. Φοβάσαι το μίσος του, θα πεις, αφού όμως δεν διακινδυνεύεις χωρίς λόγο, αλλά ελέγχεις δικαίως, γιατί φοβάσαι το μίσος. Έλεγξε τον αδελφό, δέξω αυτήν την έχθρα για την προς τον Χριστό αγάπη, αλλά και για την προς αυτόν αγάπη. Εμπόδισέ τον, αφού βλέπεις ότι βαδίζει ολοταχώς προς το βάραθρο. Διότι δεν είναι γνώρισμα η ιδιαίτερης φιλίας, η συμμετοχή μας σε κοινό γεύμα, τα ωραία λόγια, οι προσφωνήσεις και η κοινή απόλαυση. Ας χαρίζουμε τέτοια δώρα στους φίλους μας, ώστε να απομακρύνουμε την ψυχή τους από την οργή, βλέποντάς τους μέσα στην κάμινο της κακίας, να τους αναστήσουμε. Αλλά δεν διορθώνεται, λέει. Ας κάνουμε όμως ό,τι εξαρτάται από μας και έτσι θα απολογηθούμε στο Θεό. Ας μην κρύψουμε το τάλαντο. Γι' αυτό διαθέτουμε λόγο και γλώσσα και στόμα, για να διορθώνουμε και τον εαυτό μας, αλλά και τον πλησίον. Μόνο τα άλογα όντα δεν φροντίζουν για τον πλησίον, ούτε είναι σε θέση να πούν κάποιο λόγο για τον άλλον. Εμείς όμως που αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα μας και βλέπουμε τον πλησίον μας, τον αδελφό μας, να κάνει αμέτρητα κακά, προτιμούμε την ευμένειά του από την ωφελιά του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο τεκμήριο φιλίας από το να μην εγκαταλείπουμε στην αμαρτία τους αδελφούς μας.
0: Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος θα μας συμβουλέψει, αγαπητοί ακροατές. Είδες μισουμένους, συμφιλίωσέ τους. Είδες πλεονέκτες, εμπόδισέ τους. Είδες αδικουμένους, υπεράσπισέ τους. Όχι εκείνους, αλλά τον εαυτό σου πρώτα ευεργέτησες. Γι' αυτό είμαστε φίλοι, για να ωφελούμε ο ένας τον άλλον. Αλλιώς θα ακούσει κανείς τον φίλο και αλλιώς τον τυχόντα. Τον τυχόντα ίσως θα τον υποπτευθεί, ομοίως και τον διδάσκαλο, τον φίλο όμως όχι. Γι' αυτό ούτε εμείς να διστάζουμε να ελέγχουμε, ούτε να δυσανασχετούμε όταν μας ελέγχουν, διότι όσο διαπράτεται κάτι στο σκοτάδι γίνεται με μεγαλύτερη ευκολία. Όταν υπάρχουν όμως πολλοί μάρτυρες, φωτίζεται. Γι' αυτό ακριβώς ας κάνουμε τα πάντα, ώστε να αποτρέπουμε την έκρωση των αδελφών μας, ώστε να διασκορπίζουμε το σκότος και να προσελκύουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Διότι εάν είναι πολλοί εκείνοι που εκπέμπουν το φως, και για αυτούς θα είναι εύκολη η οδός της αρετής, και οι ευρισκόμενοι στο σκότος ευκολότερα θα αποκαλύπτονται, αφού όσο εντονότερο γίνεται το φως, τόσο το σκότος θα εξαφανίζεται. Εάν όμως γίνεται το αντίθετο, υπάρχει φόβος μη σβηστούν και αυτοί, αφού η πυκνότητα που δημιουργούν το σκοτάδι και οι αμαρτίες θα υπερισχύει του φωτός και θα καταργεί τη λάμψη του. Ας αντιληφθούμε λοιπόν ότι πρωτίστως τους εαυτούς μας ωφελούμε με αυτόν τον τρόπο, ώστε με όλη μας τη βιωτή να αναπέμπουμε δόξα προς τον φιλάνθρωπο Θεό, με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει δόξα συν το Παναγίο Πνεύματι εις τους αιώνας των

όμορφη ζωή. Θέματα για το παιδί, την οικογένεια, τις ανθρώπινες σχέσεις, τους νέους μας. Για μια ζωή γεμάτη χαμόγελα.

0: Αγαπητοί τηλεθεατές, Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην 4Ε την κυρία Χατζάκου Κυριακή, θεολόγο και εκπαιδευτικό. Μαζί θα συζητήσουμε ένα πολύ ιδιαίτερο θέμα και σημαντικό, είναι το μυστήριο της ιεροσύνης, αλλά και ο ρόλος της πρεσβυτέρας δίπλα στον ιερέα σύζυγό της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Είναι μεγάλη μας χαρά.
1: Μεγάλη μου τιμή. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μας τιμάει ιδιαιτέρως. Και θα πρέπει να τονίσω ότι είχα τους ενδιασμούς μου για να έρθω, γιατί δεν ξέρω αν είμαι κατάλληλη. Είμαι πρεσβυτέρα, ναι, πάρα πολλά χρόνια. Αλλά υπάρχουν πολλές άλλες πρεσβυτέρες που θα μπορούσαν να διαφωτίσουν καλύτερα ίσως σε αυτό το θέμα. Αλλά ακριβώς λόγω της μηδαμινότητάς μας ζητούμε τη χάρη του Θεού και αυτή τη γλύκα που παίρνουμε τόσα χρόνια θεωρώ ότι είναι κρίμα να την κρατήσουμε μέσα μας. Γι' αυτό ήρθα.
0: Έτσι και το...
1: Για να τη μοιραστούμε με τους ανθρώπους.
0: Εσείς θα με επιτρέψετε να πω ότι κάνετε πολλά έτσι, σεμινάρια, ομιλίες, είστε εκπαιδευτικός,
1: στην ενορία μας.
0: Μητέρα, πρεσβυτέρα και έχετε μια εμπειρία και όλοι οι επιστήμονες που έρχονται εδώ στην 4Ε, στην εκπομπή μας, κάνουμε μια συζήτηση και ό,τι έτσι κάποιες...
1: Καλό
0: θα,
1: προκύψει,
0: θα το πούμε.
1: Έτσι.
0: Μέγα το μυστήριο της ιεροσύνης. Και μάλιστα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει θεσπίσει κανόνα της εγάμου ιεροσύνης. Κάποιοι, να πω, αναρωτιούνται πρώτα γίνεται το μυστήριο της ιεροσύνης ή το μυστήριο του γάμου. Πείτε μας τι ισχύει ακριβώς, από πότε έτσι εκκλησιολογικά ισχύει το μυστήριο.
1: Καταρχήν, κυρία Τζουρά, να πω ότι το μυστήριο της ιεροσύνης είναι, φέρνει στους ανθρώπους μια πολύ μεγάλη ευλογία. Καταρχήν στον υποψήφιο που θέλει να προσχωρήσει στο μυστήριο και αν είναι ήδη παντρεμένος μαζί με την πρεσβυτέρα του αποφασίζουν και ζουν πραγματικά μέσα στη χάρη του Θεού. Είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία, πάρα πολύ μεγάλη ευλογία. Το μυστήριο της ιεροσύνης θα πω ότι είναι σαν το μυστήριο της μητρότητας. Σου τα δίνει όλα πληθωρικά. Τίποτα δεν είναι λίγο. Μεγάλος κόπος, μεγάλος μόχθος, μεγάλος αγώνας, ανηφορικός, αλλά και μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλη ευλογία, πολύ μεγάλες συγκινήσεις, πολύ δυνατές χαρές, τόσο που δεν τις αντέχει η ψυχή να τις σηκώσει. Γιατί πίσω από όλα αυτά είναι ο Θεός. Γι' αυτό.
0: Είναι ο Θεός και είναι η θεία χάρη.
1: Είναι η χάρη του Θεού, ακριβώς έτσι. Δεν είμαστε άξιοι, απλά μας αξιώνει να ζούμε κάτι από τη χαρά αυτή, γιατί πραγματικά είναι μεγάλος πατέρας. Είναι σπλαχνικός πατέρας. Είναι αυτό που βλέπουμε στην παραβολή του

0: κάποιες αδυναμίες, ιδιαιτερότητες του κλήρου της και αφετέρου ανεπαίσθητα δημιούργησε την ιερατική οικογένεια και κατ' επέκταση και την πρόκληση της ισορροπίας της θέσης του ιερέα και μεταξύ της ενορίας και της οικογένειας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε το 325 στη Νίκαια είχε, θα λέγαμε, πέσει στο τραπέζι το θέμα τι θα γίνει με τους ιερείς. Θα είναι έγκαμοι, θα είναι άγαμοι. Και αργότερα στην Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο τότε υπήρχε ένας επίσκοπος, ο Παφνούτιος, ο οποίος επέμενε ο κλήρος να είναι έγκαμος. Για όλους τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω. Και στην Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδο τελικά το 691 περίπου μετά Χριστόν επικυρώνεται αυτό και αποφασίζεται ο επίσκοπος, νομίζω με τον 12ο κανόνα ο επίσκοπος να είναι άγαμος, και με τον 13ο κανόνα οι ιερείς, οι διάκονοι και οι πρεσβύτεροι να είναι έγκαμοι. Και βέβαια όλων αυτών προηγείται ο γάμος. Είναι μια ερώτηση που την κάνουν πολύ συχνά και οι μαθητές μου στο σχολείο.
1: Πρώτα γίνεται ο γάμος.
0: Πρώτα γίνεται ο γάμος ή πρώτα η ιεροσύνη? Και φυσικά ο γάμος. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν μπορεί, ο ιερέας δεν θα βαδίσει μόνος του στη ζωή. Θα έχει ένα τέρι. Μαζί, χέρι-χέρι θα πιαστούν και θα βαδίσουν στην ιεροσύνη. Δεν είναι η πρεσβυτέρα έξω από την ιεροσύνη. Ούτε τα παιδιά. Ούτε και όλη η οικογένεια. Ούτε και όλη η ενορία. Έτσι γινόμαστε ένα. Έτσι λοιπόν γίνεται πρώτα ο γάμος. Τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στην εκκλησία, που αγωνίζονται, όπως ήμασταν εμείς. Ήμασταν παιδιά της ενορίας.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
0: Λοιπόν, όταν είσαι μέσα στην ενορία, όταν εκεί βιώνεις ως μαθητής, ως μωρό, ως μαθητής, ως φοιτητής, εκεί γνωρίζεσαι με το κορίτσι σου πολλές φορές. Έτσι έγινε στη δική μας περίπτωση.
1: Ναι.
0: Μέσα στην ίδια ενορία, όπου δρούσαμε και βιώναμε, εκεί γνωριστήκαμε κιόλας.
1: Τι ωραία.
0: Λοιπόν, πολλές φορές μας ρωτούν, σου το είπε πιο μπροστά? Όχι, δεν μου το είπε. Ήταν κάτι φυσικό. Τι να πω τώρα. Δεν συζητήθηκε και πολύ πιο μπροστά. Ήρθε κάτι πολύ φυσιολογικό. Μετά το γάμο, μάλιστα στο πρώτο χρόνο, έγινε μια αναποδιά στις δουλειές. Ήταν δάσκαλος ο σύζυγος και λίγο πριν τον πάρουν σε ένα ιδιωτικό σχολείο, είχε αφήσει μια άλλη δουλειά. Και τότε μας είπε ο πνευματικός μας, που εκείνος πάντα κατευθύνει, όπως σε κάθε οικογένεια, χριστιανική οικογένεια, μας είπε, μήπως είναι η ώρα που πρέπει να σκεφτείς, γιατί με το πνευματικό έτσι το είχε συζητήσει διεξοδικά. Και εγώ εκεί ταράχτηκα. Λέω, ποια ώρα? Ακόμη δεν παντρευτήκαμε, ποια ώρα? Λέει, της ιεροσύνης. Για να είμαι ειλικρινής, αισθανόμουν πάρα πολύ ακόμη απροετοίμαστη. Νόμιζα ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο που δεν μπορείς να το σηκώσεις αυτό το πράγμα. Και ταράχτηκα, να σας πω την αλήθεια. Την άλλη μέρα ξαναπήγα στο πνευματικό μου. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα. Ξαναπήγα λοιπόν και του λέω, μα πώς είναι δυνατόν τώρα αυτό, πώς να γίνει? Δηλαδή δεν θα πρέπει να περάσει λίγο καιρός να μεγαλώσουμε? Ήμασταν και παιδιά, ήμασταν μικροί. Ήμασταν 23, 24, 25 χρονών. Λοιπόν, μου λέει, ναι παιδάκι μου, ναι. Τι σημαντικό πράγμα είναι το μυστήριο της εξομολόγησης. Έτσι να το πούμε.
1: Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Ξέρετε, πολλές φορές σκεφτόμαστε πράγματα με το λογισμό μας, τα κάνουμε πολύ δύσκολα. Εγώ ένα βράδυ ταλαιπωρήθηκα πολύ με τους λογισμούς, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Την άλλη μέρα, στο μυστήριο της εξομολόγησης, μέσα σε ένα λεπτό, ίσως και πολύ, λέω, ξεκαθάρισαν όλα. Μου είπε 2-3 πράγματα και μου λέει, εσύ παιδί μου, αυτό το κάνεις? Όχι, πάντα. Το άλλο το κάνεις? Όχι, λέω. Το άλλο το κάνεις? Όχι. Είσαι έτοιμη, παιδί μου, τότε. Όταν βγήκα, πετούσα.
1: Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι όταν είμαστε κοντά στην εκκλησία, παιδιά έτσι που αγωνίζονται
0: έτσι
1: πνευματικά, δεν είναι τόσο δύσκολο?
0: Μπούμε
1: στο μυστήριο της ιεροσύνης.
0: Δεν είναι δύσκολο. Ένα παιδί που μεγαλώνει, βλέπω τώρα πολλά νιάτα, πάρα πολλά νιάτα, πολλά αγόρια και εκεί στην ενορία μας και πολλές κοπέλες. Και βλέπω ότι είναι πολύ συγκρατημένα τα παιδιά. Και στεναχωριάμαι, για να σας πω την αλήθεια.
1: Για πείτε μας λοιπόν για την ιεροσύνη.
0: Γιατί δεν παίρνετε στην ιεροσύνη?
1: Τι είναι η ιεροσύνη λοιπόν?
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν. Και αυτά τα πρακτικά θα τα πούμε.
1: Θα τα πούμε όλα κομμάτι-κομμάτι, έτσι θα τα αναλύσουμε.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι ακόμη και στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται αναφορά. Πρώτος ιερέας ο Ααρών.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχουμε την πρώτη αναφορά όπου εκεί αφιερώνεται.

0: λαμβάνει μεγάλο μέρος στη σημασία του λειτουργήματος, όσο και στο λεπτομερή διακανονισμό των ιερατικών καθηκόντων των ιερέων. Ωστόσο, η ιεροσύνη στην Παλαιά Διαθήκη λειτουργούσε σκιωδώς και συμβολικά, θα λέγαμε, μέχρι που βρήκε την τελείωσή της στο πρόσωπο του ίδιου του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός κατά τον Απόστολο Παύλο στην προς Εβραίους επιστολή, τι ωραία επιστολή αυτή η προς Εβραίους, είναι, λέει, ο προσαγορευτής υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, είναι ο μέγας αρχιερεύς, ο διελυθών τους ουρανούς. Πού πάει τώρα ένα παλικάρι, να βαδίσει αυτή την οδό μαζί με τη γυναίκα του, η οποία δέχεται. Αν δεν δεχτεί η πρεσβυτέρα, δεν γίνεται ο ιερέας, δεν γίνει.
1: Ναι.
0: Έχουμε παραδείγματα όπου, ναι, που ήθελαν να γίνουν ιερείς, οι κοπέλες είχαν τις δικές τους αναστολές ίσως, και δεν έγιναν. Δηλαδή, ύστερα, μέσα στο γάμο πρέπει να σέβεται ο ένας τον άλλο.
1: Αυτό θα έλεγα, πρέπει να είναι σεβαστές όλες οι απόψεις.
0: Γι' αυτό είναι καλό να το προτείνουμε και στα καινούργια τα παιδιά. Θα κάνουμε έτσι,
1: ναι,
0: θα,
1: ναι.
0: Θα πηγαίνω, ερχόμαστε.
1: Βεβαίως, πείτε μας, πείτε μας, είναι πολύ χρήσιμο.
0: Καλό είναι οι νέοι όλα αυτά να τα συζητάνε πριν. Δηλαδή, ένας νέος που έχει σκοπό, που θέλει να το ψυχανεμίσετε, να το συζητά πριν αραβωνιαστείτε, πριν παντρευτείτε, κάντε μια συζήτηση.
1: Ναι.
0: Όταν βγαίνετε να πιείτε τον καφέ σας, να κάνετε μια βόλτα, καλό είναι να συζητούνται αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικά. Πολλές φορές τα συζητούμε έτσι με τον πατέρα Ιωάννη και μου λέει: καλά, τι συζητούν αυτά τα παιδιά.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν.
1: Να λέμε τις σκέψεις μας, τα σχέδιά μας.
0: Να λέμε τις σκέψεις μας και τα σχέδιά μας και να μην έχουμε το φόβο αν θα φοβηθεί η άλλη. Και δεν, αν δεν θέλει να γίνει. Και εσύ θέλεις, τότε όντως. Καλό είναι να δούμε κάτι άλλο, να το συζητήσουμε. Αν έχεις την εμπιστοσύνη στον άλλον και τον αγαπάς πολύ, θα συγκατανέψεις.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω, όταν έναν άνθρωπο τον αγαπάς, θα...
0: Εκτός και υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Θα τα πούμε και αυτά.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Λοιπόν, έτσι λοιπόν η ιεροσύνη έχει ως αρχή της τον Χριστό, ο οποίος το μετέδωσε στους Αποστόλους και αυτοί στους ιερείς μας. Έχουμε την Αποστολική Διαδοχή που λέμε. Η επίθεση των χειρών, θυμάστε, οι Απόστολοι πρώτοι και ύστερα οι Διάκονοι.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Από τους Διακόνους, μετά στους Επισκόπους και μετά στους Ιερείς και φτάνουμε μέχρι σήμερα. Έτσι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι χέρι με χέρι. Αν θα θέλαμε να το ζωγραφίσουμε αυτό, θα ήταν πολύ ωραίο. Θα ήμασταν όλοι μαζί ανά τους αιώνες, ξεκινώντας από τον Χριστό, χέρι. Και φτάνουμε μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και εδώ το λέω πολλές φορές και στους μαθητές μου. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν είμαστε σε έναν Ορθόδοξο ναό? Πηγαίνουμε σε ένα ξένο μέρος. Πώς καταλαβαίνεις ότι είσαι σε έναν Ορθόδοξο ναό? Ακούς να μνημονεύεται ο επίσκοπος της περιοχής.
1: Να,
0: λοιπόν, η εγγύηση. Είναι η εγγύηση της Ορθοδοξίας. Γι' αυτό βλέπετε, έτσι καλυπτόμαστε από πάρα πολλά σημεία, ώστε να μην την πατάει. Γιατί πολλές φορές ακούμε κάποιοι αδερφοί μας υποπέφτουν σε κάποιες αιρέσεις. Να έχουμε το νου μας. Όταν βρισκόμαστε σε ένα ναό και σε μια θεία λειτουργία, τελείως δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε. Λοιπόν, δεν είναι άκυρα τα μυστήρια. Θα πρέπει να το προσέχουμε αυτό.
1: Μέσα από την εκκλησία ποτέ δεν.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Έχουμε τον κίνδυνο.
0: Απλά πρέπει
1: να πέσουμε
0: να,
1: σε αιρέσεις.
0: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε εδώ τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Ναι.
0: Και θα μου επιτρέψετε.
1: Βεβαίως.
0: Ο Άγιος Νεκτάριος και όποιος θέλει, όποιο παιδί θέλει να γίνει ιερέας, θα πρέπει να πάρει να διαβάσει τον Άγιο Νεκτάριο. Τι γράφει για την ιεροσύνη, και είναι σίγουρο ότι αν έχει έστω και μία έτσι, απορία ή μία αναστολή, θα του τη λύσει. Δούλεψε πολύ πάνω σε αυτό το θέμα ο Άγιος μας. Λοιπόν, μας λέει ότι η ιεροσύνη είναι το ύψιστο δυνατό λειτουργήμα και αξίωμα το οποίο μπορεί να λάβει ο άνθρωπος από το Θεό επί της γης. Το ύψιστο, Λοιπόν, το ύψιστο των θείων δωρημάτων εξώσουν ο Θεός εχαρίσατο της ανθρώπης και η πηγή. Κοιτάξτε τώρα, πηγή τι παραπέμπει? Παραπέμπει στο είδωρο, έτσι δεν είναι? Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό.
1: Έτσι
0: λοιπόν, δεν μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς ιεροσύνη. Φανταστείτε τον κόσμο μας χωρίς ιεροσύνη. Από πού θα πάρουμε το μυστήριο, τον μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Τι θα γίνει? Θα μείνουμε ξεροί, θα μείνουμε ατάιστοι, απότιστοι, νεκροί. Λοιπόν, λοιπόν, διότι από τις ιεροσύνης ως από πηγής πολυχεύμονος απορρέουν άπαντα τα προς τους ανθρώπους εκ του ουρανού πεμπόμενα αγαθά. Και για να έρθουμε και λίγο πιο πίσω από την πατερική γραμματεία, να δούμε και τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος λέει: «Τελείται μεν επί της γης, τάξην δε πουρανίων έχει ταγμάτων. Ουκ άνθρωπος, ουκ άγγελος, ουκ άλλη της κτιστή δύναμης, αλλά αυτός ο παράκλητος αυτήν διετάξατο την ακολουθίαν, όπως όλα τα μυστήρια». Έχουμε τον ίδιο τον παράκλητο, το ίδιο το Άγιο το Πνεύμα που κατεβαίνει, και αυτό τον άνδρα, ο οποίος είναι ένα παλικάρι, ένα απλό παλικάρι, με το πουκαμισάκι του έχει πάει, με το παντελονάκι του, και μέσα σε δευτερόλεπτα κατεβαίνει χάρη του Θεού, και βλέπουμε η αλλίωση λέει της δεξιάς του υψής του. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια χαριτωμένη ψυχή με τα αντεριά και τα ράσα του, με το μουσάκι του, δεν ξέρω, είναι το κάτι άλλο αυτό που ζούμε σε μια ιεροσύνη. Μου έλεγε πρόσφατα μια πρεσβυτέρα: «Εγώ», λέει, «πήγα σε μια χειροτονία και μετά από αυτή τη χειροτονία είπα, ο άνδρας μου θα χειροτονηθεί, ο άνδρας που θα πάρω, δεν ήξερε ποιος θα είναι, σίγουρα θα είναι ιερέας. Και το παλικάρι που αντίκρισα και αγάπησα, το παρακάλεσα, θα ήθελες να γίνεις ιερέας?»
1: Μάλιστα.
0: Και μου είπε ναι.
1: Ένιωσε δηλαδή όλη αυτή τη χάρη.
0: Ένιωσε όλη αυτή τη χάρη. Mm-hmm. Ναι. Όσοι δεν έχετε πάει σε ένα μυστήριο της Ιεροσύνης, να το επιχειρήσετε.
1: Βεβαίως.
0: Είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη χάρη. Ναι. Λοιπόν, και αυτό που πραγματικά, αυτό που μας εξηγεί τώρα εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πώς γίνεται αυτή η αλλαγή, ο παράκλητος αυτήν διετάξατο την ακολουθία και ετοιμένοντας εν σαρκή των αγγέλων έπεισε, φαντάζεστε, διακονίαν. Και ξεκινάει: «Δυο χρήτων ιερωμένων όσπερεν αυτή σε οστότα τη ουρανής, μεταξύ των δυνάμεων εκείνων ούτως είναι καθαρών». Το μυστήριο. Τι λόγια, τι γράψαν και αυτοί οι πατέρες, τέλος πάντων. Και τους έχουμε συνήθως στην άκρη, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά που λένε, αλλά αυτός που αγαπά αυτό που θέλει, όπως αγαπούμε τη Θεία Λειτουργία, και βλέπετε πολλά πράγματα παλιά δεν τα καταλαβαίναμε, αλλά όσο πηγαίνουμε τόσο τα καταλαβαίνουμε, έτσι είναι και οι πατέρες της Εκκλησίας. Και θα κλείσουμε με τον Άγιο Γρηγόριο, το θεολόγο, όσον αφορά την πατερική γραμματεία, ο οποίος σχετικά με την ιεροσύνη τι μας λέει: «Πτερώσε ψυχήν, αρπάσε κόσμου και δούνε Θεό και το κατοικώνα, ή μένον τηρήσε, ή κινδυνεύον χειραγωγήσε εις τον Χριστόν εν τες καρδίες δια του Πνεύματος και το κεφάλαιον Θεόν ποιήσε». Θεόν ποιήσε τον άνθρωπον δηλαδή, και της άνω μακοριότητας των της άνω συντάξεως.
1: Υπέροχα λόγια.
0: Μακαριότητα, αυτό είναι η ιεροσύνη.
1: Μακαριότητα.
0: Μακαριότητα. Ναι. Γιατί αυτός ο ιερέας, αυτός ο άνθρωπος που έξω είναι ένας απλός άνθρωπος, μέσα στο θυσιαστήριο είναι πιο πάνω από τους αγγέλους.
1: Πιο πάνω από τους αγγέλους, ναι. Αυτό να το τονίσουμε. Ναι.
0: Είναι πιο πάνω από τους αγγέλους, γιατί οι άγγελοι δεν μπορούν να κάνουν το θυσιαστήριο. Οι άγγελοι είναι γύρω από το θυσιαστήριο. Διακονούν, διακονητές είναι. Εκείνος που μπορεί να πιάσει τα Άγια των Αγίων, να αγγίξει το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο σώζει τους πάντες, είναι ο ιερέας. Τι είναι αυτό?
1: Να μας τα πείτε όλα αυτά εδώ, γιατί ξέρετε, τελευταία ακούμε διάφορα και δεν μας αρέσουν αυτά. Είναι πιο πάνω από τους αγγέλους ιερείς. Γι' αυτό πρέπει να τους σεβόμαστε. Με όλα τα λάθη που μπορεί να έχει ο καθένας.
0: Όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, θα συναντήσεις έναν άγγελο και έναν ιερέα. Ποιον θα πέσεις να προσκυνήσεις πρώτα? Και λέει, εννοείται τον ιερέα. Θα φιλήσεις το χέρι του. Βλέπετε, ακούμε πολλές φορές ότι είναι ανάξιος αυτός ο ιερέας. Ή κατακρίνουμε μάλιστα. Δεν υπάρχει χειρότερο αμάρτημα. Βασικά η κατάκριση. Δεν κάνει να κατακρίνουμε κανέναν. Αλλά πόσο μάλλον τον ιερέα. Ό,τι και να είναι.
1: Ανθρωπίνος, ό,τι και να είναι.
0: Ανθρωπίνος, ό,τι και να είναι. Ακριβώς.
1: Εμάς
0: δεν είναι το ίδιο όταν είναι μέσα στο θυσιαστήριο. Εκεί είναι άγγελος Θεού. Θα πρέπει δηλαδή αυτό, θα πρέπει να διαβάσουμε, να προσευχηθούμε για να το καταλάβουμε και να το εννοήσουμε. Δεν είναι ο ίδιος, δεν είναι ο Γιάννης που βλέπουμε έξω. Είναι ο πατήρ Ιωάννης. Πολλές φορές με ρωτούν, καλά πατέρα Ιωάννη, παντού. Παντού, από την πρώτη στιγμή, με το που τελείωσε το μυστήριο της χειροτονίας, της Ιδιακών χειροτονία, πατήρ Ιωάννης δεν μπορούσε να μου βγει κάτι άλλο από το στόμα. Και βέβαια πατήρ Ιωάννης. Γιατί αυτός είναι που συμπορεύομαι πλέον. Το γνώρισα σαν Γιαννάκη, αλλά τώρα είναι ο πατήρ Ιωάννης και μαζί συμπορευόμαστε.
1: Και αγωνιζόσαστε έτσι σε όλο αυτό το έργο, πρεσβυτέρα. Από πότε θεωρείτε ότι είναι καλό η πρεσβυτέρα να μετέχει στο έργο αυτό, στο μυστήριο αυτό της ιεροσύνης και ενδεχομένως και όλη η οικογένεια?
0: Ναι, από την πρώτη στιγμή.
1: Από την πρώτη στιγμή.
0: Από την πρώτη στιγμή, κύριε Τσούρα. Από την πρώτη στιγμή που παίρνετε η απόφαση για κάτι τέτοιο, ξεκινάει ο αγώνας της προσευχής και θα πρέπει να είναι πολύ έντονος αυτός ο αγώνας. Και θα πρέπει να είναι αδιάκοπος αυτός ο αγώνας. Δεν σταματάμε ποτέ να προσευχόμαστε, γιατί οι πειρασμοί είναι πολλοί. Γιατί εννοείται ότι ο πονηρός είναι κατά ανά πάσα στιγμή και θέλει να ταράξει όλη αυτή την ισορροπία. Και δεν ξεχνούμε ότι ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Οπότε
1: ο Θεός είναι πάνω απ' όλα. Σίγουρα υπάρχουν οι πειρασμοί σε κάθε οικογένεια.
0: Έτσι.
1: Πολύ περισσότερο εκεί που αγωνίζεται.
0: Έτσι, στην οικογένεια του ιερέα, ναι, γιατί υπάρχει ο αγώνας, γιατί υπάρχει ο Θεός, γιατί υπάρχει η αγάπη, υπάρχει η διάθεση αυτή, η αγαπητική, πρέπει να υπάρχει πάντοτε. Πρέπει να την καλλιεργούμε, δηλαδή. Εγώ ήμουν πάρα πολύ πίσω σε όλα αυτά, ας πούμε. Βέβαια υπήρχε όλη η αγωγή, δεν μπορώ να πω. Οφείλουμε πάρα πολλά ευχαριστώ στους γονείς μας. Να το πω, γιατί προσφάτως έχασα τον πατέρα μου και πολύ έτσι... πριν από λίγο καιρό και τη μητέρα, την πεθερά μου, τον πεθερό μου, όλα μαζί, όλοι μαζί ήθελαν να φύγουν για να εύχονται από εκεί από τους ουρανούς. Και πραγματικά χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία και από εδώ, από το κανάλι, να τους ευχαριστήσουμε μέσα από την ψυχή μας. Γιατί αν δεν ήταν εκείνοι, εμείς δεν θα ήμασταν η ιερατική οικογένεια σήμερα. Εκείνοι ενέπνευσαν την αγάπη, εκείνοι οδήγησαν τα βήματά μας στο Χριστό και στην Εκκλησία. Και έτσι έγιναν τα επόμενα βήματα. Έτσι λοιπόν, πραγματικά οι γονείς.
1: Η οικογένεια,
0: η οικογένεια. Αν αγαπάτε τα παιδιά σας, αν πραγματικά θέλετε να δώσετε τα πάντα στα παιδιά σας, δεν έχουν τόση ανάγκη από τίποτα άλλο πλην του Θεού. Αν τους δώσουμε Θεό, νομίζω ότι τους δίνουμε τα πάντα.
1: Πολύ σημαντική κουβέντα.
0: Το φαγητό είναι για σήμερα. Τα ρούχα είναι για σήμερα. Όλα είναι, τα παιχνίδια, οι δραστηριότητες, όλα είναι καλά. Χωρίς Θεό τίποτα δεν είναι καλό. Μόνο ο Θεός τα χρωματίζει, τα δίνει άρωμα όλα αυτά, ευωδία. Βλέπω πολλά παιδιά να ταλαιπωρούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί και να μην έχουν μέσα τους την ουσία της αγάπης. Που πας χωρίς αγάπη?
1: Άρα λοιπόν είναι και πολύ σημαντικό το σημαντικό το έργο. Έχει πολλή δουλειά ο ιερέας να
0: πολύ
1: κάνει
0: σημαντική.
1: Στην ενορία του.
0: Ναι, πολύ σημαντική. Και εδώ τώρα είναι αυτό, κυρία Τζουρά. Πώς γίνεται τώρα να αυτά τα δύο πατάμε σε δύο πλάκες? Δηλαδή δεν είναι το ίδιο όπως είναι όλοι. Εντάξει, ο καθένας έχει την οικογένειά του, τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Εκεί τελειώνουμε. Λοιπόν, ο ιερέας δεν είναι έτσι.
1: Δεν είναι. Έχει την οικογένεια της ενορίας,
0: Έχει δύο οικογένειες βασικά. Έχει δύο οικογένειες. Έχει τη μεγάλη οικογένεια της ενορίας. Έχει και την οικογένεια, την ιδιωτική, την προσωπική οικογένεια. Και εδώ τώρα θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μέσα του πρώτα. Θα πρέπει να έχει μια ισορροπία ο ιερέας. Την οποία βέβαια πάντα τη συζητάμε την πρεσβυτέρα και δέχεται και τις συμβουλές και τις απορίες και τις ίσως μερικές φορές έτσι να υπάρχουν κάποιες ανησυχίες που τις εμπιστευόμαστε. Καλό είναι να μιλάμε. Εμείς μιλούσαμε πάρα πολύ τον πάτερ και μιλάμε δηλαδή και την πιο παραμικρή ανησυχία και αυτό που καμιά φορά θεωρείς κουταμάρα και λες άντε τώρα τι να το πω, να μην το πω.
1: Άρα όχι. Δίπλα στον ιερέα.
0: Καλό είναι να τα συζητάμε.
1: Η πρεσβυτέρα δίπλα στον...
0: Ναι, πάντα. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί υπάρχουν πάλι πολλοί κίνδυνοι.
1: Ναι.
0: Εμφολεύουν πάρα πολλοί κίνδυνοι. Πρέπει να είναι η ζωή τους αγαπητική και πολύ διακριτική. Γιατί η διάκριση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Για πείτε μας έτσι για το
0: δηλαδή,
1: ρόλο
0: να γλυκένονται οι άλλοι κοντά σου. Να μην τους κάνεις να ζηλεύουν. Να μην τους κάνεις δηλαδή, α, εσύ τι ώρα που περνάς, εγώ δεν περνάω έτσι. Ξέρεις, μου τύχε πολλές φορές, κυρία Τζουρά, έτσι, και κουμπώνομαι πολλές φορές. Και λέω, θα πρέπει να είμαστε πολύ διακριτικοί. Ναι, περνώ καλά, πώς περνώ καλά. Χίλιοι δυο αγώνες, είναι γολγοθάς. Δηλαδή γελώ, αλλά γελώ μέσα από το κλάμα, μέσα από το δάκρυ. Τίποτα δεν είναι εύκολο.
1: Είναι ο ρόλος δηλαδή της πρεσβυτέρας και του ιερέα που ό,τι και να έχει, έχει ένα καθήκον, μια ευθύνη, ευθύνη για την ενορία του.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Είτε είναι καλά, είτε δεν είναι καλά στο σπίτι και στην οικογένειά του, εκείνος και η πρεσβυτέρα μαζί έχει την ευθύνη να αντιπεξέλθει ό,τι έχει μέσα στην ενορία να αντιμετωπίσει και να διευθετήσει. Αυτό μας λέτε τώρα.
0: Αυτό σας λέω. Και πολλές φορές θα μπορούσε να πει κανείς, μα καλά γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι δηλαδή, ξέρετε τι μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Μιλούσαμε με τα παιδιά για τον Πατριάρχη Αβραάμ, ας πούμε, στην πρώτη γυμνασίου κάνουμε. Και πολλές φορές τους λέω, Πατριάρχης, τι σημαίνει Πατριάρχης, παιδιά? Πατριάρχης σημαίνει πατέρας πολλών. Αυτό είναι ο ιερέας. Πατέρας πολλών. Δηλαδή, ο καθένας έχει την οικογένειά του και τότε είχε την οικογένειά του. Ο Αβραάμ όμως δεν είχε μόνο την οικογένειά του. Δεν είχε τη Σάρα δηλαδή μόνο και τον Ισάκ. Είχε όλο το λαό.
1: Μάλιστα.
0: Και κοιτάξτε πώς ο Θεός τον επέλεξε και τι λέει. Αβραάμ, θα οδηγήσεις όλο το λαό. Μα καλά μπορούσε. Θα μπορούσε να πει ο Αβραάμ, δεν γίνεται. Κι όμως με τη χάρη του Θεού έγινε. Το ίδιο γίνεται τώρα και με τον ιερέα. Γίνεται πραγματικά με τη χάρη του Θεού. Δίνει πολύ κόπο, δίνει πολύ προσπάθεια, πάρα πολύ κόπο. Δηλαδή, αυτό, βγαίνουμε από τον εαυτό μας, έτσι. Βγαίνουμε. Δηλαδή, δεν μπορείς να είσαι στο εγώ. Δεν μπορείς να είσαι στο εγώ και να γίνεις ιερέας και πρεσβυτέρα. Τα ξεχνάς αυτά. Αν θέλεις να είσαι καλά. Όχι για... ξέρετε, όχι για τους άλλους. Δηλαδή, για τον εαυτό σου πρώτα. Δεν μπορείς να είσαι καλά αν είσαι στο εγώ. Τελείωσε το εγώ.
1: Βγαίνει λοιπόν ο ιερέας και από το εγώ του και δίπλα η πρεσβυτέρα. Θέλω να μου πείτε κάποια στοιχεία που πρέπει να έχει η πρεσβυτέρα και μετά κατ' επέκταση μπορούμε να πούμε κάθε μητέρα αυτά τα στοιχεία μπορεί να τα έχει, αλλά ιδιαίτερα να πούμε, ναι, για την πρεσβυτέρα.
0: Ναι.
1: Και οι πατέρες τι μας λένε γι' αυτό?
0: Η πρεσβυτέρα είναι η μητερούλα. Στην Ρωσία τι ακούμε, η μητερούλα, η αδιάκοπη μητερούλα. Πρέπει να είναι η μάνα του λόγου όντως η πρεσβυτέρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Θέλουμε αυτό που ακούμε στην εκκλησία να το βλέπουμε σε κάποια πρόσωπα. Δηλαδή, μας μιλάει ο ιερέας για την αγάπη, για τη σύμπνοια, για την αγαπητική κοινότητα, για την ζωή της πρώτης εκκλησίας, για τη σύναξη, για την ομάδα. Πού θα τα δει αυτά αυτός που έρχεται? Δηλαδή τι, πηγαίνουμε, κοινωνάμε και φεύγουμε, αυτό είναι η εκκλησία? Όχι. Εδώ λοιπόν, αν μπορεί η πρεσβυτέρα και η οικογένεια όλη να βοηθήσει, θα ήταν πολύ ευλογημένο. Δεν είναι πάντα εφικτό,
1: ναι.
0: Γι' αυτό δεν είναι πανάκι αυτό το πράγμα. Πολλές φορές ας πούμε και με τον επίσκοπό μας μας έχει κάνει πάρα πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα και πολλά σεμινάρια και πολλές φορές δεν, ή και ξέρετε και όλες οι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, ακριβώς. Δεν θα τα κάνουμε δηλαδή
1: δεν
0: όλα.
1: Δεν σημαίνει δηλαδή.
0: Κάθε άνθρωπος ακριβώς είναι μοναδικός μέσα στην Εκκλησία. Έχει όμως το δικό του τρόπο.
1: Εγώ να σας διακόψω, ναι, και να σας πω το εξής, ότι μπορεί κάποια πρεσβυτέρα να μην μπορεί να κάνει έτσι πολλά πράγματα,
0: έτσι,
1: αλλά και μόνο που στηρίζει τον σύζυγο ιερέα είναι το
0: ακριβώς
1: πιο σημαντικό.
0: Αυτό που είπατε, κύριε Βουρά, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό ακριβώς.
1: Άρα το πρώτο αυτό είναι.
0: Το πρώτο πράγμα λοιπόν είναι το πώς στηρίζω τον ιερέα να είναι εκείνος, εντάξει,
1: δυνατός,
0: ναι, ακριβώς,
1: να στηρίζει τους ενορίτες.
0: Το πρώτο πράγμα είναι αυτό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πάρα.
1: Μετά να δούμε.
0: Μετά, αν πραγματικά και η πρεσβυτέρα έχει αυτή την διάθεση.
1: Τη δυνατότητα, το χρόνο. Άλλες είναι μικρές μικρομάνες, έτσι.
0: Όχι, και άλλος δεν έχει, ρε παιδί μου, την διάθεση να μιλάει, να διαβάζει, να...
1: Πολύ σωστό αυτό που είπατε.
0: Έχει τη διάθεση, ναι, να ακούει. Εκείνο που, ας πούμε, θα πρέπει... Είναι η διάκριση, και πάλι θα πω.
1: Διακριτικότητα.
0: Η διακριτικότητα, η ταπείνωση. Η ταπείνωση, δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε άλλα αντάλλων. Μέσα στην εκκλησία ο τρόπος με τον οποίο φερόμαστε, ντυνόμαστε, χαιρόμαστε, μιλάμε, όλα αυτά πρέπει να είναι μέσα στη χάρη του Θεού,
1: μέσα στη
0: να
1: χάρη
0: πούμε
1: του Θεού.
0: Σίγουρα κάνουμε πάρα πολλά, εγώ τα περισσότερα σφάλματα και ζητώ συγγνώμη από όσους έχω σκανδαλίσει, γιατί ήμουν μικρή, πολλά πράγματα ας πούμε δεν περνούσαν και από το μυαλό μου. Ξέρετε, συμβουλεύουν οι γονείς, συμβουλεύουν οι μάνες πάντα και Αλλά λάθη γίνονται.
1: Πάμε. Το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε τα λάθη.
0: Και να ζητούμε συγγνώμη.
1: Να ζητούμε συγγνώμη με ταπεινότητα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και να συνεχίζουμε.
0: Και να συνεχίζουμε έτσι.
1: Εγώ έτσι θα ακριβώς. Βάλω μια άνω τελεία να βάλουμε εδώ και να συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Γιατί είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο θέμα, πάρα πολύ ιδιαίτερο θέμα. Και δεν θέλω να το ξεπεράσουμε έτσι τόσο γρήγορα. Γιατί η εκπομπή δεν είναι πολύ έτσι.
0: Ναι, ωραία.
1: Μεγάλη. Οπότε ναι, σε αυτά τα λίγα λεπτά ναι. Να τη συνεχίσουμε και την
0: ωραία.
1: Επόμενη εβδομάδα. Θα σας χαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου.
1: Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να συνεχίσουμε το θέμα. Να είστε καλά. Χαίρετε.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

στο 14ο κεφάλαιο. Ενθυμίστε ότι το προηγούμενο κεφάλαιο περιείχε την προσευχή δοξολογία του Τοβίτ προς τον Άγιον Θεόν για όλα εκείνα τα αγαθά τα οποία του εχάρισε. Και έτσι ο Τοβίτ ήταν πραγματικά πάρα πολύ ευτυχισμένος και ευχαριστημένος. Και επάψα το εξομολογούμενο στο Τοβίτ. Και είναι 58 ότι απόλεσε τα σώψεις και μετά επί 8 ανέβλεψε. Και επί ελεημοσύνας και προσέθετο φοβήστε Κύριον των Θεών και εξομολογεί το αυτό. Όταν είχε συμβεί η τύφλωσή του ήταν 58 ετών και κράτησε η τύφλωσή του 8 ολόκληρα χρόνια. Συνεπώς όταν επανήλθε το φως του δια του τρόπου που αναφέραμε την προπερασμένη φορά ήταν 66 χρονών. Και λέγει ότι τα υπόλοιπα χρόνια τα οποία παρακαλώ ήσαν ακόμη 92 χρόνια. Επί ελεημοσύνας και προσέχετο φοβήστε Κύριον των Θεών και εξομολογεί το αυτό. Θα ήθελα να μείνω σε αυτό το προσέχετο. Δείχνει ότι και μετά την ευτυχία του αισθάνθηκε ο ίδιος. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα ενός πνευματικού ανθρώπου. Ύστερα από κάποιες μεταβολές της ζωής του με εξωτερικά γεγονότα, αν θα μείνει ο ίδιος ή όχι. Βλέπετε μια κοπέλα πάει στο καθηγητικό σχολείο. Τέλει ώρα. Εσείς. Έρχεται η ώρα να βγάλει το γυμνάσιο, αλλάζει. Έρχεται η ώρα να παντρευτεί, αλλάζει. Έρχεται η ώρα να μπει σε κάποιους κύκλους κοινωνικούς, μάλλον θες κοσμικούς, αλλάζει. Και γενικά μέσα στη ζωή ένας άνθρωπος σε κάθε ηλικία δύναται να αλλάξει. Είπα για εσάς, οι κυρίες αυτές που με ακούνε και οι οποίες λίγο πολύ είναι κάπως ορίμου ηλικίας, μην νομίσετε, δύναται να αλλάξουν και να πιστεύουν διαφορετικά πράγματα από εκείνα τα οποία πιστεύουν σήμερα. Δεν πρέπει ποτέ κανείς να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του ότι δεν θα αλλάξει κάποια φορά. Συνεπώς, το μεγαλύτερο πρόβλημα της σωτηρίας μας δεν είναι να έρθουμε εις επαφή με το μήνυμα της σωτηρίας μας, αλλά να διατηρήσουμε τις προϋποθέσεις της σωτηρίας μας. Είναι η διατήρηση. Αλλά το ρήμα προσέθετο φοβήστε Κύριον των Θεών, το προσέθετο δείχνει ότι και μετά την ευτυχία του ο Τοβίτ ήταν ο ίδιος ανοξείδωτος, ινοξυτάμου, ανοξείδωτος, ο ίδιος. Τι θαυμάσιο πράγμα όταν ο άνθρωπος είναι σταθερός στην πνευματική ζωή. Πάντοτε ο ίδιος, πάντοτε ο ίδιος. Να μην αλλάζει ποτέ. Το μυστικό ποιο είναι? Προσέξτε το ρήμα προσέθετο. Το ρήμα προσέθετο είναι το ρήμα προσθέτω. Το ρήμα προσθέτω. Τι σημαίνει? Προσέθεται πνευματικότητα και συνεπώς πρόοδος. Και η πρόοδος είναι η καλύτερα διατήρησης. Όπως ο πόλεμος είναι η καλύτερα άμυνα, η επίθεση είναι η καλύτερα άμυνα, έτσι λένε οι στρατιωτικοί. Εδώ η πρόοδος είναι η καλύτερα διατήρηση. Θέλετε να διατηρείτε εδώ την πνευματική ζωή? Προοδεύετε. Σταματήσατε να προοδεύετε? Να το ξέρετε. Εκεί ακριβώς θα σταματήσει και η πνευματική μας ζωή και θα αρχίσει να πηγαίνει προς τα κάτω. Διότι δεν υπάρχει δια τον άνθρωπο των δυναμικών. Ο άνθρωπος τι είναι? Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Δεν υπάρχει μία στατική κατάσταση, παρά μόνο μία δυναμική. Ή προς τα πάνω θα πηγαίνεις ή προς τα κάτω θα πηγαίνεις. Αν πολλές φορές νομίζουμε ότι έχουμε μία στατικότητα, στην πραγματικότητα έχουμε κάθοδον. Έχουμε κάθοδον. Μπορεί να μην είναι ίσως πολύ σοβαρή, αλλά πάντως έχουμε κάθοδον. Γι' αυτό ας το προσέξουμε, να το ενθυμίσετε αυτό, ότι η καλύτερα
και η καλύτερα διατήρησης είναι η πρόοδος. Είναι να προχωρήσει. Μεγάλος δε εγείρασε. Εγείρασε ο Τοβίτ πολύ. Βεβαίως εγείρασε πολύ, αφού έφτασε σε αυτήν ακριβώς την ηλικία. Και έφτασε, όπως σας είπα, ετών 158. Από τότε που ατυφλώθη, άλλα 100 χρόνια. Μείον τα 8 που ήταν τυφλός, προσέφασε ακόμη 92 χρόνια. 198 χρόνια. Και η μακροζωία στην Παλαιά Διαθήκη ήταν μια ευλογία. Όταν όμως εγείρασε πολύ, τότε εκάλεσε το γιο του και τα παιδιά του γιου του να τους ευλογήσει. Όπως κάποτε έκανε και ο Ιακώβης στην Αίγυπτο, που εκάλεσε τα 12 παιδιά του και όλους τους απογόνους των παιδιών του, τα εγγόνια του και τα δισεγγονά του κτλ. Όλους αυτούς να τους ευλογήσει. Και λέγει τώρα τις τελευταίες του παρακαταθήκες εις το γιο του τον Τοβίτ. Πράγματι το κεφάλαιο αυτό δεν είναι παρά παρακαταθήκες. Αλλά προσέξτε, ταυτοχρόνως είναι και μία έκθεση προφητείας. Διότι εκείνα τα οποία λέγει στον Τοβίτ ξεφεύγουν από το στενό Τοβία, ξεφεύγουν από το στενό όριο των συμβουλών του παιδιού του και επεκτείνονται πέρα από την οικογένειά του εις αυτό το έθνος του, αλλά και εις αυτόν ολόκληρον τον κόσμο. Αξίζει να μείνουμε, θα μπορούσε να μείνει κανείς και σε ένα δεύτερο θέμα ή στο τελευταίο αυτό κεφάλαιο, και αν δεν το προκόψουμε σήμερα, ίσως να επανέλθουμε και την ερχομένη φορά, θα το δούμε. Λέγει λοιπόν εις τον Τοβία. Πρώτη παραγγελία. Άπελθε εις την μηδία. Τέκνον, παιδί μου, φύγε από την Ινεβή. Πήγαινε στην Μηδία. Δηλαδή στα πεθερικά του. Εις τα εκβάτανα. Ότι πέπεις με όσα ελάλησε Ιωνάς ο προφήτης περί Νινεβή, ότι καταστραφήσατε. Εν δε τη Μηδία έστε ειρήνη μάλλον έως καιρού. Να λοιπόν μια πρώτη προφητεία. Ότι παιδί μου λέγει φύγε, πήγαινε στα πεθερικά σου, πήγαινε εκεί που είναι τα πεθερικά σου στα εκβάτανα της Μηδίας, τα οποία πέφτουν ως προς τη Μηδία βορειοανατολικά, προς την Κασπίαν θάλασσα, ενώ η Νινεβή είναι χαμηλά, είναι όπως και η Βαβυλώνα, είναι ανάμεσα στα ποτάμια Τίγρη και Εφράτη. Έχω πιστεί ότι ο προφήτης Ιωνάς είναι αληθής, ότι η Νινεβή θα καταστραφεί. Αλήθεια, εδώ θα εκείθεζω το ερώτημα. Θα πιστεύετε ποτέ ότι θα ήταν δυνατό να καταστραφεί η Νινεβή? Ξέρουμε από την ιστορία, την βιβλική ιστορία, ότι όταν ο Ιωνάς πήγε στην Νινεβή, και πώς πήγε το ξέρετε. Με ποιον τρόπο, που δεν ήθελε να πάει, αισθάνεται φοβερά άσχημα ο Ιωνάς, διότι, γιατί, διότι απλούστατα το βόρειον βασίλειον του Ισραήλ, δηλαδή, είχε εχμαλωτιστεί από τους Νινεβίτες και δι' αυτούς οι Νινεβίτες, οι Ασσύριοι, ήταν εχθροί. Αισθάνεται φοβερά άσχημα ο Ιωνάς, δεδομένου ότι ήταν από το βόρειο βασίλειο. Ο Ιωνάς καθήγεται από το βασίλειο του Ισραήλ, το βόρειο. Σας έχω πει ότι τα βασίλεια των Εβραίων ήταν δύο, το βόρειο και το νότιο. Το βόρειο ελέγεται βασίλειο του Ισραήλ και το νότιο ελέγεται βασίλειο του Ιούδα. Όταν λέμε Ιουδαίοι δεν εννοούμε παρά το νότιο βασίλειο. Και όταν λέμε Ισραηλίτε εννοούμε το βόρειο βασίλειο. Αυτά εννοείται μετά των χωρισμών σε δύο βασίλεια. Έτσι ήταν Ισραηλίτης, δηλαδή από το βόρειο βασίλειο, ο Ιωνάς αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Και εδραπέτευσε ούτως η πείνα από προσώπου Θεού, αντί να προχωρήσει και να πάει προς βοράνη στην Νινεβή, μπήκε σε ένα πλοίο και πήγαινε ακριβώς αντίθετα. Πήγαινε για την Ισπανία, για την Θαρσής.
Και εκεί έγινε το γνωστό ναυάγιο, το οποίο ήταν βεβαίως όχι δυνάμεις φυσικές απλώς, αλλά αυτός ο Θεός επενέβη, έγινε εκείνη η φοβερή τρικυμία, τον κατάπιε το ψάρι αφού τον πέταξαν τον Ιωνάκη στη θάλασσα και έγινε γαλήνη, και το φίδι, το ψάρι τον έμεσε, τον εξέρασε. Εκεί πάλι από όπου είχε βγει, γύρισε πίσω. Ως να του έλεγε ο Θεός, θα τον επήρε από το αυτί τον Ιωνά, έλα εδώ, πού σε έστειλα εγώ, πήγαινε εκεί που σου είπα. Και τότε ο Ιωνάς συνεμορφώθηκε, τι να κάνει, και πήγε στη Νινεβή. Τρεις μέρες εκήρυξε και έλεγε, η Νινεβή καταστρέφεται σε τρεις μέρες. Εάν δεν μετανοήσετε, καταστρέφεται η Νινεβή. Και οι Νινεβίτες, τον οποίον η αμαρτία είχε φτάσει σε πολύ υψηλών βαθμών, θα σας κάνω μετά παρακάτω, αν μας μείνει ο χρόνος, μία περιγραφή της πόλεως, ήτανε τρομερά αμαρτωλή πόλη. Ήταν, δεν σημειώσετε, η μεγαλύτερα πόλη του κόσμου, η Νινεβή. Ό,τι σήμερα θα ήταν η Νέα Υόρκη, κάπως έτσι. Ήταν η πολυπληθεστέρα πόλη και πολυτελεστέρα πόλη του κόσμου. Μετά από αυτήν ήρθε η Βαβυλώνα, αφού κατεστράφηκε η Νινεβή. Και αναγγέλει ο προφήτης την καταστροφή της πόλεως, εάν δεν μετανοήσουν. Εσύ όμως μετανόησε η πόλη. Έδειξε πολύ μετάνοια, ακόμη και τα ζωντανά τους ενίσκεψαν. Βλέπετε, η νηστεία είναι έμπρακτο δείγμα μετανοία. Το είδατε αυτό? Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι και τι είναι η νηστεία και τι χρειάζεται η νηστεία και γιατί να νηστεύουμε και πού το βρήκαμε γραμμένο, για να μην πιάσουμε και τους αιρετικούς οι οποίοι λέγουν ότι είναι επινόηση των ιερέων η νηστεία και ότι δεν εντέλεξε ο Θεός για την νηστεία και ότι πουθενά δεν είναι γραμμένη νηστεία. Και ότι τα εξερχόμενα λέγει δεν βλάπτει, αλλά τα εξερχόμενα βλάπτει. Ναι, και εννοούν τα εξερχόμενα φυσικά ως τις τροφές. Εδώ δεν έχουν καμία σχέση τα εξερχόμενα με τα εξερχόμενα. Τα εξερχόμενα με τα εξερχόμενα είναι εντελώς διαφορετικής περιπτώσεως πράγμα. Διαφορετικής. Ο κύριος έπεσε άλλη περίπτωση αυτό. Όταν οι μαθητές του έτρωγαν με άπλυτα χέρια. Και οι Φαρισαίοι είπαν, γιατί οι μαθητές του τρώνε με άπλυτα χέρια, και ο Κύριος τους είπε ότι δεν βλάπτουν τα εισερχόμενα, αλλά τα εξερχόμενα. Δηλαδή με το να φας με άπλυτα χέρια δεν έχει πολύ σημασία, δεν είναι αμαρτία. Άλλο να είναι θέμα υγείας. Θα λέγαμε σήμερα εμείς, την εποχή εκείνη δεν ήταν γνωστά τα μικρόβια, θα λέγαμε λοιπόν σήμερα εμείς, είναι θέμα υγείας, αλλά δεν είναι όμως θέμα αμαρτίας. Και εσείς που κόπτεστε τα υπολών, και λέτε ότι γιατί οι μαθητές μου τρώνε, στάσε, τρίβανε, στάσε στον δρόμο. Μερικά στα γύρω, τρίβανε, τρώγανε τα στάσε, τα στεράκια. Σπουδαίο πράγμα. Κατηγόρησαν οι Φαρισαίοι. Και εκεί τους είπε το θαυμάσιο ο Κύριος, ότι δεν είναι εκείνα που μας λερώνουν τα εισερχόμενα. Αν φάμε μάτι τα χέρια, αλλά τα εξερχόμενα. Οι πονηρές σκέψεις, τα πονηρά λόγια, οι πονηρές πράξεις κτλ. Κτλ. Και το πήραν αυτό οι άνθρωποι και το έκαναν φοβερό και είπαν ότι πού είναι γαμμένη η νηστεία. Τα εισερχόμενα λέει δεν βλάπτουν, πάει ό,τι θέλει και κρέας και τα λοιπά. Τα εξερχόμενα βλάπτουν. Τώρα, εάν προσέχουν μόνο τα εισερχόμενα και δεν προσέχουν τα εξερχόμενα, γιατί εκείνοι που δεν προσέχουν τα εισερχόμενα, ούτε και τα εξερχόμενα προσέχουν, αυτό είναι κανόνας, ρίξτε μια ματιά στη ζωή τους και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι άλλη παράγραφος, πραγματικά. Που βλέπει κανείς το γελίον του πράγματος. Πώς σκέπτονται και πώς ερμηνεύουν. Μετανόησαν οι άνθρωποι αυτοί και ο Ιωνάς παρεπονέθηκε στον Θεό. Γιατί δεν καταστρέφει την πόλη? Μα είπε ο Θεός, εάν μετανοήσουν δεν θα καταστρέψει την πόλη. Το είπε σαφώς. Αλλά λέγει ο Ιωνάς, είδες Κύριε, γι' αυτό εγώ δεν υπήκουσα όταν μου είπες να έρθω στην Νινεβή και επήγαινα για την Θασή. Γιατί ξέρω ότι είσαι φιλάνθρωπος Θεός, θα τους συγχωρούσες όταν μετανοούσα και θα με έβγαζες ψεύτη εμένα. Αλήθεια, πόσο άδικο είχε ο Ιωνά. Ακούστε, θα με έβγαζες ψεύτη. Θα λέγανε οι άνθρωποι ότι είναι ψευδοπροφήτης. Μα το πράγμα ήταν απλό. Δεν είπε ο Θεός ότι άμα μετανοήσουν δεν θα τους καταστρέψει?
Αλλά εάν δεν μετανοούσαν, θα τους κατέστρεφε. Το πράγμα πέρασε. Δηλαδή θα λέγαμε ότι, γιατί μέχρι εκεί ξέρουμε την ιστορία. Είμαι σίγουρος μέχρι εκεί την ξέρετε την ιστορία. Πολλές φορές λέμε, ξεφύγαμε από ένα κίνδυνο, γλιτώσαμε, τώρα εντάξει, τώρα μπορούμε πάλι να ξαναμαρτάνουμε. Το ξέρετε ότι όταν δείξουμε μετάνοια ο Θεός συγχωρεί, αλλά επανέρχεται όταν ξαναμαρτήσουμε. Λοιπόν, αγαπητοί μου, η Νινεβή κατεστράφει. Γιατί το είπε ο Ιωνάς. Σημειώσατε δε ότι ο Ιωνάς από τον Τοβίτ απέχει περίπου 50 χρόνια. Όλο. Δηλαδή, σύγχρονος του Ιωνά ήταν ο Τοβίτ. Σύγχρονος. Οπότε, ο Ιωνάς, ο Τοβίτ ξέρει πως σκέπτεται ο Θεός. Είναι θεοφώτιστος άνθρωπος. Ότι ναι μεν τώρα δεν κατεστράφει την Νινεβή, αλλά βλέποντας την πόλη αυτή να ξαναγυρίζει στην παλιά της τη ζωή. Ο νόμος του Θεού, η προφητεία του Θεού είναι αμετάθετος. Και συνεπώς οπωσδήποτε θα καταστραφεί η πόλη. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε μία επικύρωση της προφητείας, η οποία έχει τόση αξία όσοι και η προφητεία. Έτσι δύναται να υποθεί ότι ο Τοβίτ είναι και αυτός προφήτης. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής επί παραδείγματι τι έκανε. Επικύρωση των προφητιών, των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Ιδού λέει ο αμνός του Θεού. Και χαρακτηρίζεται μάλιστα μέγιστος των προφητών. Βεβαίως. Και τώρα λέει στο παιδί του να φύγει, να μην μείνει μέσα στην καταστροφή. Αυτό το να φύγει είναι κάτι που και ο Κύριος μας το ειδοποίησε. Βλέπει κανείς την κοινή συμφωνία μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν πρόκειτο να καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, την οποία ο Κύριος εταλάνισε λίγο πριν τη σταύρωσή του, είπε τούτα τα λόγια. Όταν δείτε να κυκλούται η Ιερουσαλήμ από εχθρούς, να μην μείνετε μέσα στην πόλη, αλλά να φύγετε. Θα είναι τόσο βιαστική η αναχώρησή σας, ώστε εκείνος ο οποίος είναι στο δώμα επάνω, τα σπίτια στην Ανατολή δεν έχουν κεραμίδια, έχουν δώματα πάνω στα οποία στεγνώνουν ξηρούς καρπούς οι άνθρωποι. Αυτό είναι και στα νησιά του Αιγαίου. Δεν υπάρχουν κεραμίδια. Εκείνος που είναι στο δώμα, νταράτσα, να μην κατέβει κάτω να πάρει τα πράγματά του, αλλά να φύγει όσο οι πύλες της πόλεως είναι ανοιχτές. Διότι θα κλείσουν οι πύλες, αυτό υπονοεί, και κατόπιν δεν θα μπορεί να φύγει. Και εκείνος που είναι στο χωράφι και δει να έρχονται στρατεύματα, να μην μπει μέσα στην πόλη να πάρει πράγματά του, αλλά να φύγει. Επάνω σε αυτό είπε το μνήμα έβεται της γυναικός Λότ. Να θυμίστε τι έπαθε η γυναίκα του Λότ, η οποία γύρισε ίσως κάτι να περισσώσει από τα πράγματά της και έγινε στήλη αλατιού. Λοιπόν, να αναχωρήσετε, να φύγετε για να μπορέσετε να σωθείτε. Αυτή η φυγή είναι πολύ σπουδαία, διότι η πόλη θα ετοιμωρεί τον φοβερά για το ανοσιούργημα που έκανε να σταυρώσει τον Μεσσία της. Δεν έπρεπε όμως να τιμωρηθούν και οι χριστιανοί, οι οποίοι παρακαλώ επίστευσαν. Γιατί θα τιμωρηθούν? Και βλέπετε ότι ο Θεός λαβαίνει πρόνοια για τους δικούς του ανθρώπους, βάζει σημάδια να προσέχουν και να γλιτώνουν. Όπως και τον Λότ με την οικογένειά του, τον σώζει ο Θεός από μια πόλη την οποία 5 πόλεις αν θέλετε, 4 τελικά κατεστράφησαν, που δεν έπρεπε εκείνος να καταστραφεί. Βλέπετε πως προνοεί ο Θεός. Έστω και αν είναι ένας μόνον άνθρωπος. Προνοεί ο Θεός. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο. Πέφτει πείνα στο Βόρειο Βασίλειο, αλλά ο προφήτης Ηλίας όμως έχει να φάγει. Προνοεί ο Θεός για έναν άνθρωπο. Γι' αυτό σας είπα ότι όταν ο Θεός, όταν είμαστε παιδιά του Θεού,
Μη φοβόμαστε. Πάντοτε ο Θεός θα μας φυλάει. Πάντοτε. Και τώρα προχωρεί να πει και κάτι παρακάτω. Εν δε την ιδία έστε ειρήνη μάλλον έως καιρού. Έως καιρού θα υπάρχει ειρήνη. Μάλλον. Παρακάτω άλλη παράγραφος. Πάντως μέχρι που εσύ να ζεις θα υπάρχει ειρήνη στην ιδία. Και ότι οι αδελφοί ημών εν τη γη σκορπιστήσονται από τις αγαθείς γης και Ιεροσόλυμα έστε έρημος. Εκείνα που είπε και στην προσευχή του και τα οποία είχαμε αναλύσει την περασμένη φορά. Και ο οίκος του Θεού εν αυτή κατακαΐσεται και έρημος έστε μέχρι χρόνου. Άλλη προφητεία που σας είπα ξεφεύγει από την οικογένειά του, ότι και των νότιων βασίλειων θα καταστραφεί και ο ναός θα καεί και θα ερημωθεί η πόλη και ο ναός. Αλλά όλα αυτά θα είναι μέχρι χρόνου, άχρη καιρού. Και πράγματι, μετά από την αιχμαλωσία του νοτίου βασιλείου, το οποίο έγινε το 586, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, κάπου εκεί, βλέπουμε ότι 70 χρόνια κράτησε η αιχμαλωσία, και μετά, τα οποία προφητεύει ο προφήτης Ιερεμίας, και μετά από τα 70 χρόνια επανέρχονται οι Εβραίοι εις τα Ιεροσόλυμα και χτίζεται πάλι ο ναός. Και λέγει εδώ πέρα, λίγο πιο κάτω, ότι δεν θα ήταν η οικοδόμηση του ναού όπως το παλιότερα, και πράγματι έτσι και έγινε. Δηλαδή, μία αληθινή προφητεία. Και πάλι λέει σε αυτούς ο Θεός, και επιστρέψει αυτού στην γη και οικοδομήσει τον οίκον, όχι ως ο πρώτερος, όχι όπως ήταν ο προηγούμενος, έως πληρωθώσει καιρή του αιώνα, έως ότι έρθει το πλήρωμα του καιρού. Και μετά τα αυτά, επιστρέψει εκ των αιχμαλωσιών και οικοδομήσει Ιερουσαλήμ εντύμως, και ο οίκος του Θεού εν αυτή οικοδομηθήσεται εις πάσης των γενεάς του αιώνος, οικοδομεί εν δόξο. Μετά από την πρόχειρη οικοδομή, μετά θα προβούν εις ένδοξον οικοδομή, όπως και εγένετο. Πρώτα έγινε πρόχειρη οικοδομή, μετά όμως ένδοξη οικοδομή, μετά τάφτα. Καθώς ελάλησαν περί αυτής οι προφήτες. Και ένα μεσιανικό χωρίο. Και πάντα τα έθνη επιστρέψουν στην αληθινός φοβήστε Κύριον των Θεών και κατορίξουσι τα είδωλα αυτών και ευλογήσουσι πάντα τα έθνη Κύριον. Προφητεύει την επιστροφή των εθνών εις Θεόν, εις τον Κύριο, εις τον Μεσσία, εις τον Ιησού Χριστό. Και θα πάψουν πλέον να πιστεύουν στα είδωλα τα οποία πίστευαν μέχρι τώρα, θα σκάψουν τη γη και θα τα χώσουν, σαν άχρηστα πλέον. Και ο λαός αυτού εξομολογήσεται το Θεό και υψώσει Κύριον των λαών αυτού και χαρίσονται πάντες οι αγαπώντες των Κύριον των Θεών εν αληθεία και δικαιοσύνη, ποιούντες έλεος της αδελφής ημών. Αυτή είναι η προφητεία την οποία κάνει ο Τοβίχ εις τον Τοβία. Και νυν τέκνον, δια δευτέρα φορά, άπελθε από Νινεβή, ότι πάντως έστε αελάλησεν ο προφήτης Ιωνάς. Άκουσε παιδί μου, πρόσεξε, θα γίνουν οπωσδήποτε εκείνα που είπε Ιωνάς, να φύγει. Και τώρα δίνει μία προσωπική παρακαταθήκη. Αλλά εσύ όμως να τηρήσεις τον νόμο και τα προστάγματα και γενού φιλελεήμων, να αγαπάς την ελεημοσύνη και να είσαι δίκαιος και όλα που σου πηγαίνουν καλά, να με θάψεις εμένα και τη μητέρα σου και δια τρίτη φορά και μη και τι αυλιστείτε εις Νινεβή. Δια τρίτη φορά προσέξτε, μη μείνετε στην Νινεβή. Είναι η σιγουριά του ανθρώπου όταν φωτίζεται, θα έλεγα πιέζεται ούτως ή πίν από το Πνεύμα του Άγιον για μια αλήθεια. Και εδώ του λέγει να τηρήσει εντολές και του λέει και ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα από την οικογενειακή του ζωή. Τέκνον, ιδέ τι επίησε ένα μαν, αχιαχάρο το θρέψαν δι' αυτόν, το διαβάζω μόνο.
ως εκ του φωτός ήγαγεν αυτόν εις το σκότος και όσα ανταπέδωκεν αυτό. Και αχιάχαρος μεν εσώθη, εκείνο δε το ανταπόδομα απεδώθη και αυτός κατέβει στο σκότος. Μα να σεις επίησεν ελεημοσύνην και σώθη εκ παγίδος θανάτου. Εις έπηξεν αυτό. Αμάν δε ενέπεσιν εις την παγίδα και απόλετο. Η μετάφραση, ή μάλλον ο κώδικας ο συναϊκός, το έχει λίγο διαφορετικό και είναι σαφέστερο. Ως εξής. Ιέ μου, παρατήρησον προσεκτικά αυτό το οποίο έκαμε ο Ναδάβ. Μερικά χειρόγραφα έχουν ο Αμάν. Εις τον Αχιάχαρον, ενθυμίζω ότι ο Αχιάχαρος ήταν ξάδερφος του Τοβίτ, ο οποίος τον είχε αναθρέψει. Δεν τον είχε θέσει ζωντανόν εντός της γης. Ο Θεός όμως εκάλυψε διασυγχύσεως τον Αμάν, ο δε Αχιάχαρος επανήλθε εις φως. Ο Ναδάβ δηλαδή έπεσε εις το αιώνιο σκότος, διότι είχε να επιδιώξει να χωνεύσει τον Αχιάχαρον. Επειδή όμως ο Αχιάχαρος ούτως είχε προσφέρει την ευσπλαχνία του προς εμέ, τον Τοβίτ, διέφυγε από την παγίδα του θανάτου, την οποία ο Ναδάβ του είχε στήσει, και ο Ναδάβ έπεσε ο ίδιος στην παγίδα του θανάτου και εχάθη. Έτσι λοιπόν, παιδιά μου, είδετε τι κάνει η ελεημοσύνη και τι κάνει η αδικία. Είναι ένα παράδειγμα από την ιδιωτική ζωή, την οικογενειακή τους. Το φαίνει παράδειγμα αυτό ο Τοβίτ για να συνεχίσει και να υπενθυμίσει στο παιδί του, τον Τοβία, ότι πρέπει να τηρεί το όνομα του Θεού και να είναι φιλελεήμων. Έχει αξία να λέμε παραδείγματα από τη γύρω μας ζωή? Έχει πολύ αξία, παιδιά, διότι όλα αυτά τα παραδείγματα είναι πάρα πολύ σπουδαία. Δίδουν εμπειρίες, δίδουν μία, θα λέγαμε, εποπτική εικόνα της πραγματικότητας. Βλέπουμε μπροστά μας εκείνο που είναι και αποκτούμε θαυμάσιες εμπειρίες. Πώς νομίζετε αποκτάτε η πείρα? Με εκείνα τα οποία μας συμβαίνουν γύρω. Όταν η μητέρα σας είπε παραδείγμα και σας πει, είδες τι έπαθε εκείνη η συγγενή μας, είδες τι έγινε με εκείνο τον γείτονα, είδες τι έπαθε εκείνος ο παρακάτω και ούτω καθεξής. Αυτά είναι πολύ καλά παραδείγματα, χωρίς φυσικά να περιέχουν κατηγορία. Προσέξτε αυτό το σημείο. Ύστερα, το να αναφέρουμε την περίπτωση εκείνη που έχει να μας διδάξει πολλά δεν είναι κατηγορία. Αν το θέλετε, ο Θεός κάποτε επιτρέπει να γίνονται τέτοιες καταστάσεις προς παραδειγματισμό. Περιπίν, όταν ο Ανανίας και η Σάπφυρα είπαν ψέματα στον Απόστολο Πέτρο, πέσαν και οι δύο νεκροί. Έπεσε φόβος μέσα. Τι θα λέγατε, εκείνοι που δεν ήσαν στην Εκκλησία ή ακόμη αργότερα οι γονείς δεν θα έλεγαν στα παιδιά τους τι είχε συμβεί? Θα το διηγούν το με φόβο και τρόμο. Θα είχαν καμία διάθεση να κατηγορήσουν αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν αυτήν την παρακράτηση των χρημάτων και ψεύστησαν εις το Πνεύμα του Άγιον? Κάθε άλλο. Και γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Το έκανε ακριβώς προς παραδειγματισμό. Έτσι μπορούμε να φέρνουμε παραδείγματα από τα γύρω μας γεγονότα και να παραδειγματιζόμεθα λαμπρά, χωρίς όμως να πέφτουμε εις το αμάρτημα της κατηγορίας. Και την παιδεία, είδετε τι ελεημοσύνη ποιεί και τι δικαιοσύνη ρίγεται? Θα λέγαμε ότι ολόκληρο το βιβλίο του Τοβίτ δύο πράγματα τονίζει: την αρετή και την ελεημοσύνη. Δύο πράγματα. Και ταύτα αυτού λέγοντος, εξέλιπεν η ψυχή αυτού επί της κλίνης. Ειν δε ετών 158. Και ενώ λέγει αυτές τις συμβουλές, ξεψύχησε. Θα το δείτε. Υπέροχο πράγμα να έχεις, αν ο Θεός το επιτρέπει, γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι δικό μας θέμα, διάβια του νου. Υπάρχουν τόσες και τόσες περιπτώσεις που δεν δυνάμεθα να έχουμε διάβια του νου. Παθαίνει κανείς έναν κεφαλικό επεισόδιο και δεν έχει διάβια του νου. Τι να κάνουμε? Έτσι θα επιτρέπει ο Θεός. Αλλά πάντως νομίζω ότι είναι ένα ειδικό δώρο του Θεού όταν ο άνθρωπος έχει διάβια πνεύματος μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτωλός άμα δεν έχει διάβια πνεύματος. Όχι. Κρίνει ο Θεός ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει διάβια πνεύμα. Ξαναλέγω όμως, είναι ένα ξεχωριστό δώρο. Όπως ξεχωριστό δώρο, ξέρετε, είναι να πεθάνεις στο κρεβάτι σου,
αλλά και ξεχωριστό δώρο είναι να πεθάνεις και μαρτυρικά. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το ένα είναι ειρηνικός θάνατος, τον οποίο παρακαλούμε να έχουμε από τον Θεό, και ο άλλος είναι ένας μαρτυρικός θάνατος. Μπορεί να γίνει μια ανακατοστούρα, δεν ξέρω τι, που τελικά να δώσουμε τη ζωή μας μαρτυρικά. Και να είναι ένδοξος αυτός ο θάνατος. Πάντως, ένα είναι αληθές, ότι ο Θεός ό,τι επιτρέπει, αυτό είναι και καλό. Έτσι και εδώ, αν ο Θεός επιτρέψει να μην έχει κανεί διάβγεια πνεύματος, έτσι το επέφερε. Ένα μόνο, να είμαι θα έτοιμη. Και το δώρο αυτό του να υπάρχει διάβγεια και να είσαι μέχρι τέλους σε κατάσταση πνευματικότητας, είναι πολύ σπουδαίο. Γιατί πώς οι άνθρωποι βρίσκουν τον θάνατο ενώ αμαρτάνουν. Και εκεί είναι το φοβερό. Και να μας φυλάει ο Θεός, να μας βρει ο θάνατος εν μετανοία, παιδιά. Και όχι εν αμαρτία. Πόσοι πεθαίνουν εν αμαρτία, πόσοι σκοτώνονται με τα αυτοκίνητα ενώ πήγαινε στην αμαρτία.

την Πατρόαγη, τι είχε πει ο Ιωσήφ, όρκησε τους απογόνους του, όρκησε όταν θα φύγουν από την Αίγυπτον να πάρουν μαζί τους τα οστά του. Βέβαια περισσότερο ήταν θέμα προφητείας παρά θέμα του να μην μείνει ταμένος εκεί, διότι θα έλεγε κανένας 400 χρόνια δεν πέθαναν Εβραίοι στην Αίγυπτο και πεθαίνοντας δεν εφάστηκαν στην Αίγυπτο? Προφανώς δεν. Θέλετε ακόμη κάτι άλλο? Και οι πατριάρχοι και οι άλλοι δεν πέθαναν στην Αίγυπτο? Πού εφάστηκαν? Προφανώς στην Αίγυπτο εφάστηκαν. Γιατί ο Ιωσήφ ζήτησε να του πάρουν τα κόκαλά του? Ήθελε να φανιστεί με αυτόν τον εποπτικόν τρόπο ότι οι Εβραίοι δεν θα μείνουν στην Αίγυπτο και δεν θα συγχωνευτούν μετά των Αιγυπτίων, αλλά θα αναπτυχθούν εις ίδιον λαόν, ο οποίος θα εξαχθεί από την Αίγυπτο από τον Θεό και θα οδηγηθεί στην γη της υποσχέσεως, της Επαγγελίας. Όταν λοιπόν έλεγε ο Ιωσήφ θα πάρετε τα οστά μου και τους ορκίζει να μην τα ξεχάσουν, είναι ως να τους έλεγε δεν θα μείνετε πολύ στην Αίγυπτο, δεν θα μείνετε για πάντα, θα φύγετε. Ήταν προφητεία. Αλλά υπάρχει όμως αυτό το συναισθηματικό, το οποίο μόνο συναισθηματικό, παιδιά, είναι και τίποτε άλλο. Διότι δια των χριστιανών είναι κάθε τόπος τάφος και κάθε τόπος πατρίδα. Δεν έχει πολύ σημασία. Πάντως αγαπούμε να είμαστε με εκείνους που αγαπάμε, με τους συγγενείς μας, τους γονείς μας, τα παιδιά μας, σε έναν τάφο. Γι' αυτό και η συνήθεια να υπάρχει ο οικογενειακός τάφος. Τίποτε το κατηγορήσιμο. Τίποτε. Μόνο αρκεί αυτό να μην απολύγει σε καινοδοξία. Γιατί πολλές φορές, όπως έχουμε φτάσει σήμερα, ένα τάφος να έχει 100.000 ή 500.000 δραχμές ή ένα εκατομμύριο, αν θέλετε να πάτε στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών, για να έχετε έναν τάφο, ίσως να έχει ένα εκατομμύριο ή 2 εκατομμύρια. Ένα τάφος. Δεν είναι καινοδοξία, δεν είναι ματαιοδοξία να πάω να πληρώσω έναν τάφο τόσα χρήματα και με τα χρήματα εκείνα να μην χτίσω ένα γυροκομείο, ένα ορφανοτροφείο, να τα δώσω σε ορφανά παιδιά για φτωχούς ανθρώπους? Δεν είναι πραγματικά μία ματαιοδοξία η οποία τιμωρείται από τον Θεό? Εάν δεν απολύγησε ματαιοδοξία, ο οικογενειακός τάφος δεν έχει τίποτα το μεμπτόν. Τίποτα απολύτως. Πάντως να το ξέρετε. Είτε είναι πλάι-πλάι σταμένοι οι άνθρωποι, είτε είναι ο ένας στο βόρειο πόλο και ο άλλος στο νότιο πόλο, όταν θα γίνει η ανάσταση των νεκρών και η κρίση, τότε ό,τι και να έγινε το ανθρώπινο σώμα, όπου και όπως να χωνεύτηκε στη γη, ψάρια το φάγανε, φωτιά το φαγε, ό,τι και να έγινε, έλειωσε στο χώμα, θα αναστηθεί. Και όσο κοντά να είναι οι άνθρωποι, δεν θα είναι κοντά εάν δεν ήσαν και στην αρετή κοντά. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος? Σε ένα κρεβάτι λέει δυο κοιμώνται μαζί. Ή γιος και πατέρας και γιος, ή ανδρόγυνο, ή μάνα και κόρη. Συνήθως τον καιρό που δεν είχαμε πολλά δωμάτια και πολλά κρεβάτια, το ενθυμίστε αυτό. Όχι εσείς δεν θυμάστε τίποτα. Δεν ξέρετε τι είναι. Οι μεγάλοι. Κοιμόμαστε σε ένα κρεβάτι, πολλοί άνθρωποι. Ήταν μεγάλα, φαρδιά, κρεβάτια και κοιμόμαστε πολλοί άνθρωποι σε ένα κρεβάτι. Γι' αυτό, και μάλιστα και στρωματσάρα χάμ. Βεβαίως. Γι' αυτό λέει ο Κύριος από την εικόνα, από την τότε ζωή παρμένο, ότι ο ένας λέει παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Ενώ υπάρχει τόση κοντινή σχέση, ο ένας λέει παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο αλέφουν μαζί στο μήλο. Ήταν η μηλόπετρα που δεν μπορούσε να γυριστεί από ένα μόνο πρόσωπο και δύο γυναίκα. Δύο έπρεπε να βοηθούν να καρτούν εκεί το χερούλι του μήλου και να γυρίζουν αλέφοντας το σιτάρι. Δείχνει πόσο κοντά είναι η μια με την άλλη. Κρατάνε το ίδιο χερούλι του μήλου. Η μια παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Εάν είσαι ευσεβής άνθρωπος, θα παραλυθείς από τον Θεό. Εάν δεν είσαι, ας είσαι κοντά με άλλους ανθρώπους, θα μείνεις εκεί που είσαι. Δεν θα σε σώσει τίποτα. Ούτε η γειτονιά σου, ούτε η συντροφιά σου, ούτε να σε κρατάει όλα από τα χέρια ο ευσεβής. Δεν θα σωθείς.

0: εκεί που είσαι. Αλλά σας είπα, είναι λόγοι καθαρός συναισθηματικοί. Και τότε ο Τοβίας κάνει εκείνο που του είπε ο πατέρας του. Απήλθε το βίας μετά της γυναικός αυτού και των ιών αυτού τα παιδιά του. Εις εκβάτανα προς ραγουήλ των πενθερών αυτού. Και εγύρασεν εντύμως και έθαψε τους πενθερούς αυτού εν δόξο και εκκληρονόμησε την ουσίαν αυτών και το βίτ του πατρός αυτού. Και τον πατέρα του κληρονόμησε και τον πενθερό του κληρονόμησε, πέθαναν τα πενθερικά του, τους έθαψε, εγύρασε και αυτός αρκετά ο Τοβίας. Και απέθανε και ο Τοβίας εις ηλικίαν 127 ετών. 127 ετών εις τα εκβάτανα της Μηδίας. Προφανώς αυτά τα παρακάτω τα έγραψε ο Τοβίας, αν έγραψε ο Τοβίτ το όλο βιβλίο. Και τον τελευταίο στίχο ασφαλώς θα τον έγραψαν τα παιδιά του, διότι ο ίδιος είχε πεθάνει και δεν, όπως ακριβώς είπε των βιβλίων, Δευτερονόμιων. Το έγραψε ο Μωυσής. Αλλά τα τελευταία, στο τελευταίο κεφάλαιο που περιέχουν τον θάνατο, και την ταφή του Μωυσέως, προφανώς αυτά δεν τα έγραψε ο Μωυσής. Ποιος τα έγραψε? Ο Ιησούς του Ναβί. Έτσι και εδώ πρέπει τα εγγόνια του τον Δίτ να έγραψαν αυτόν τον στίχο. Ακούσατε τον. Και ήκουσε πριν ή αποθανήν αυτόν, δηλαδή ο Τοβίας, την απώλεια Νινεβή. Πριν πεθάνει ο Τοβίας, έμαθε την καταστροφή της Νινεβή. Είναι ηχμαλώτησε Ναβουχοδονόσορ και Ασσύηρος. Ο Ασσύηρος ή Ασουήρος κατά τους 70 είναι ο Κιαξάρης, περσικά λέγεται Ουβαξιάτρα, βασιλιάς των Μίδων, που συμμάχησε με τους Βαβυλωνίους και τελικά κατεστράφη η πόλη η Νινεβή. Και χάρη πρώτου αποθανή επί Νινεβή. Θα ήθελα να μείνω σε αυτό το σημείο. Πρώτον, ότι επληρώθη η προφητεία. Την είδε ο Τοβίας. Και δεύτερον, εχάρηκε που κατεστράφη η Νινεβή. Θα πείτε, εδώ έχουμε μία χερεκακία. Έχουμε πολλές φορές στους ψαλμούς αυτό το θέμα, αυτή την θέση, ότι θα δεις τους εχθρούς του, λέγει, να νικώνται και θα θρανθεί η καρδιά σου. Πρόκειται περί χερεκακία όταν λέγει ο Κύριος να αγαπάμε τους εχθρούς μας και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, δεν πρόκειται περί αυτού. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία επέχουν θέση προφητεία και δεν είναι μία χερεκακία. Εδώ πέρα χαίρεται κυρίως διότι επληρώθη η προφητεία. Άρα είναι αληθής ο Θεός. Και αληθινή είναι η προφήτη του. Πρώτον. Δεύτερον, τα πράγματα δεν σταματούν εκεί. Διότι δείχνει ότι οι κακοί τιμωρούνται, οι αγαθοί επαινούνται. Και συνεπώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Τοβίας Υιός προφήτου βλέπει και αυτός εις το απότατο μέλλον. Ποιο μέλλον? Την τελική κρίση. Ότι οι δίκαιοι θα είναι η ζωή αιώνιων και οι αμαρτωλοί η σκόλαση αιώνιων. Εξάλλου, αν το θέλετε, σε αυτήν την βαβυλωνιακή εχμαλωσία, λίγα χρόνια μετά, όταν εχμαλωτήθηκε των νότιων βασίλειων, κοιτεύει αυτό το τέλος του κόσμου, τον έπαινο των ευσεβών και την καταστροφή των ασεβών. Εις αιώνιον όνειδος, λέγει. Εις αιώνιον όνειδος. Είναι η αιωνία κόλασης. Διαβάστε το βιβλίο του Δανιήλ, τελευταίο κεφάλαιο. Είναι εκτάκτως ενδιαφέρουσα προφητεία δια την ανάσταση των νεκρών και δια την τελική κρίση. Βλέπετε ότι και ο Τοδίας θα μπορούσε να βλέπει εις το απότατο μέλλον ότι ό,τι και να περάσαμε στην παρούσα ζωή, υπάρχει ανάσταση νεκρών που ο Θεός δεν θα αφήσει τους δικούς του ανθρώπους. Και συνεπώς, ο Τοδίας εχάρηκε που κατεστράφηκε η Νινεβή. Δηλαδή, ότι απέδειξε ο Θεός ότι είναι αληθής. Αυτό σημαίνει, απέδειξε ο Θεός ότι είναι αληθής. Και όχι διότι οι άνθρωποι κατεστράφησαν. Μπορούσε να πει κανείς ότι και από την άποψη αυτή θα είχε μια χαρά, διότι ξέρετε τι ήταν οι Νινεβίτε, εχθροί των Εβραίων. Τους είχαν εχμαλωτήσει. Ποιος δεν θα είχε αίρετο Φερυπίν όταν βλέπαμε τότε όταν φεύγαν οι Γερμανοί και έχαναν τον πόλεμο. Πέστε εδώ, ποιος Έλληνας θα ελυπάτω. Και θα ήταν δίκαιο να λυπάται γιατί οι Γερμανοί χάναν τον πόλεμο και φεύγαν από την Ελλάδα. Θα ήταν ανόητο. Πανηγυρίζαν που φεύγαν οι Γερμανοί από την Ελλάδα. Ή οι Τούρκοι, εδώ και τόσα χρόνια, ίσως δεν ξέρω βέβαια θα υπάρχει κανείς που να ζει από τότε, πιθανώς και να υπάρχει κανείς και να ζει, θα είναι αιωνόβιος, όταν ακριβώς φεύγαν οι Τούρκοι από την Θεσσαλία. Ή, μην πάμε μακριά, το 1912 και 13 που υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν, που η Θεσσαλονίκη ελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Θα έκλαιγε κανείς γιατί οι Τούρκοι έφυγαν από την Θεσσαλονίκη. Έτσι και εδώ πέρα ο Τοδίας χαίρεται διότι κατεστράφει την Νινεβή. Αυτή η αιώνιοι εχθροί των Εβραίων, του Βορείου Βασιλείου. Και από την άποψη αυτή να το δείτε, είναι δίκαιο. Αλλά κυρίως όμως, εδώ έχουμε προφητικές τοποθετήσεις. Εδώ παιδιά, τελειώνει το βιβλίο του Τοβί. Αυτό το θαυμάσιο, όπως σας είπα, βιβλίο. Όμως, θα ήθελα να ρίχναμε μια ματιά σε αυτήν την ταλέπορη Νινεβή, η οποία αποτελεί έναν τύπον μελούσης καταστροφής. Και είναι πολύ αξιόλογος αυτός ο ιστορικός τύπος μελούσης καταστροφής, διότι έχουμε και έναν άλλον ιστορικό τύπο, ο οποίος έλαβε χώρα στην Νινεβή. Είναι όταν ο Ιωνάς δεν πηγαίνει στην Νινεβή και τελικά το ψάρι τον τρώγει χωρίς να τον χωνέψει και μέσα εις την κοιλία του κήτους μένει 3 μέρες και 3 νύχτες και εκεί είπε την περίφημη οδή του, η οποία είναι χριστολογική. Λέει το εξής εκεί στην οδή του ο Ιωνάς: «Εύβη, έψιλον δέλτα ύψιλον, εύβη η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων». Προαυτού λέγει ότι κατέβηκα, λέει, στον Άδη, που είναι εκεί αιώνιοι μοχλοί. Δεν ανοίγει δηλαδή κατά τρόπον που να παραβιαστεί από άλλους, εγώ, εχθρούς τα λοιπά. Και όμως δεν ήταν στον Άδη. Η κοιλία του κήτους είναι τύπος του Άδου. Και έγειρε, εβασίλεψε κατά λέξη. Έδισε, έγειρε η κεφαλή μου σε σχισμές ωραίων. Ποιες σχισμές ωραίων, αφού ήταν μέσα στην κοιλία του κήτους. Αλλά ο Χριστός ο ίδιος ερμηνεύει και λέγει ότι η κοιλία του κήτους είναι ο τάφος, ο δικός του. Και εις λαξευτήν πέτραν ετοποθετήθη. Έγειρε η κεφαλή του Χριστού εις σχισμάς ωραίων. Γιατί τον έβαλαν μέσα εις των λαξευμένων βράχων. Βλέπετε προφητεία. Είναι χριστολογική η οδή του Ιωνά. Αλλά εάν απετέλεσε αυτή η φυγή του Ιωνά το κυριότατον μέρος της προφητείας του, διότι ο Ιωνάς δεν τα έγραψε τίποτα. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Ιωνά, δεν έγραψε τίποτα ο Ιωνάς. Αλλά ο ίδιος απετέλεσε προφητεία. Ο ίδιος δεν έγραψε προφητεία. Ο ίδιος στάθηκε προφητεία. Δηλαδή, κατά έναν εποπτικό τρόπο δημιούργησε γεγονότα. Αυτά τα γεγονότα αποτελούν την προφητεία. Και το σπουδαίο είναι ότι όταν ο Χριστός θέλησε να μιλήσει για την Ανάστασή του, δεν επεστράτευσε ούτε τον Ισαΐα, ούτε τον Ιερεμία, ούτε τον Ιεζεκίλ, ούτε τον Δανίλ. Επεστράτευσε τον Ιωνά, ο οποίος θεωρείται από τους λεγόμενους μικρούς, όχι σε αξία, μικρούς προφήτας, όχι σε αξία, αλλά από πλευράς
1: όγκου έργου.
0: Δεν έγραψε τίποτα ο Ιώνας. Και οι άλλοι έγραψαν λίγα πράγματα. Είναι 12 οι λεγόμενοι μικροί προφήτες. Ο Κύριος χρησιμοποιεί τον Ιωνά. Διότι ο Ιωνάς για την ανάστασή του είπε στους Εβραίους: ζητάτε σημείον, θα σας δοθεί το σημείο του Ιωνά. Και με τον τρόπο αυτό να αποδεικνύει την ανάστασή του. Προφητικά. Το ίδιο πρόσωπο του Ιωνά συνδέεται και με την καταστροφή της Νινεβή. Και η καταστροφή της Νινεβή αποτελεί ιστορικών τύπων μελούσης καταστροφής του κόσμου. Έχουμε τρεις ιστορικούς τύπους καταστροφής του κόσμου. Αν θέλετε είναι τέσσερις. Είναι πρώτος ο κατακλυσμός. Μετά είναι τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Είναι κατά κυριολεξία ιστορικός τύπος καταστροφής του κόσμου. Κατόπιν είναι η καταστροφή της Νινεβή. Κατόπιν είναι η καταστροφή της Βαβυλώνας. Δεν χρησιμοποιείται μάλιστα η Βαβυλών στην Αποκάλυψη. Σημειώσατε, όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει την Αποκάλυψή του, η Νινεβή ήταν κατεστραμμένη 500 χρόνια. 500 χρόνια η Νινεβή. Η Βαβυλών. Τότε θα πείτε, κι όμως χρησιμοποιεί το όνομα Βαβυλών ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψη και εννοεί την Ρώμη. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι η Βαβυλών είναι ιστορικός τύπος καταστροφής, μελούσης, όχι μιας πόλεως, του κόσμου. Και τέλος, ο τελευταίος ιστορικός τύπος είναι η καταστροφή της Ιερουσαλήμ, που συνδέεται με το τέλος του κόσμου. Η Βαβυλών και η Νινεβή δεν συνδέονται με το τέλος του κόσμου, απλώς γεγονότα μέσα στην ιστορία ως υπόδειγμα καταστροφής. Τα Σόδωμα και τα Γόμορα και η Ιερουσαλήμ συνδέονται με το τέλος του κόσμου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αφού είναι ιστορική τύπη μελών των συμφορών, μας ενδιαφέρει. Και μας ενδιαφέρει πολύ, διότι αυτό μπορούμε να το πάθουμε εμείς τώρα, στον 20ο αιώνα, στον πολιτισμό μας, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, στην Ιφίλιο, στην Αμερική, δεν ξέρω πού. Και να έχουμε φοβερές καταστροφές, φτάνοντας σε πληρότητα από ό,τι οι πόλεις εκείνες. Γι' αυτό αξίζει να δούμε τι συνέβη στην Νινεβή, ώστε αυτά να καταστραφεί. Βέβαια, θα είχα πάρα πολλά να σας πω που θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη μάθημα μιας ώρας, εκείνα τα οποία θα είχα να σας πω. Αλλά δεν πειράζει όμως. Σας λέγω μόνο μερικά πολύ πολύ στοιχειώδη. Ότι η Νινεβή και η Βαβυλώνη ήταν δύο αντίζηλες πόλεις. Τελικά συμμαχούν οι Χαλδαίοι, οι οποίοι ήταν στο νότιο μέρος, κοντά στον Περσικό κόλπο, με τους Μίδους από πάνω προς βάν, και νίκησαν την Νινεβή, η οποία κατεστράφη το 612 π.Χ. και μετεβλήθη σε σωρό ερειπίων εις τέτοιων βαθμών, ώστε ο Ξενοφών, ο δικός μας ο Ξενοφών, όταν έκανε τη γνωστή πορεία με τον Κύρο, θα θυμόσαστε, Κύρο Ανάβαση, πέρασε από εκεί, από την Νινεβή, κάπου το 400 π.Χ. και δεν αντελήφθη ότι ευρίσκεται, μόλις είχαν περάσει δηλαδή 200 χρόνια, δεν αντελήφθη ότι ευρίσκεται πάνω από τα ερείπια της Νινεβή. Και του είπαν ότι εδώ ήταν η Νινεβή. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τη Βαβυλώνα. Δεν ξέρουν πού ακριβώς ήταν η ακριβή της θέση. Τέτοια ήταν η καταστροφή της. Μέχρι τον 18ο αιώνα η Νινεβή αγνοείται ως θέση. Διότι μόλις 200 χρόνια μετά την καταστροφή της, ο Ξενοφών δεν ξέρει πού είναι. Του είπαν ότι εδώ ήταν η Νινεβή. Ξέρω εγώ, λόφους από χώμα. Εδώ ήταν η Νινεβή. Μα, η Νινεβή εδώ. Πόσο μάλλον, περνώντας οι αιώνες. Έτσι, χάθηκε η θέση στη Νινεβή. Θα λέγανε κουκουβάγιες λαλούσαν στην περιοχή. Έμεινε άγνωστη η θέση της Νινεβή και αναγνωρίστη ότι βρίσκεται κοντά στη Μοσούλη, τη σημερινή Μοσούλη της Βαγδάτης, προς το τέλος του 18ου αιώνα από τον Γερμανόν Κάρστεν. Και επιβεβαιώθη τελικά με ανασκαφές ότι ήτο η Νεβή το 1820. Ήταν τόση και τέτοια καταστροφή της. Αλλά για να δούμε όμως γιατί ήταν τόση και τέτοια καταστροφή της. Προσέξτε. Η πόλη σε αυτή που κάποτε μετανόησε και σώθηκε ξανά έπεσε στην αμαρτία. Μια αμαρτία που δεν είχε όρια. Φαίνεται. Σας παρακαλώ κοπέλες, ανοίξτε καλά τα αυτιά σας να ακούσετε αυτό που θα σας πω. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι πάντα κάνουν αμαρτίες. Πάντοτε. Και ψέματα λένε και κλέβουν και πολέμους κάνουν και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Θα λέγαμε ότι οι Έλληνες όλο πολέμους έκαναν, έστω επιθετικούς, έστω αμυντικούς, ηρωικοί πολεμήσαν. Τέλος πάντων, όλα αμαρτία είναι αυτά τα πράγματα, αλλά έχει και ένα μεγαλείο. Έχει και ένα μεγαλείο. Θα το πάρουμε και έτσι. Είναι όμως μερικές αμαρτίες μέσα στις ανθρώπινες γενιές, τις οποίες, πώς να το κάνουμε, ιδιαίτερος ο Θεός δεν ανέχεται. Βεβαίως βασικά είναι η ειδωλολατρία. Αλλά και την ειδωλολατρία την ανέχεται ο Θεός μέχρι σε έναν βαθμό. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, εις παραδείγματι, ότι υπερίδε, λέει ο Θεός, τους χρόνους, εις αγνία. Άγνοια οι άνθρωποι είχαν, δεν ήξεραν τον αληθινό Θεό. Έρχεται η ώρα να γνωρίζουμε αληθινό Θεό. Είτε ζούμε σε κατάσταση αγνία, είτε σε κατάσταση γνώσεως Θεού, αυτά τα κάποια αμαρτήματα, άμα υπάρχουν, φοβερά αιρετίζουν τον Θεό. Βασικά είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Βασικά. Όπως κατεστράφει ο αρχαίος κόσμος δια του κατακλυσμού, δια το είναι αυτούς σάρκας. Οι ληστέ, σαρκικοί άνθρωποι. Αλλά από τα σαρκικά αμαρτήματα πότε δεν υπήρχαν πορνείες στην ιστορία. Πάντα υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντοτε πορνείες και νηθικότητες. Μερικά αμαρτήματα από τα σαρκικά είναι ιδιαζόντως συχαμερά εις τον Θεό. Και τα ιδιαζόντως συχαμερά αμαρτήματα, παιδιά, είναι η αλλαγή των θύλων, το θύ με ύψιλον. Όταν το αγόρι γίνεται κορίτσι και όταν το κορίτσι γίνεται αγόρι. Αυτό το μπέρδεμα. Αυτό το μπέρδεμα. Αρχίζουν οι άνδρες να γυναικίζουν με τα ρούχα τους, με τα μαλλιά τους, με το περπατημά τους και με τη συμπεριφορά τους. Όπως και τα κορίτσια αρχίζουν να ανδρίζουν. Με τα μαλλιά τους, με τα ρούχα τους, με τα παντελόνια που φοράνε. Ακούτε? Ακούτε? Με τα παντελόνια που φοράνε και λοιπά και λοιπά. Και αυτές ανδρίζουν. Δηλαδή ανδροποιείται η γυναίκα και γυναικοποιείται ο άνδρας. Και γίνεται αυτό το μπέρδεμα των φύλων. Αυτό το μπέρδεμα των φύλων είναι ιδιαζόντως η χαμερόη στο Θεό. Έχω χρέος να το πω και να το φωνάξω. Γιατί κατεστράφησαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα? Διαβάστε στο βιβλίο της Εξόδου, συγγνώμη, της Γενέσεως, 19 κεφάλαιων, να δείτε εκεί γιατί κατεστράφησαν, παρακαλώ, οι πόλεις αυτές. Γιατί από μικρού λεγέως μεγάλου οι άνδρες μετήρχοντο τις διαστροφές. Αυτές που μετέρχεται και η εποχή μας. Ναι. Για να έρθουμε τώρα και στην Νινεβή. Και να φανταστείτε ότι δεν εσώθηκε ούτε ένας από την Νινεβή. Ούτε ένας δεν σώθηκε. Συγγνώμη, από τα Σόδωμα και τα Γόμαρα. Ούτε ένας δεν σώθηκε. Μένει η Νινεβή. Για να δούμε την Νινεβή. Γιατί κατεστράφηκε τόσο πολύ? Τι συνέβαινε στην πόλη αυτή? Αμαρτίες. Πάντα είχε αμαρτίες στην Νινεβή. Είχε τέτοιες αμαρτίες. Και από πού ξεκινούσαν αυτές οι αμαρτίες? Από τον αυτοκράτορα. Και όταν λέει βρωμάει το κεφάλι, το ψάρι από το κεφάλι, τότε βρωμάει και η ουρά. Όταν βρωμάει το κεφάλι. Όταν ο αυτοκράτορας, ο βασιλεύς, ο κυβερνήτης είναι τέτοιος άνθρωπος, δεν μπορεί παρά και ο λαός θα είναι όμοιος. Λοιπόν,
1: ο τελευταίος αυτοκράτορ της Νινεβή ήταν ο γνωστός μας Σαρδανάπαλος. Θα σας πω για τον Σαρδανάπαλο τι γράφει ο Αθηναίος στο βιβλίο του Δείπνος Σοφιστής, 12ο κεφάλαιο 528. Γράφει και ο Πλούταρχος. Και μάλιστα μία πρόταση, μόνο αλλάζει συντακτικός η πρόταση, είναι όμως οι ίδιες λέξεις, αναφέρεται και από τον Πλούταρχον η περίπτωση αυτή. Γράφει και ο Διόδωρος, Έλληνες συγγραφείς. Το διαβάζω πρώτα τι γράφει ο Αθηναίος στον Δείπνο Σοφιστή του. Τι είχε ο Σαρδανάπαλος, ο αυτοκράτορ της Νινεβή, ο τελευταίος, ο οποίος περιττώ να σας πω ότι τον έσφαξαν κλπ. Κλπ. Είχε γυναικείαν φωνή και εψινηθιωμένος και κεκοσμημένος γυναιστή. Εψινηθιωμένος θα πει φορούσε ψινήθια, αυτά που βάζουν οι γυναίκες, κοκκινάδια, πούδρες, ψινήθια, αυτά να λέγονται ψινήθια. Φορούσε λοιπόν ψινήθια, τέτοια πράγματα, δηλαδή καγιόνια και τέτοια πράγματα. Και ήταν στολισμένος, λέγει, γυναιστή, κατά τρόπον γυναικείων. Και μετά των παλακίδων ξένων πορφύραν αναβάβηκε με ταυτόν καθήμενος. Ήσαν λέει με τις παλακίδες, παλιογυναίκες, και το ρήμα ξένο είναι μεν και σήμερα. Έχουμε να ξάνουμε λέει μαλλί, λέει παροιμία. Έξενε πορφύρα, δηλαδή βρίσκεται μέσα σε γυναικείες δουλειές μαζί με τις γυναίκες, προσέξτε. Αναβάβηκε μετά τον καθήμενο. Αναβάβην θα πει είχε τα πόδια απρεπώς τοποθετημένα όταν εκάθητο. Όπως σήμερα βλέπουμε, σχεδόν κατά κανόνα, ακόμη και, τόσο ξαναπεί, και ακόμη και στην εξομολόγηση που έχουμε το κάνουμε αυτό, ακόμη και στην εκκλησία μέσα το κάνουμε. Το έχω προσέξει αυτό το πράγμα, είναι φοβερό. Οι γυναίκες που βάζουν τόνα πόδια πάνω στο άλλο. Ποτέ μη βάζετε τον απόδια πάνω στο άλλο. Είναι φοβερό. Για να μην πω και άλλα γύρω από το θέμα αυτό. Τα σοφρείς υπογεγραμμένος. Δεν πει τα σοφρείς υπογεγραμμένος. Είχε ξυρίσει τα φρύδια του και είχε βάλει μολυβιά, αυτά που βάζουν και οι γυναίκες. Ναι. Γυναικείαν δε στολήν έχων, φορούσε γυναικεία ρούχα, και κατεξυρημένων των πόγωνα και κατακεκυσυρισμένων. Είχε λέγει, τότε ξέρετε, τελικά επεκράτησε να οι άνδρες να ξυρίζονται χωρίς αυτό να έχει μια επίπτωση άσχημη. Αλλά για αυτή την περίπτωση τότε, εκείνος που ξύριζε τα γένια του ήταν διαβεβλημένος άνθρωπος, ηθικά διαβεβλημένος. Αυτό δε το κατακεκυσυρισμένων, η κύσυρις είναι η ελαφρόπετρα. Οι γνωστοί που τρίβομαι και λιένομαι, ας πούμε, μάρμαρα, πλακάκια, τα νελερωμένα, παίρνουμε την ελαφρόπετρα και τρίβομαι. Και το καθαρίζουμε, το λιένομαι. Είναι παρακείμενος εδώ πέρα, κατακεκυσυρισμένος θα πει, λιασμένος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, το πρόσωπό του δεν ήταν απλώς μόνο ξυρισμένο, αλλά και πάρα πολύ λίγο. Ποιος ξέρει τι αλυφές θα έβαζε και τι κρέμες θα έβαζε για να κάνει το πρόσωπό του τέτοιο. Ο δε Διόδωρος γράφει πως αφροδισιακάς τέρψης μεταδιώκων ανδρός άμα και γυναικός. Ζούσε και σαν άνδρας, ζούσε και σαν γυναίκα. Αυτό που σας είπα δυστυχώς συμβαίνει. Εις δε το επίγραμμα του τάφου του, ή μάλλον επίγραμμα στον τάφο του ήταν το εξής. Έμεινε μάλιστα παροιμιώδες μέσα στην ιστορία το επίγραμμα του Σαρδανάπαλου. Έπιον, έφαγον, υφροδισίασα, ειδός των θρόνων όντα βραχήν. Έφαγα, ήπια,
0: γλέντισα, ξέροντας ότι η ζωή είναι μικρή. Λοιπόν, πέστε μου σας παρακαλώ, αυτά που παρουσίασε ο Σαρδανάπαλος, ο αυτοκράτορ, ο τελευταίος των Ασσυρίων, έχει κοινά χαρακτηριστικά με την εποχή μας? Έχει. Εάν έχει, η καταστροφή της Νινεβή είναι ιστορικός τύπος τι πρόκειται να πάθει μια γενεά και μια εποχή συγκεκριμένη όταν επαναλαμβάνει αυτά, αυτούς τους τρόπους ζωής. Ας φοβηθούμε, παιδιά. Παιδιά, ας φοβηθούμε. Θέλετε δε να γλιτώσετε όπως γλίτωσε ο Τοβίας που του παραγγέλει ο Τοβίτ να φύγει από την Νινεβή και να μην καταστραφούμε? Θέλετε? Ο Θεός θα βρει τρόπο να μας γλιτώσει. Είναι δυνατός ο Θεός. Αρκεί να είμεθα κάτω από τις εντολές. Αρκεί να μη συμμορφούμεθα με το πνεύμα της εποχής μας. Μη πει μια κοπέλα, μα όλες φοράν παντελόνια, δεν θα βάλω εγώ. Όχι, παιδί μου, δεν θα βάλεις εσύ. Μα όλες κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Εγώ να μην κινηθώ. Όχι, παιδί μου, δεν θα κινηθείς εσύ. Εάν έτσι πραγματικά κινηθούμε, τότε εάν ο Θεός επιτρέψει ξέσπασμα καμιάς καταστροφής, θα με θυμώσει. Ο Θεός θα γλιτώσει εκείνους που έμειναν πιστοί στο όνομά του. Θα ταλαιπωρηθούν μαζί με τους άλλους. Αλλά θα γλιτώσουν όμως τελικά. Θα γλιτώσουν. Γιατί ο Θεός γνωρίζει τους δικούς του, τους έχει γραμμένους τις βίβλων ζωής, αγαπά τους δικούς του και τους προστατεύει. Έτσι τελειώνοντας, παιδιά, ολόκληρο το βιβλίο του Τομίτ, είδαμε πόση ωφέλεια πραγματικά πήραμε από αυτό το ωραιότατο βιβλίο και σήμερα με τη χάρη του Θεού το κλείνουμε. Εύχομαι ο Θεός να σας βοηθήσει και να μας βοηθήσει όλους να γίνονται όλα αυτά πραγματικά συμπεράσματα της ζωής μας. Θα συνεχίσουμε με άλλα θέματα από την προσεχή φορά.

Ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος μας προσφέρει πνευματική παρακαταθήκη θησαυρούς από το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το Β.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοώμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τι ονομίε μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενων ήγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων Παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα αλλιώ σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαραλήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδουλωσάς με. Ραντίς με εισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους οδούς σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός ο Κυρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεως της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθεί εις ανέω Δήμου του φυλάξεως τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ούκ απειλήσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα σεντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ού και ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένου σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σίδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκε φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλου σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη εύρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου ει τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύβοντες με εκ των ονοματερίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσουμε εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σε ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με ότι τα συντολά σου ηρετισάμεν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην τάξεις και μην έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλή συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας ηγεσίας ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνη κτυρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δώρησε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ημνή πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξει οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξει ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσει σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασούν.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Νήστητε Κύριε των απελπίδια Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξον μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,

0: Ελέησον ημάς επισήγαρ πεπίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημίς λαό σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω, μαν ρηστεί με διά σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτωση σεραφείμ, την αδιαφθόρου των λόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεό συγκτηρήσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: ενεάθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της.

0: Άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών. Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδης αγαθήτασι και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίβοντες με. Πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σοι επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου, όλην την ημέραν σκυθροπάζονε πορευόμοι, ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει, η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σοι Κύριε ήλπισα, σοι εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύθοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μην ει, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

και προσπέσομεν εν μετάνοια κράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον εφημείς πλαχνιστήσας πεύσον απολύμεθα υπό πλήθους θεσμάτων, μη αποστρέψεις τους δούλους καινού.

Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει εν τη λόγη σου και νικήσει εν το κρίνε θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και εφρουσίνιν αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος ασοδός σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν της ευσεβίας κατασπήρας τα διδάγματα τα του Αρίου ένα πέτε με ζυζάνια και μαρτύρων το Στεφάνο κατεκοσμήθης των γαρ λόγων συμπατρείτε και το πνεύματι ομοούσιον και σύνθρονον εκήρυξας όθεν κράζομεν χέρις πάτερ ευσέβιε.

20 Δευτέρα του αυτομηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζήνωνος και Ζηνά. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα την καινή και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών δέσποτα συγχώρεσον σαν ομοίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Υιάς της ασθενείας ημών ενε και δωρμάτω σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα την καινή και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγγέστη το όνομά σου. Ελθέτου η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφηση μην των φιλήματα ημών, ως και μη σαφίεμαι τους φιλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρισέ ημάς από του πονηρού. Ότι σου

0: Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Προσκομέν.
0: Αδελφοί, ημίσαστε σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους και ους μενέθετο Θεός εν τη Εκκλησία, πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, ή τα χαρίσματα ή αμάτων, αντιλήψεις, κυβέρνηση.

0: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτόγε σώσον
0: ημάς. Την Κυμιωτέρα του Χερουβήμ και το Ξουσταρά συγκρίτω Σεραφείμ την αδιαφθόρωση ολόγεντε κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον Πατερά και ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού Προστασίεσον Τιμίων Επορανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, Ικεσίες σου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το εν Αγίης Πατρός ημών Ευσεβίου Επισκόπου Σαμοσάτων, ούτι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. 22 Ιουνίου σήμερα και είναι και πάλι κοντά σας ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Ιουνίου 168 π.Χ. Διεξάγεται η μάχη της Πίδνας. Η μάχη της Πίδνας αποτέλεσε όχι μόνο την τελική αναμέτρηση του Τρίτου Μακεδονικού Πολέμου, στον οποίο αναδείχθηκε νικήτρια η Ρώμη, αλλά και ένα γεγονός που άνοιξε το δρόμο για την επικράτηση των Ρωμαϊκών Λεγιώνων σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο, την εγκαθίδρυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την παράλληλη δύση της αρχαίας Ελλάδας. Η αναμέτρηση της 22ης Ιουνίου του 168 π.Χ. υπήρξε η πιο τραγική κατάληξη των μακεδονικών επιτυχιών που είχαν σημειωθεί στα πρώτα τρία χρόνια του Τρίτου Μακεδονικού Πολέμου, και σε αυτό δεν συνέτεινε μόνο ο τεράστιος αριθμός των νεκρών στρατιωτών που έπεσαν και από τα δύο στρατόπεδα. Αν και εξόχως φωνική η συγκεκριμένη μάχη έχει σημασία, επειδή προκάλεσε την κατάρρευση της Μακεδονίας, την κατάκτηση και την συνακόλουθη παρακμή πολλών ελληνικών περιοχών. Η μάχη στη Πίδνα, το αποτέλεσμα της οποίας σήμανε για τους Μακεδόνες την απώλεια της πολιτικής τους ανεξαρτησίας, η εξέλιξη της μάχης αλλά και της ιστορίας κρίθηκε περισσότερο στα πρόσωπα, στον τρόπο δράσης και στις επιλογές τους, παρά στις συνθήκες και στο παρασκήνιο. Ως μη ανατρέψιμο αποτέλεσμά της επήλθε η υποδούλωση της Ελλάδας, η οποία ωστόσο ήταν μόνο πολιτικοστρατιωτική. Παρά το γεγονός ότι λαϊλάτισαν πολλές πόλεις, οι Ρωμαίοι όχι μόνο δεν εξαφάνισαν τον ελληνικό πολιτισμό, αντίθετα τον σεβάστηκαν, τον καλλιέργησαν και τον τίμησαν. Αρκεί μια αναφορά των λόγων του Ρωμαίου ποιητή Οράτιου για να καταλάβει κανείς το θαυμασμό και το δέος με το οποίο στάθηκαν οι Ρωμαίοι κατακτητές απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό. Αν και καταλήφθηκε, η Ελλάς κατέκτησε τον άγριο κατακτητή και έφερε στο αγρίκο Λάτιο τις τέχνες. Οι Ρωμαίοι μπορεί να κατέκτησαν τους Έλληνες με τα όπλα, οι Έλληνες όμως κατέκτησαν τους Ρωμαίους πολύ πιο ουσιαστικά με τα γράμματα και τις τέχνες. Η επίδραση του ελληνισμού στη δημιουργία του ρωμαϊκού πολιτισμού υπήρξε σαφέστατη και εμφανέστατη, ενώ η μελέτη των ελληνικών γραμμάτων σε όλη τη ζωή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας συστηματική. Η εμφάνιση του χριστιανισμού που θα ακολουθούσε αρκετά χρόνια αργότερα θα παγίωνε την κυριαρχία της ελληνικής σκέψης σε Ανατολή και Δύση, με κατάληξη την γέννηση της ελληνοχριστιανικής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Ιουνίου 1633. Ο Γαλιλαίος που ολοκλήρωσε και επιβεβαίωσε τη θεωρία του Κοπέρνικου, η οποία αφορά στη σταθερότητα του ήλιου στο σύμπαν, γνωστή ως ηλιοκεντρική θεωρία, εξαναγκάζεται από την ιερά εξέταση της Καθολικής Εκκλησίας να την απαρνηθεί.
1: Φίλοι μας, εδώ σας χαιρετούμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 22 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων, του Αγίου Μάρτυρο Ζήνωνος και Ζηνάτου Οικέτου αυτού, των Αγίων Μαρτύρων Πομπιανού και Γαλακτίωνος εν θαλάσσι τελειοθέντων και των Αγίων Μαρτύρων Ιουλιανής και Σατορνίνου του Ιούτης πυρή τελειοθέντων. Μελετώντας τους βίους των Αγίων και των Μαρτύρων της Εκκλησίας μας, εντυπωσιάζει και ξενίζει ίσως το γεγονός πως κλήρος της ζωής τους στάθηκε πάντα η δοκιμασία και ο διωγμός. Με μια συνοπτική λέξη, η κακοπάθεια για την πίστη και το έργο του Χριστού. Ως κακοπάθεια χαρακτηρίζει και ο Απόστολος Παύλος όσα ο ίδιος υπέμεινε κατά την άσκηση του αποστολικού του έργου για την διάδοση του Ευαγγελίου. «Κακοπαθώ», έγραφε, «μέχρι δεσμών ως κακούργος». Πραγματικά, το Ευαγγέλιο και η ζωή της πίστεως δεν μπορεί να συνοδεύεται από άνεση. Είναι κόπος και θυσία, κακουχία και απάρνησης. Ο χαρακτήρας αυτός της ζωής των πιστών εξαγγέλλεται από την διδασκαλία του Χριστού. Είναι οι αρχές που διατυπώνει ο Ευαγγελικός Λόγος και οι οποίες προδιαγράφουν το πλαίσιο της ζωής των πιστών. Αρχές ριζοσπαστικές και απόλυτες που στον κόσμο μας προβάλλουν παράδοξες και προκλητικές. Γιατί ο κόσμος μας επιδιώκει την χαρά και την ευτυχία, ενώ ο Χριστός υπόσχεται την θλίψη και ευλογεί το πένθος. Ο κόσμος οραματίζεται την άνηση και την κοινωνική προβολή, ενώ ο Χριστός μακαρίζει τον ονειδισμό και την κακοπάθεια. Έτσι, η κακοπάθεια είναι στοιχείο και απόδειξης γνησιότητος της αποστολής και του έργου των πιστών. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος προέτρεπε τον μαθητή του Τιμόθεο. «Σίουν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού». Ο καλός στρατιώτης της πατρίδος κακοπαθεί με χαρά για την πατρίδα. Ξέρει πως δεν στρατεύθηκε για να ξεκουραστεί, αλλά για να πολεμήσει και να κακοπαθήσει. Και ο στρατιώτης του Χριστού γνωρίζει πως για την πίστη και το έργο του Κυρίου δεν υπάρχει όριο προσφοράς και πως η ζωή του θα είναι μια διαρκής κακοπάθεια. Οι Άγιοι και οι μάρτυρες ήταν καλοί στρατιώτες Ιησού Χριστού. Η άνηση και η καλοπέραση ήταν πράγματα άγνωστα για αυτούς. Υπέμεναν με καρτερία, υπομονή και πραότητα κάθε κακοπάθεια στην γη για να αναπαυθούν στον ουρανό. Ήξεραν πως η ζωή στην γη δεν είναι θρόνος αλλά πόνος, και όταν τους προσέφερε κάποιον θρόνο τον υπηρετούσαν έχοντες εν εαυτής το απόκριμα του θανάτου. Ας το δούμε αυτό και στον βίο του Αγίου Ευσεβίου, Επισκόπου Σαμοσάτων, που τιμούμε σήμερα.

Ο Άγιος Ιερομάρτης Ευσέβιος καταγόταν από τα Σαμόσατα της Συρίας, κοντά στο σημερινό Σαμσά της Τουρκίας. Έζησε τον 4ο αιώνα, εποχή που βασίλευε στον θρόνο της Κωνσταντινούπολεως ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο Κωνσταντίος. Ο αυτοκράτορα αυτός ήταν εκπεπιθήσιος αριανός, δηλαδή ο παδός της αιρέσεως του Αρίου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αγωγή που έλαβε κατά τα τελευταία χρόνια του Κωνσταντίνου, όταν στην αυλή κυριαρχούσε η επιρροή του Ευσεβίου, αριανού επισκόπου Νικομιδίας. Όσο ζούσε ο αδελφός του Κώνστας, ο οποίος είχε ορθόδοξα φρονήματα, ο Κωνσταντίος ένιωθε στενόχωρα, αν και ήδη από τότε επροστάτευσε τον Μακεδόνιο και εδίωξε τον Μέγα Αθανάσιο ως πολέμιο του αριανισμού. Αργότερα, μετά το 358, υπό την επίδραση του Ορθοδόξου Επισκόπου Αγγύρας Βασιλείου, ο Κωνσταντίος απομακρύνθηκε από τους ακραίους αριανούς, όμως ποτέ δεν έπαυσε την άσκηση πιέσεως επί των Ορθοδόξων. Μόνο μετά τον θάνατο του Κωνσταντίου, ο αριανισμός της αυτοκρατορίας εκφυλίστηκε γρήγορα, γεγονός που απέδειξε πως αυτός ήταν το κύριο στήριγμά του. Έτσι, η χρόνη της βασιλείας του Κωνσταντίου ήταν χρόνη ταραγμένη για την Εκκλησία και κρίσιμη. Σε αυτούς τους κρισίμους καιρούς, επίσκοπος Σαμοσάτων χρημάτισε ο Ευσέβιος, διάπειρος ζηλωτής της Ορθοδόξου πίστεως. Τον χαρακτήριζε πολύ ανδρεία ψυχής και ήταν σταθερά προσανατολισμένος και εδρεωμένος στην Ορθόδοξο πίστη. Και παρά την αντίδραση των ανακτόρων, αγωνιζόταν λόγο και έργο για την επικράτηση του Ορθοδόξου φρονήματος έναντι της αιρέσεως του αριανισμού. Σημαντικό γεγονός της εποχής του στάθηκε η εκλογή του Μελετίου στον επισκοπικό θρόνο της Αντιοχίας. Φαίνεται πως ο Μελέτιος είχε φήμη μετριοπαθούς ανθρώπου και ίσως κατόρθωνε με διαλλακτικότητα να τηρεί τις ισορροπίες στην διαμάχη μεταξύ Ορθοδόξων και Αριανών, ή τουλάχιστον δεν είχε προκαλέσει εναντίον του αντιδράσεις καμιάς μερίδος. Όταν ετέθη το θέμα της Επισκοπής Αντιοχίας, οι Αριανοί όλων των αποχρώσεων ομοφόνως υπέδειξαν τον Μελέτιο, γιατί τον γνώριζαν περί το λέγειν και πίθην ικανών και τα περί των βίων αγαθών, αλλά κυρίως γιατί τον θεωρούσαν ομόφρονά τους και ήλπιζαν έτσι να προσετεριστούν μέσω αυτού τους κατοίκους της Αντιοχίας αλλά και της άλλης περιοχής. Τον Μελέτιο συγχρόνως τον ψήφισαν και οι Ορθόδοξοι του Μεγάλου Μελετίου και την εν της δόγμασιν υγείαν ειδότες και μεν δι και την του βίου λαμπρότητα και της αρετής των πλούτων σαφώς επιστάμενη. Οι Ορθόδοξοι ήταν απολύτως βέβαιοι για τα ορθόδοξα φρονήματα του Μελετίου και τον ενάρετο βίο του και τον ψήφισαν αν και είχε προταθεί από τους Αριανούς. Το κοινό του το ψήφισμα υπογράφηκε από όλους και παραδόθηκε σαν κάποια κοινή συνθήκη προσφύλαξης των Ευσέβιων Σαμοσάτων. Όταν όμως κατά την χειροτονία του ο Μελέτιος διετύπωσε την ορθοδοξότητά του υψώνοντας τα τρία του δάχτυλα με τα λόγια «τρία τα νοούμενα ως εν είδε διαλεγόμενα», αναφερόμενος στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, προεκλήθη άλλος της τάξης των Αριανών. Τότε ο αυτοκράτορ Κωνσταντίος, Αριανός κι αυτός όπως ήδη είπαμε, ζήτησε από τον επίσκοπο Ευσέβιο των Σαμοσάτων να του παραδώσει το ψήφισμα του Μελετίου. Για να το επιτύχει μάλιστα απείλησε πως θα του κόψει το δεξί του χέρι. Το ψήφισμα όμως αυτό ήταν τόση σημασίας για τους Ορθοδόξους ώστε ο γενναίος επίσκοπος αρνήθηκε αλλά άπλωσε μπροστά στον Κωνσταντίο και τα δυο του χέρια. Ήθελε έτσι να δηλώσει πως με χαρά δέχεται και των δύο χεριών του την εκοπή παρά να παραδώσει το ψήφισμα που του ζητούσε, προδίδοντας έτσι την πίστη και την ευσέβεια. Συνέπεια της στεναράς του αυτής στάσεως ήταν να εξοριστεί από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίο πρώτα και αργότερα για την ακρεφνώς ορθόδοξο πίστη του από τον διάδοχό του Ιουλιανό τον Παραβάτη. Ούτε όμως και με τον θάνατο του Ιουλιανού σταμάτησε η κακοπάθεια του ζηλωτού επισκόπου.
διότι την διοίκηση των Ανατολικών επαρχιών της Αυτοκρατορίας ανέλαβε ο Ουάλης, ο οποίος ήταν οπαδός του μετριοπαθούς ρεύματος του αριανισμού. Παρόλα αυτά, προέβησε διώξεις Ορθοδόξων, σε πολλούς από τους οποίους επέβαλε ακόμη και το θάνατο. Τότε, για άλλη μια φορά, ο Ευσέβιος πήρε τον δρόμο της εξορίας προς την Θράκη, όπου έζησε βίο μαρτυρικό μεταξύ των Γότθων, ενώ αργότερα, ίσως το 374, τον βρίσκουμε εξόριστο σε άλλη περιοχή, στις όχθες του Δουνάβιος ποταμού. Από την εξορία, ο Ευσέβιος επέστρεψε στην επισκοπική του έδρα μετά τον θάνατο του Άλεντος το 378. Αλλά η αριανή πλάνη εξακολουθούσε να έχει τους φανατικούς της Θειασότας και ο Ορθόδοξος Ιεράρχης ενασχολήθηκε πρώτα στο να στυλιτεύσει την αίρεση και να αποκαταστήσει στην επαρχία του το Ορθόδοξο φρόνημα. Οι προσπάθειές του αυτές προεκάλεσαν την αντίδραση των αριανών, επειδή εστέφθησαν από επιτυχία. Και τόσο εξήφθη ο φανατισμός στο πλήθος των αριανών, ώστε ενώ βρισκόταν στην πόλη Δολυχή της Συρίας, κάποια γυναίκα φανατική αριανή, την ώρα που ο γενναιόφρον ιεράρχης περνούσε έξω από το σπίτι της, του επετέθη και τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα κεραμίδι της στέγης. Το χτύπημα αυτό επέφερε και τον θάνατό του, αξιώνοντάς τον έτσι ύστερα από τόσους αγώνες και τέλους μαρτυρικού. Πριν εκπνεύσει ο Ευσέβιος, ως γνήσιος οπαδός του Κυρίου του, συγχώρησε τη γυναίκα η οποία έγινε αιτία του θανάτου του. Ήταν 22 Ιουνίου του 379 όταν εκοιμήθη. Ο Ευσέβιος συνδέθηκε διαστενής φιλίας με τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, με τους οποίους διατηρούσε και πυκνή αλληλογραφία. Ιδιαιτέρως ο Μέγας Βασίλειος τόση στοργή και οικειότητα είχε προς τον Ευσέβιο, ώστε ζητούσε τις προσευχές του, και όταν πέθανε η μητέρα του Εμέλεια, σε αυτόν εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατό της. Και όταν δοκιμάστηκε η επαρχία του απολυμό, στον Ευσέβιο έγραψε το πρόβλημά του, ζητώντας και πάλι τις προσευχές του. Και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, γράφοντας τον Ευσέβιο, τον ονομάζει «στήλο και εδραίωμα της αληθείας, φωστήρα εν κόσμο και κανόνα πίστεως». Η αλληλογραφία των ιεραρχών αυτών προς τον Ευσέβιο μαρτυρεί πως ο επίσκοπος Αμοσάτων ήταν από τους αγιωτέρους και γενναιωτέρους ιεράρχας, άξιος του σεβασμού και ανδρών ακόμη, οι οποίοι υπήρξαν στήλοι και καυχήματα της Εκκλησίας.

Η κακοπάθεια είναι το σήμα κατά τεθέν της ζωής των χριστιανών όλων των εποχών, και των πρώτων και των εσχάτων. Και στην δική μας πορεία η κακοπάθεια είναι αναπόφευκτη. Αυτό δεν πρέπει ούτε να μας ξενίζει ούτε να μας αποθαρρύνει. Πριν από μας δοκιμάστηκαν σαν χρυσάφι μέσα στο καμίνι των θλίψεων και των πειρασμών όλοι οι Άγιοι, τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Γι' αυτό ο αδελφόθεος Ιάκωβος στους χριστιανούς της πρώτης εκκλησίας προέβαλε για διδασκαλία και ενίσχυση τους Αγίους. Υπόδειγμα λάβετε, αδελφοί, της κακοπαθίας και της μακροθυμίας τους προφήτας, ή ελάλησαν το ονόματι Κυρίου. Η μακροθυμία και η υπομονή δεν είναι λόγος θεωρητικός, είναι πραγματικότητα στη ζωή των Αγίων. Πόσα υπέστησαν, πόσες κακοπάθειες τους βρήκαν, και όμως άντεξαν, υπέμειναν και μακροθύμησαν. Όλους αυτούς ο Ιάκωβος τους μακαρίζει. «Ιδού μακαρίζομεν τους υπομένοντας», γράφει. Τους θεωρεί ευτυχισμένους, έστω κι αν πέρασαν τα πάνδυνα, όπως ο Ιώβ, διότι έσπηραν με δάκρυα και θερίζουν με αγαλίαση, γιατί έσπηραν θλίψη και θέρισαν δόξα, γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι το τέλος, η δοξασμένη κατάληξης που δίνει ο Κύριος. Η ζωή του χριστιανού περνάει από το μονοπάτι του πόνου, αλλά καταλήγει στο τέρμα της αιωνίου δόξης και χαράς. Περνάει από την κακουχία του Σταυρού για να φτάσει στην πασίχαρη κορυφή της Αναστάσεως. Έτσι, η ζωή του θεοφιλούς ανθρώπου στη γη δεν είναι άνεσης, είναι σταυρός. Δεν είναι τιμή, αλλά ονειδισμός. Δεν είναι ανάπαυσης, αλλά αγώνας. Κανείς δεν φτάνει στην Ανάσταση αν δεν περάσει από τον κήπο της Γεθσημανή, αν δεν σταυρωθεί κατά τρόπο μυστικό και αν δεν νιώσει την οδύνη του Σταυρού και της Χλέβης ως τα κατάβαθα του είναι του. Όμως εκείνος που κακοπαθεί είναι τιμιότερος από τον πιο δοξασμένο του κόσμου. Ο Ιερός Χρυσόστομος κάνει σύγκριση την αλυσίδα με την οποία ήταν δεμένος ο Παύλος στη φυλακή με την βασιλική αλουργίδα του Νέρονος και τον φυλακισμένο σε ένα κελί Απόστολο με τον αυτοκράτορα της Ρώμης. Τι συν λαμπρότερος, τι επιδοξότερος, ο δεδεμένος πάντως, ο ενδεσμής νικών ή ο εναλουργίδη νικόμενος, ο κάτω εστός και βάλων ή ο καθήμενος και βαλόμενος. Ο Παύλος άλυσιν περιέκητο και τον αναδεδεμένον το διάδημα έβαλε, δηλαδή νικούσε τον Έρωνα. Ο φυλακισμένος Παύλος ήταν πολύ λαμπρότερος και πολύ περισσότερο δοξασμένος από τον Έρωνα και η αλυσίδα του πρώτου πολύ τιμιωτέρα από την αλουργίδα την βασιλική του δευτέρου. Αυτό είναι και το μήνυμα των κακουχιών στη ζωή των Αγίων μας. Εδώ είναι ο αγώνας, στον ουρανό η ανάπαυση. Μα πρέπει πρώτα να περάσουμε από τον Γολγοθά των κακοπαθιών μας, γιατί αυτές θα μας οδηγήσουν στον ουρανό. Και εκεί, εισπύροντες εν δάκρυση, εν αγαλιάσει θεριούσι.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 1:18-33. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, ον θέλει ο Θεός ελεεί, ον δε θέλει σκληρύνει. Ερις ούν μη, τι έτοιμε έμφεται, το γάρ βουλήματι αυτού τι σαν θέστηκε, μενούν γε ο άνθρωπε, σύ τι ο ανταποκρινόμενος το Θεό, μη ερεί το πλάσμα το πλάσαντι, τι με επίησας ούτως, ή ουκ έχει εξουσίαν ο κεραμεύς του πυλού, εκ του αυτού φυράματος ποιήσε, ον μεν εις τιμήν σκεύος, ο δε εις ατιμίαν. Ή δε θέλων ο Θεός ενδείξαστε την οργήν και γνωρίσε το δυνατόν αυτού, είναι γεν εν πολύ μακροθυμία σκεύη οργής κατηρθισμένα εις απώλειαν, και να γνωρίσει τον πλούτον της δόξης αυτού επισκεύει ελέος απροετοίμασεν εις δόξαν. Ους και εκάλεσεν ημάς ου μόνον εξ Ιουδαίων αλλά και εξ εθνών, ως και εν Οσιέ λέγει, καλέσω τον ου λαών μου λαών μου και την ουκ γαπημένην γαπημένην, και έστε εν το τόπο ου ερέθη αυτής ου λαός μου ημείς, εκεί κληθήσονται οι Θεού ζώντος. Ισαΐας δε κράζει υπέρ

του Ισραήλ. Ή αν ο αριθμός των ιών Ισραήλ ως άμμος της θαλάσσης, το κατάλημα σωθήσεται. Λόγον γάρ συντελών και συντέμνων εν δικαιοσύνη, ότι λόγον συντετμημένων ποιήσει Κύριος επί της γης. Και καθώς προήρηκεν Ισαΐας, ημί Κύριος Σαββαώθ εγκατέλειπεν ημίν σπέρμα, ως Σόδομα ανεγεννήθημεν και ως Γόμορα αν ομοιώθημεν. Τι ουνερούμεν, ότι έθνη τα μη διώκοντα δικαιοσύνην κατέλαβε δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη δε την εκπίστεως, Ισραήλ δε διώκον νόμων δικαιοσύνης, εις νόμων δικαιοσύνης ουκ έφτασε. Διατί ότι ουκ εκπίστεως αλλός εξ έργων νόμου. Προσέκοψαν γάρ το λίθο του προσκόμματος, καθώς γέγραπτε. Ιδού τίθμη εν σιών λίθων προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου και πάσο πιστεύων επ' αυτό ουκ κατεσχυνθήσετε. Με πιο απλά λόγια, άρα λοιπόν, όποιον θέλει ελεεί και όποιον θέλει τον κάνει σκληρό. Θα μου πει όμως γιατί κατηγορεί ακόμη, διότι ποιος μπορεί να αντισταθεί στη θέλησή του, αλλά ποιος είσαι εσύ ο άνθρωπε που αντιλέγεις εις τον Θεόν. Μήπως θα πει το πλάσμα εις τον πλάστην γιατί με έπλασες έτσι, ή μήπως δεν μπορεί ο κεραμοποιός να κάνει ό,τι θέλει με τον πυλό και από την ίδια μάζα να κάνει ένα αγκείο δια σπουδαία χρήση και άλλο διευτελεί. Τι θα πει σε αν ο Θεός θέλει να δείξει την οργή του και να κάνει γνωστή τη δύναμή του, είναι έχθη με πολύ μακροθυμίαν σκεύη οργής παρασκευασμένα δια καταστροφήν και τούτο δια να κάνει γνωστόν τον πλούτον της δόξης του σε σκεύη ελέους που προετοίμασε δια την δόξαν αυτήν τους οποίους, δηλαδή εμάς, και κάλεσε όχι μόνον από τους Ιουδαίους αλλά και από τους εθνικούς, όπως λέγει και εις το βιβλίο του Οσιέ, θα καλέσω λαόν μου εκείνον που δεν είναι λαός μου και αγαπημένη είναι εκείνη που δεν είναι αγαπημένη, και εις τον τόπον ακριβώς όπου τους είπαν «Σεις δεν είστε λαός μου, εκεί θα ονομαστούν οι ιοί του ζωντανού Θεού». Ο Ισαΐας φωνάζει για τους Ισραηλίτες. «Και αν οι απόγονοι του Ισραήλ είναι αναρρύθμιτοι σαν την άμμο της θαλάσσης, μόνο ένα υπόλοιπον θα σωθεί, διότι ο Κύριος θα εκτελέσει σύντομα την απόφασή του με δικαιοσύνη, μάλιστα θα την εκτελέσει σύντομα επί της γης». Και καθώς προείπεν ο Ισαΐας, «Εάν Κύριος ο Σαββαώθ δεν μας είχε αφήσει απογόνους, θα είχαμε γίνει σαν τα Σόδομα και θα είχαμε ομοιωθεί προς τα Γόμορα». Τι θα πούμε λοιπόν, ότι οι εθνικοί που δεν επιδίωκαν δικαίωση την πέτυχαν, αλλά δικαίωση που προέρχεται από την πίστη. Ενώ οι Ισραηλίτες που επιδίωκαν δικαίωση δια της στηρίσεως του νόμου δεν την πέτυχαν. Γιατί? Διότι δεν επιδίωκαν να την επιτύχουν δια πίστεως, αλλά δια των έργων του νόμου. Σκόνταψαν δηλαδή στον λίθον του προσκόμματος, καθώς είναι γραμμένο «Θέτω εις την Σιών λίθον προσκόμματος και πέτραν σκανδάλου και καθένας που πιστεύει εις αυτόν δεν θα ντροπιαστεί».

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κεφάλαιον 10:1-15. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο ακούσας ο Ιωάννης εν το δεσμοτηρίο τα έργα του Ιησού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού είπεν αυτό: «Συ ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμεν?» Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτής: «Πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη, α, ακούετε και βλέπετε. Τυφλοί αναβλέπωση και χολοί περιπατούσιν. Λεπροί καθαρίζονται και κοφοί ακούσι. Νεκροί αγύρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται. Και μακάριος έστιν, όσε αν μη σκανδαλιστεί εν εμή. Τούτων δε πορευωμένων ήρξαντο Ιησούς λέγειν της όχλης περί Ιωάννου: «Τι εξήλθετε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον? Αλλά τι εξήλθετε ειδήν, άνθρωπον εν μαλακή σηματή συμφιεσμένον? Ιδού οι τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων εισιν, αλλά τι εξήλθετε ειδήν, προφήτην? Ναι, λέγω ημίν και περισσότερον προφήτων. Ούτως γαρέστη περί ουγέ γραπτε, ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. Αμήν λέγω ημίν, ούκα γίγερτε εν γενετής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού, ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού έστιν. Από δε των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού έως άρτη, η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν αυτήν. Πάντες γάρι προφήτε και ο νόμος έως Ιωάννου προεφύτευσαν. Και ή θέλετε, δέξαστε αυτός εστιν Ηλίας σωμέλων έρχεστε. Ο έχων ότα ακούει, ακουέτο. Με πιο απλά λόγια, ο Ιωάννης όταν άκουσε στην φυλακή δια τα έργα του Χριστού, έστειλε δυο από τους μαθητάς του και του είπε: «Συ είσαι εκείνος ο οποίος πρόκειται να έρθει ή πρέπει να περιμένουμε άλλον?» Ο Ιησούς τους απεκρίθη: «Πηγαίνετε να πείτε στον Ιωάννη εκείνα που ακούτε και βλέπετε. Τυφλοί ξαναβλέπουν και κουτσοί περιπατούν. Λεπροί καθαρίζονται και κουφοί ακούουν. Νεκροί ανασταίνονται και πτωχοί ακούσει το χαρμόσυνον άγγελμα. Και μακάριος είναι εκείνος που δεν θα κρονισεί για μένα». Αφού δε αυτοί έφυγαν, άρχισε ο Ιησούς να ομιλεί στα πλήθη για τον Ιωάννη. «Τι ευγήκατε εις την έρημο να δείτε? Ένα καλάμι που σαλεύεται από τον αέρα? Όχι. Αλλά τότε τι βγήκατε να δείτε? Άνθρωπον που φορεί μαλακά φορέματα? Εκείνοι που φορούν μαλακά βρίσκονται στα παλάτια των βασιλέων. Αλλά γιατί ευγήκατε? Για να δείτε προφήτη? Ναι, σας λέγω, και κάτι περισσότερο από προφήτη. Αυτός είναι εκείνος δια τον οποίον είναι γραμμένον: είδω εγώ αποστελώ τον αγγελιοφόρο μου πριν από σε, ο οποίος θα προετοιμάσει το δρόμο σου μπροστά σου. Σας βεβαιώ ότι μεταξύ των γεννηθέντων υπό των γενικών δεν εμφανίστηκε μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και όμως ο μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών είναι μεγαλύτερος από αυτόν. Από τον καιρό του Ιωάννου του Βαπτιστού μέχρι σήμερα εκβιάζουν τη βασιλεία των ουρανών και βιαστέ την αρπάζουν. Όλοι οι προφήτες και ο νόμος μέχρι του Ιωάννου προφήτευσαν, και αν θέλετε να το παραδεχθείτε, αυτός είναι ο Ηλίας ο οποίος έμελε να έλθει. Εκείνος που έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει».
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, αγαπητοί μας φίλοι. Καλημέρα, αδερφή Αθηνά.
0: Και καλή εβδομάδα, να πούμε. Να σας καλωσορίσουμε όλους στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιτίας, στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.
1: 22 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και να δούμε αμέσως το συναξάρι της ημέρας. Ο Άγιος Ευσέβιος, ιερομάρτυρας, επίσκοπος Σαμοσάτων, μνημονεύεται πρώτος, Άγιος του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Ακόμη, Άγιοι Ζήνων και Ζηνάς, ο υπηρέτης του, ο Άγιος Πομπιανός, η Αγία Ιουλιανή και Σατορνίνος, ο γιος της, και ο Άγιος Βασίλειος, επίσκοπος Πατελαρίας. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες.
0: Ξεκινούμε και την εβδομάδα αυτή. Δεν ξέρουμε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας. Ελπίζουμε όμορφα, ευχάριστα, χωρίς απρόπτα, ευλογημένα.
1: Και ευχόμαστε τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, το πρωινό της Δευτέρας. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν έχετε σχεδιάσει να κάνετε μέσα στην εβδομάδα, ό,τι και αν έχετε κατά νου.
0: Αλλά και κάποιο απρόοπτο, αν προκύψει, αγαπητοί ακροατές, σας το δεχτούμε με ένα χαμόγελο, με ησυχία, με ηρεμία. Μην πανικοβαλόμαστε, να ξέρουμε ότι ό,τι μας δίνει ο Θεός, ό,τι μας χαρίζει, είναι ένα δώρο.
1: Μεγάλη σοφία αυτή, αγαπητοί μας φίλοι και αδερφοί Αθηνά. Πραγματικά, αν το καταλάβουμε αυτό, αν το αποδεχθούμε αυτό, νομίζω δεν μένει κανένα πρόβλημα στη ζωή μας. Τα έχουμε όλα λυμμένα. Γιατί οι μεγαλύτερες δυσκολίες στην καθημερινότητά μας είναι αυτές. Όταν χρειάζεται να βγούμε από τη ρουτίνα μας, από το πρόγραμμά μας, από το δικό μας σχέδιο, από αυτό που εμείς είχαμε αποφασίσει.
0: Ναι, πόσες φορές δεν έχουμε σχεδιάσει έτσι και μάλιστα κάτι με κάθε λεπτομέρεια. Και ξαφνικά εμφανίζεται αυτό το απρόπτου που τα ανατρέπει όλα. Είτε μια καθυστέρηση, μια δυσκολία, μια δοκιμασία πολλές φορές που δεν περιμέναμε. Και τότε νιώθουμε ότι χάνουμε τον έλεγχο και ότι τα σχέδιά μας γκρεμίζονται. Τότε τι κάνουμε?
1: Ας σκεφτούμε πάντως πρώτα απ' όλα, πριν από ό,τι άλλο κάνουμε, πως αυτά τα σχέδια που είχαμε ίσως δεν ήταν ό,τι πιο ευλογημένο και ό,τι πιο σωστό. Κάποιος άλλος ξέρει καλύτερα ποιο σχέδιο πρέπει να εφαρμοστεί στη δική μας ζωή. Τι πραγματικά αξίζει να γίνει.
0: Πάντως δεν πάει εκεί ο νους μας, αδερφή Μάρθα. Δεν πάει ο νους μας.
1: Δεν πάει ο νους μας, νομίζω, αδερφή Αθηνά, ξεκάθαρα από εγωισμό. Ναι. Γιατί νομίζουμε πως το σχέδιο αυτό που εμείς σχεδιάσαμε, καταστρώσαμε και θέλουμε να υλοποιήσουμε για τον εαυτό μας είναι το καλύτερο. Νομίζουμε πως εμείς ξέρουμε το καλό μας. Και εμπολείς μπορεί να το ξέρουμε, ασφαλώς. Αλλά τις ανατροπές πολλές φορές ο Θεός τις σχεδιάζει, ο Θεός τις επιτρέπει, ο Θεός τις ευλογεί και το έχουμε δει πολλές φορές ότι φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Και αυτό που κάνει έτσι την πιο μεγάλη εντύπωση είναι ότι μετά από λίγο διάστημα, μικρό ή μεγάλο, καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο εμφανίστηκε το εμπόδιο. Αρκεί να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας.
1: Ας μην τρομάζουμε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, μπροστά σε μια αλλαγή του σχεδίου μας. Ας μην τα βάζουμε με τους συνανθρώπους μας που δήθεν έφεραν το εμπόδιο, ή πολύ χειρότερα, ας μην τα βάζουμε με τον ίδιο το Θεό που έχει ανατρέψει τα δικά μας σχέδια.
0: Ναι, είναι μια παγίδα στην οποία πέφτουμε. Μια λακκούβα έτσι μεγάλη, και ρίχνουμε το βάρος το χειρότερο στο Θεό, αλλά στους ανθρώπους γύρω μας, και θυμώνουμε και δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε ούτε τα λόγια μας και υπάρχουν δυσκολίες μετά στις σχέσεις.
1: Μην ξεχνούμε για τίποτα στον κόσμο πως πάνω από όλους μας αγαπάει ο Θεός. Το σχέδιο που Εκείνος επιτρέπει να εφαρμοστεί στη ζωή μας θα είναι σίγουρα το καλύτερο. Μπορεί να μας δυσκολεύει, να μας τριμώχνει για ένα διάστημα, Στο τέλος όμως θα αποδειχθεί πόσο ωφέλιμο, πόσο ευλογημένο ήτανε.
0: Μια λέξη λοιπόν, εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού που είναι πατέρας μας, που δεν θέλει ποτέ το κακό μας, πάντα και πάντα θέλει το καλό μας.
1: Και έπειτα αν μάθουμε να δεχόμαστε δοξολογητικά την όποια αλλαγή του σχεδίου μας, νομίζω από εκεί και πέρα θα έχουμε μια ηρεμία που δεν θα ταράζεται με το παραμικρό, δεν θα εκνευριζόμαστε, δεν θα αγχωνόμαστε με το παραμικρό, γιατί θα τα έχουμε παραδώσει όλα στα χέρια του Θεού. Ένα ρητό που πολύ συχνά έλεγε ο μακαριστός γεροντάς μας πατήρ Θεόφιλος, επίρριψον επικύριον την μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Κάθε μέρημνα, κάθε αγωνία θα πρέπει να λείπει από τη δική μας καρδιά και το δικό μας νου, γιατί έχουμε Θεό Πατέρα που φροντίζει για τα πάντα.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και τη μέρα μας αυτή, τη βδομάδα μας αυτή, με εμπιστοσύνη, με υπομονή και σίγουρα με ελπίδα, αγαπητοί μας ακροατές. Ό,τι και αν φέρει η μέρα, ό,τι και αν φέρει η εβδομάδα, να το αντιμετωπίσουμε όσο είναι δυνατόν, με πίστη, με εμπιστοσύνη στο Θεό.
1: Να έχουμε τη σοφία αυτή που ο Θεός θέλει από τα δικά του παιδιά, τη σοφία να αποδεχόμαστε το Άγιο θέλημά του.
0: Γιατί οτιδήποτε απρόπτο, ο Θεός θα το μετατρέψει σε ευλογία.
1: Και να πούμε και αυτό, αδερφή Αθηνά, ακόμα και αν δεν έχει έρθει κάτι για καλό μας, ακόμα και αν από δολιότητα του συνανθρώπου μας έχει συμβεί κάποιο γεγονός, η δική μας αγαθή προαίρεση, η δική μας καλή διάθεση, πάλι για καλό θα φέρει τα πράγματα. Θα δει ο Θεός τη διάθεσή μας και το κακό που μπορεί να σχεδιάζει κάποιος εναντίον μας, και αυτό θα ανατραπεί.
0: Ακριβώς.
1: Καλό αγώνα φίλοι μας και σήμερα, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε, με ό,τι και αν ασχολείστε την ώρα αυτή. Είτε είστε ήδη στην εργασία σας, είτε στο σπίτι, είτε στο δρόμο, από όπου και αν μας ακούτε, μια καλή και ευλογημένη ημέρα ευχόμαστε σε όλους.
0: Και να χαιρετήσουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο που επικοινώνησε μαζί μας από τη Γερμανία και να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας πριν ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 2310-735-970. Μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Σας ευχαριστούμε φίλοι μας που είστε την ώρα αυτή στη συντροφιά μας. Συνεχίζουμε με πολλά και ενδιαφέροντα στην υπόλοιπη εκπομπή μας. Αμέσως τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο κοντά μας ο Θανάσης Κλιματσίδας για τα νέα της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας, καλή εβδομάδα. Έθριος ο καιρός σήμερα σε γενικές γραμμές, ίσως το μεσημέρι με απόγευμα να αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις εδώ στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Κάποιες τοπικές μπόρες περιμένουμε, κυρίως όμως τα ορεινά, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Μετά τη δύση του ήλιου, το σκηνικό θα βελτιωθεί, με εξαίρεση την κεντρική Μακεδονία, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας ενδέχεται να σημειωθούν πρόσχειρες τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες. Με ειδικά μαθήματα συνεχίζονται και σήμερα οι Πανελλήνιες, με τους υποψήφιους να δίνουν μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Να πούμε ότι στις 25 Ιουνίου, την Πέμπτη δηλαδή, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες, όπως έχει γίνει γνωστό από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν τα ξημερώματα σε έναν οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών μιας οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους στο Μπούργκεστοκ της Ελβετίας, όπως ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν δηλαδή και το Κατάρ. Οι δύο πλευρές συμφωνούν σε οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός αυτής της προθεσμίας. Πάντως ήταν επεισοδιακό το Σαββατοκύριακο και συζητήσεις με απειλές εκατέρωθον για αποχώρηση από τις συνομιλίες. Μαζική επίθεση με drones τώρα εξαπέλυσε η Ουκρανία στη Ρωσία με αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά 4 αεροδρόμια στη Μόσχα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι έκλεισε τα 4 αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα εν μέσω ανακοινώσεων για την καταστροφή σχεδόν 60 drones από την Ουκρανία μέσα σε περίπου 2 ώρες. Χθες Κυριακή πραγματοποιήθηκε στο Παύλιο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέρεια, κοντά στο βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο πλαίσιο των φετινών Παυλίων, σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ημαθίας, η παρουσίαση του αφιερωματικού τεύχους των χρονικών ιστορίας και πολιτισμού νομού Ημαθίας, αφιερωμένου στη συμπλήρωση 3 δεκαετιών ποιμαντορίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η γιορτή νεολαίας της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς εχθές το βράδυ στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση τις επόμενες ημέρες από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος ήταν εκεί, την 4Ε. Λαμπρά εορτάστηκαν και τα ελευθέρια του Κιλκής. Αρχιερατικό συλλήτουργο τελέστηκε χθες το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, ενώ ακολούθησε η επίσημη δοξολογία. Παρακολουθήσατε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Αύριο τρίτη εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτη Ικονίου στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι, όπως έχει ανακοινωθεί. Για την αξία του διαλόγου, για την επικράτηση της ειρήνης στον ταραγμένο από πολέμους κόσμο μας, μίλησε ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με εκπροσώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, Ελληνικών και Κυπριακών Ενώσεων Συντακτών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων στην Άγκυρα. Ενώ το απόγευμα του Σαββάτου ο Παναγιώτατος παρέστηκε και μίλησε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο όμιλος της People Search στην Πατριαρχική Μαράσλιο Σχολή στο Φανάρι, κατά την οποία απονεμήθηκαν τα βραβεία Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το βραβείο πήρε φέτος ο Άρχοντας Έξαρχος Αθανάσιος Μαρτίνος, πρόεδρος της Αδελφότητας Οφικιαλίων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγία Παπαμακάριστος. Ένα νέο μέλος απέκτησε η ιερατική οικογένεια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ο λόγος για το διάκονο Θεοφύλακτο, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόντρεαλ του Καναδά, εισήλθε στο μοναχικό σχήμα από την ηλικία των 18 ετών και εν συνεχεία μαθήτευσε πλησίων του Μητροπολίτη Λεμεσού, κ. Θανασίου, στη Μεγαλόνησο Κύπρο, προτού μετοικήσει και εγκατασταθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σπουδάζει τα Ιερά Γράμματα στη Θεολογική Σχολή του Αποστόλου Ανδρέου. Αύριο Τρίτη το βράδυ από τις 9.30 θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γιαννιτσών για την εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και παρουσία πλειάδος τριπολιτών πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη και συγκεκριμένα στην πλατεία Άρεως η τελετή των αποκαλυπτηρίων του Αδριάντα του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος επί τρεις μήνες υποβλήθηκε σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Στην εκδήλωση παρέστη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαντινίας και Κοινουρίας κ. Επιφάνιος, ο οποίος απίφθινε χαιρετισμό και αναφέρθηκε στην εξέχουσα προσωπικότητα του γέρου του Μοριά. Εκδήλωση μνήμης για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Παύλου στην Άνω Πόλη. Το θέμα ήταν «Έξοδος του Μεσολογγίου 200 χρόνια» και εντάσσεται στο πρόγραμμα των τρίτων παυλίων της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Τελέστηκε πολυαρχιερατικό συλλήτουργο στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού Ιμαθίας. Προέστη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κινσάσας, κ. Θεοδόσιος, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Πανηγυρίζει ο Βυζαντινός Ναός των Αγίων Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη. Απευθείας μετάδοση θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε στις 30 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, από τις 7.30 το πρωί. Ενώ ο Ιερός Καθεδρικός Ναός της Αγίας Σκέπης και Αγίων Εναργύρων Εδέσης πανηγυρίζει και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και από εκεί απευθείας μεταδόσεις. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Στις 2 το μεσημέρι μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή ενημέρωσης στη συχνότητα της Λυδίας και σε επανάληψη στις 5.30 το απόγευμα. Και μια που μιλάμε για επαναλήψεις, την εκπομπή μας μπορείτε να ακούτε στις 7.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Και να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι με απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες θα έχουμε καταιγίδες στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή και όμβρη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36, αντίστοιχα, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 29 έως 31 βαθμούς και στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Αύριο τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ 29 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 26 βαθμούς έχει η Σάμος και το Ηράκλειο, 24 βαθμούς έχει η Χίος. 27 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα αυτή την ώρα, 28 στη Λάρισα και 25 στην Κοζάνη. Στις Σέρρες το θερμόμετρο δείχνει 27 βαθμούς όπως και στον Πολύγυρο και στη Βέρεια. 26 βαθμούς έχει η Έδεσα, 28 το Κιλκής και η Κατερίνη. Στη Δράμα αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 27 βαθμούς, 26 βαθμούς έχουμε στην Καβάλα, 28 σε Ξάνθη και Κομοτηνή και 24 στην Αλεξανδρούπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού. Η ώρα κοντεύει 9.30 αγαπητοί ακροατές. Σε ένα λεπτό θα είναι 9.30. Να περάσουμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Παιδιά ακροατές, ένα σύλλογο θα γνωρίσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας και για το σκοπό αυτό καλεσμένος τηλεφωνικά είναι τώρα στην εκπομπή μας ο τεχνικός διευθυντής του Συλλόγου Ελπίδα, του Αθλητικού Συλλόγου Ελπίδα Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νικόλαος Μητσιόπουλος. Κύριε Μητσιόπουλε, χαίρετε και ευχαριστούμε που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Χαίρετε και σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Θα θέλαμε αρχικά να μας παρουσιάσετε το Σύλλογο για να καταλάβουμε με ποιον φορέα επικοινωνούμε.
1: Είμαστε ο Αθλητικός Σύλλογος Ανθρώπων με Αναπηρίες Ελπίδα Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει ιδρυθεί το 2006 και αφορά τα άτομα με αναπηρίες στο κομμάτι του αθλητισμού. Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος έχει περίπου 80 αθλητές, από τους οποίους 9 είναι παραολυμπιονίκες και περίπου άλλοι 15 έχουν συμμετέχει στην εθνική ομάδα. Έχουν φέρει αρκετές διεθνείς διακρίσεις και τα τμήματα του Συλλόγου είναι ο στίβος, η κολύμβηση, το μπάσκετ, η επιτραπέζια αντισφαίριση, το παρατρίαθλο και τελευταία ξεκινάμε και την τοξοβολία.
0: Πολλά αθλήματα. Θέλετε να μας πείτε το στόχο σας, πώς ξεκίνησε ο σύλλογος, γιατί υπάρχει ένας τέτοιος σύλλογος? Είναι ανάγκη των ατόμων με αναπηρία μια τέτοια δραστηριοποίηση αθλητική?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο σύλλογος ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, όπως είπαμε και νωρίτερα, με σκοπό να παρέχει στα άτομα με αναπηρίες της περιοχής της Θεσσαλονίκης αρχικά τη δυνατότητα να βγουν έξω από το σπίτι τους και να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Από εκεί και πέρα, καθώς πέρασε ο καιρός και ο σύλλογος διαδόθηκε η φήμη του και η δουλειά του, απέκτησε και αθλητές από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε αθλητές από την Πάτρα, από τη Λάρισα, από την Αθήνα. Έχουμε αρκετούς αθλητές που είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Ναι, οι αθλητές αυτοί φυσικά έχουν το δικό τους προπονήτη, αλλά έχουν καταφέρει να φτάσουν σε πολύ ψηλά επίπεδα.
0: Μάλιστα, κύριε Μητσιόπουλε, υπάρχει ενδιαφέρον πέρα από αυτούς τους πρωταθλητές, τους παραολυμπιονίκες, υπάρχει ενδιαφέρον από τα υπόλοιπα άτομα αμαία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό είναι ένα θετικό σημείο το τελευταίο καιρό. Απλά το ζήτημα είναι ότι πολλοί δεν το τολμούν, να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως είναι η κοινωνία, ίσως είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με αναπηρίες. Δημιουργεί λίγο κάπως ένα κλίμα, περισσότερο να καθίσω στο σπίτι μου, να πάω σε ένα χώρο άλλο, παρά να ασχοληθώ με τον αθλητισμό. Γενικώς είναι, θα έλεγα, δεν έχουμε κάνει την πρόοδο στη χώρα μας, που υπάρχει σε άλλες χώρες, στον τομέα της υπερίληψης, στον τομέα της αποδοχής, της του διαφορετικού, ας το πούμε, αυτού ανθρώπου που έχει την ιδιαιτερότητά του και είμαστε λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι.
0: Οπότε δεν τα τολμούν εύκολα, μας λέτε, τα άτομα με αναπηρίες να κάνουν αυτό το βήμα, να έρθουν στο σύλλογο, να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα. Και φαντάζομαι όλα τα αθλήματα δεν έχουν την ίδια δυσκολία ανάλογα και με την αναπηρία, έτσι δεν είναι?
1: Οπωσδήποτε. Βασικά, αν θέλαμε έτσι να πούμε λίγο και κάποια πράγματα σχετικά με την αναπηρία. Η αναπηρία είναι μια κατάσταση περιορισμού. Δηλαδή, όποιος έχει μια αναπηρία έχει ένα βαθμό περιορισμού είτε κινητικά, είτε νοητικά, είτε σε αισθητηριακό επίπεδο. Δηλαδή, οι αναπηρίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Τις αισθητηριακές που αφορούν τα μάτια και τα αυτιά, έτσι από η και όραση, τις κινητικές, κάποιος να έχει κάποιο ακροτηριασμό ή να μην μπορεί να έχει κάποια κινητική δυσκολία, να είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, έτσι, και οι νοητικές αναπηρίες, οι οποίες αφορούν το κομμάτι του νου. Όλες αυτές οι κατηγορίες που είπαμε δημιουργούν, όπως καταλαβαίνουμε, ένα περιορισμό. Αυτός ο περιορισμός δημιουργεί δυσκολίες στον άνθρωπο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και η άλλη λέξη η οποία ταιριάζει στον ορισμό της αναπηρίας, είναι η προσαρμογή. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν την αναπηρία προσπαθούν να προσαρμόσουν τη ζωή τους και να την κάνουν με διαφορετικό τρόπο ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους, τις τις καθημερινές. Οπότε, με βάση αυτό, καταλαβαίνουμε σίγουρα ότι η ζωή των ανθρώπων με αναπηρίες είναι λίγο πιο δύσκολη από την καθημερινή ζωή των τυπικών ανθρώπων. Απλά το θέμα είναι τι κάνει η υπόλοιπη κοινωνία και ο υπόλοιπος κόσμος που δεν έχει αναπηρία για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Είναι ευαισθητοποιημένη λοιπόν η υπόλοιπη κοινωνία, εσείς που είστε μέσα από το Σύλλογο, πολύ δίπλα σε τέτοια άτομα, πώς βλέπετε την κατάσταση? Καταρχήν οι δικοί τους άνθρωποι, οι φίλοι, συγγενείς είναι ευαισθητοποιημένοι, μπορούν, θέλουν να βοηθήσουν?
1: Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχουν τα εμπόδια, πάντοτε υπάρχει η θέληση. Το θέμα είναι ποιος υπερισχύει, αν υπερισχύει η θέληση ή αν υπερισχύει το εμπόδιο. Αυτό που βλέπουμε εμείς γενικά είναι ότι πολλές φορές και μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς, το λέω αυτό, δηλαδή με πόνο καρδιάς έτσι το λέω, δυστυχώς ντρέπονται. Ντρέπονται για το παιδί τους, ντρέπονται για το σύζυγό τους, δηλαδή φοβούνται να το βγάλουν παρά έξω. Οπότε μετά αυτό το πράγμα δημιουργεί δυσκολίες στην καθημερινότητα και της οικογένειας, της υπόλοιπης, αλλά και του ανθρώπου που έχει την αναπηρία. Εμείς μέσα από τον αγώνα και μέσα από τις δράσεις που κάνει ο σύλλογός μας προσπαθούμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι στο να έρθει επιτέλους αυτός ο περιορισμός και αυτή η μη αποδοχή. Αυτό. Αν αποδεχτούμε την κατάσταση, μετά μπορούμε να κάνουμε τα υπόλοιπα βήματα.
0: Και μόνο όμως η ύπαρξη του συλλόγου αυτού, ενός αθλητικού συλλόγου με ένα πολύ ωραίο όνομα, Ελπίδα, πιστεύω να δίνει θάρρος στους γονείς, στα αδέρφια ενός ανάπηρου ατόμου, να το βοηθήσουν, να θελήσουν να στραφούν σε εσάς, να σας πλησιάσουν.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το όνομα έτσι πέρασε από πολλές περιπέτειες για να φτάσει σε αυτό το όνομα να καταλήξει, αλλά τελικά μάλλον ήταν η καλύτερη επιλογή. Και αρκετοί από τους αθλητές μας μας βρήκανε και μας είπανε έχουμε ελπίδα να το βρεθούμε στο σύλλογό σας. Οπότε ναι, είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι που έτσι μας προσεγγίζει ο κόσμος.
0: Τι ακούτε από γονείς, ας πούμε, από τους γονείς, από τους στενότερους συγγενείς των ατόμων με αναπηρία? Χαίρονται για την ύπαρξη ενός τέτοιου φορέα που θα είναι μία διέξοδος για τα συγγενικά τους πρόσωπα?
1: Σίγουρα υπάρχει... Υπάρχει χαρά και περισσότερη χαρά, εγώ έτσι θέλω να το πω, στα τόσα χρόνια που είμαστε στο Σύλλογο και ασχολούμαστε με τα παιδιά με τις αναπηρίες, υπάρχει μεγαλύτερη χαρά όταν συμμετέχουμε. Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά όταν προσπαθούμε. Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά όταν υδρώνουμε, όταν κοπιάζουμε. Αυτό θα θέλαμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα μέσα από τους αγώνες που διοργανώνουμε, ότι ο αθλητισμός είναι για όλους. Δεν είναι μόνο για λίγους. Ο αθλητισμός είναι για όλους. Όποιος θέλει να έρθει, να βρει το σύλλογό μας και να συμμετέχει στους αγώνες,

0: Θέλω να το τονίσω έτσι ώστε όσοι μας ακούνε, ξέρω ότι ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι για αυτή την εκπομπή, να βγάλουν έτσι τους ανθρώπους με αναπηρίες από τα σπίτια. Να τους βγάλουν στο στάδιο, να τους κάνουν μια βόλτα, να τους παρακινήσουν να ασχοληθούν με κάποιο χόμπι, είτε είναι αθλητικό είτε είναι κάτι άλλο, γιατί αυτό θα έχει άμεσο όφελος και στην υγεία τους ακόμα. Εμείς βλέπουμε αθλητές οι οποίοι ξεκίνησαν έχοντας ένα κινητικό πρόβλημα και μέσα από τη γυμναστική βελτιώθηκε πάρα πολύ. Βελτιώθηκε πάρα πολύ η ζωή τους, η καθημερινότητά τους.
1: Αλλά να πούμε ότι αν διστάζουν κιόλας, κυρία Μητσιόπουλο, ακόμα και στην αρχή σαν θεατές να έρθουν, και αυτό κέρδος, ναι, δεν είναι?
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Γενικώς ο σύλλογός μας, πέρα από το κομμάτι αυτό της αθλητικής συμμετοχής που θα γίνει στις ΣΕΡΕΣ, ασχολούμαστε και με κάποια άλλα project, όπως είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παραολυμπιακή ημέρα, το οποίο εδώ και 3 χρόνια γίνεται στη σχολεία της Θεσσαλονίκης και έχει έρθει σε επαφή με το σύλλογό μας και με ανθρώπους με αναπηρίες περισσότερο από 10.000 μαθητές. Αυτό επίσης κάνουμε και το φεστιβάλ Δημιουργίας Γης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού στην παραλία της Θεσσαλονίκης, γίνεται το Μάιο. Και εκεί η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή πιστεύουμε ότι φέτος είχαμε άνω του 50.000 ανθρώπων που ήρθαν και είδαν τις δράσεις μας. Αυτό το λέω γιατί προσπαθούμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε την κοινωνία έτσι να αποκτήσει μια άλλη αντιμετώπιση απέναντι στα άτομα με τις αναπηρίες. Να μην τρέπεται ο κόσμος, να υπάρχει μια αποδοχή, ένας αλληλοσεβασμός. Να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε ίσοι, δεν είμαστε ίδιοι, αλλά είμαστε ίσοι. Αυτό, κάπως έτσι κινούμαστε σε αυτό το σύλλογο.
1: Πολύ ωραία μηνύματα αυτά που πάντοτε πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας απέναντι σε κάθε κατηγορία ατόμων που δεν είναι σαν και εμάς. Όπως είπατε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά είμαστε όλοι ίσοι. Αυτά είναι τα μηνύματα και της πίστης μας, που και εδώ είμαστε σε ένα εκκλησιαστικό ραδιόφωνο και πρέπει να τα τονίσουμε.
0: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και το έργο σας και εμείς σας ακούμε όσο μπορούμε πιο συχνά και πιστεύουμε πραγματικά ότι γιατί βλέπουμε και τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Άνθρωποι με αναπηρίες έχουν πολύ μεγάλη πίστη. Λένε, ας το πούμε, πριν ξεκινήσουν τον αγώνα τους, κάνουν το σταυρό τους, λένε πρώτα ο Θεός να πάει καλά για αυτός ο αγώνας. Πρώτα ο Θεός να είμαστε υγιείς. Υπάρχει πίστη στους αθλητές με αναπηρίες και στα άτομα με αναπηρίες, πιστεύω γενικότερα, γιατί χωρίς αυτή την πίστη δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε ένα βήμα. Αυτό το νιώθουν οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις ιδιαιτερότητες. Κάπως έτσι εγώ τα βλέπω τα πράγματα και πιστεύω και οι αθλητές μας κάπως έτσι κινούνται.
1: Μας δίνεται πολύ χαρά και ελπίδα, κύριε Μητσιόπουλο, με αυτό το μήνυμα, γιατί η μεγαλύτερη καταφυγή μας, το μεγαλύτερο αποκούμπι μας είναι ο Θεός και είναι πολύ σημαντικό στον πόνο, στη δοκιμασία, στην αναπηρία να έχουμε αυτό το στήριγμα στη ζωή μας. Αν θέλετε να μας πείτε όμως και τι ακούτε από τους αναπήρους, τι ακούτε για την ύπαρξη αυτού του συλλόγου, τι σας λένε?
0: Κοιτάξτε, σαν σύλλογος με αναπηρίες πλέον, σας είπα και νωρίτερα, έχουμε πάρα πολλούς παραολυμπιονίκες. Είμαστε από το 2007 μέχρι τώρα. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος στην Ελλάδα στο στίβο. Έτσι, δηλαδή έχουμε κατακτήσει 17 πανελλήνια πρωταθλήματα στο στίβο. Με πολλά μετάλλια. Φέτος πήραμε περίπου στο 80 μετάλλια. Η φήμη μας είναι μεγάλη και αυτό που ακούμε κάθε μέρα δεν ακούμε μόνο τους αθλητές. Ακούμε γενικότερα, χτυπάει το τηλέφωνο και μας παίρνουν άνθρωποι που έχουν κάποια αναπηρία, κάποιο πρόβλημα άλλο και μας μεταφέρουν το πρόβλημά τους. Αυτό βέβαια καταρχήν από ό,τι μας τιμά ιδιαίτερα, αλλά από την άλλη δείχνει ότι ο κόσμος ψάχνει αυτό που λέτε, ψάχνει να βρει ένα αποκούμπι, ψάχνει να πει κάπου τον πόνο του και να ζητήσει από κάπου μια βοήθεια. Εμείς προσπαθούμε σε κάθε την καθημερινότητά μας να ακούσουμε το πρόβλημα του καθενός. Οι αθλητές με τις αναπηρίες έχουν καθημερινό αγώνα, αυτό δεν έχω να πω, και δυσκολεύονται έτσι όπως είναι τα πράγματα στη χώρα μας, δυσκολεύονται πολύ, γιατί και οι παροχές δεν είναι οι ανάλογες. Το κράτος δεν τους κοιτάζει πάρα πολύ. Όταν τελειώνουμε έναν αγώνα, έρχονται όλοι χειροκροτάνε και μετά εξαφανίζονται.

0: βγαίνει μια φωτογραφία και μετά χάνονται. Οπότε εισπράττουμε και αυτό, το παράπονο. Το παράπονο, ότι είμαστε στην άκρη. Είμαστε μόνο για αυτόν τον αγώνα, μόνο για σήμερα, που θα βγούμε τη φωτογραφία μετά, μας ξεχνάνε όλοι. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο το εισπράττουμε καθημερινά.
1: Οπότε, κύριε Μητσιόπουλο, είναι πολλά τα προβλήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε και οικονομικά, φαντάζομαι, στήριξης, ποικίλης στήριξης και από την κοινωνία. Είναι δύσκολος ο αγώνας σας.
0: Είναι δύσκολος ο αγώνας, αλλά όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Δεν χάνουμε την πίστη μας. Προσπαθούμε εμείς σε καθημερινή βάση ό,τι μπορούμε να κάνουμε από τη δικιά μας την πλευρά και με τη στήριξη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, προσπαθούμε να προχωρήσουμε στο έργο, να στηρίξουμε τους αθλητές μας, να στηρίξουμε όσους μας εμπιστεύονται και πολλές φορές λόγω οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν σε συνανθρώπους μας βοηθάμε όποιον μπορούμε, έχουμε φτιάξει και ένα κοινωνικό παντοπολείο έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τους αθλητές που έχουν μεγαλύτερη δυσκολία. Οπότε εμείς τον αγώνα το συνεχίζουμε, προσπαθούμε σε καθημερινή βάση και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή ο αγώνας δικαιώνεται.
1: Πάντα, πάντα δικαιώνεται. Αν θέλετε κλείνοντας ένα μήνυμα να δώσετε στους ακροατές μας.
0: Ένα μήνυμα θα ήθελα να δώσω και να πω όπως είπαμε και νωρίτερα, όπως γνωρίζουμε όλοι, οι άνθρωποι με τις αναπηρίες δεν είναι κάτι εξωγήινο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποκρουστικό ή κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει, να μας στεναχωρεί. Οι άνθρωποι με τις αναπηρίες είναι συνάνθρωποι μας και εμείς οφείλουμε να τους βοηθήσουμε με κάθε τρόπο, γιατί, να πούμε και ένα στατιστικό στοιχείο, από 65 χρόνια και πάνω το 50% του πληθυσμού έχει κάποια αναπηρία. Άρα λοιπόν όλοι είμαστε εν δυνάμει άνθρωποι με αναπηρία. Να το σκεφτούμε λίγο αυτό καλύτερα και να προβληματιστούμε τι μπορούμε να κάνουμε ο καθένας από τη δική του την πλευρά. Γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ πιστεύουμε ότι αν ο καθένας μας λίγο αλλάξει τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο συμπεριφοράς, τότε αλλάζει και όλη η κοινωνία. Τότε προχωράει μπροστά η κοινωνία και γίνονται τα πάντα καλύτερα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μητσιόπουλε για τα πολύ ωραία μηνύματα που μας μεταφέρατε σήμερα.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ για τη φιλοξενία και σας περιμένουμε για να δείτε τους αγώνες ως θεατές είτε και να συμμετέχετε. Όποιος είναι μη αθλητής και θέλει να γίνει αθλητής μπορεί να συμμετέχει και να δοκιμάσει κάποια αθλήματα την ημέρα του αγώνα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε και πάλι. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Νικόλαο Μητσιόπουλο, τεχνικό διευθυντή στον Αθλητικό Σύλλογο Ανθρώπων με Αναπηρία, Ελπίδα, Θεσσαλονίκης.

Μετά από αυτή τη συνέντευξη που ακούσαμε από την αδερφή Μάρθα και τον Σύλλογο Ελπίδα, τον Αθλητικό Σύλλογο Ανθρώπων με Αναπηρίες Ελπίδα, να αναφέρουμε και μια είδηση. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Σερών θα πραγματοποιηθεί από τον Αθλητικό Σύλλογο Ανθρώπων με Αναπηρίες Ελπίδα Θεσσαλονίκης η τέταρτη ημερίδα παραστίβου Ελπίδα 2026. Στους αγώνες θα συμμετέχουν παραολυμπιονίκες, αθλητές με αναπηρίες από όλα τα μέρη της Ελλάδας, από την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να δοθεί μια ευκαιρία σε αθλητές να κυνηγήσουν τα όρια για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2027 που θα διεξαχθεί στο Ουσμπεκιστάν. Επιπλέον τονίζεται πως η ημερίδα στοχεύει στην ανάπτυξη του παραθλητισμού στην περιοχή των Σερών, την ανάδειξη των δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρία, την καλλιέργεια της συμπερίληψης, της αποδοχής και της κοινωνικής συνοχής. Η είσοδος βέβαια είναι ελεύθερη για το κοινό, που θα απολαύσει ένα πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα, αλλά και αγώνες επίδειξης με την συμμετοχή κοινωνικών δομών, με το πρόγραμμα των αγώνων να ξεκινά στις 6 η ώρα. Στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Για τη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε να ακούσουμε το κήρυγμα για το Ευαγγέλιο της χθεσινή, για τη χθεσινή Κυριακή από τον σεβαστό πνευματικό της αδελφότητός μας και καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νικάνορα Παπανικολάου.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος και είναι στην καθημερινότητά του και τα συζητάει είναι το πρόβλημα της οικονομικής ανασφάλειας. Ο άνθρωπος σήμερα ξυπνάει και δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει οικονομικά. Κοιμάται και το μυαλό του είναι όταν θα ξυπνήσει αύριο πώς θα ανταπεξέλθει στη ζωή, στις υποχρεώσεις του. Και όλο αυτό τον δημιουργεί ένα άγχος, μία ανασφάλεια, μία αγωνία, χάνει τον ύπνο του, αρχίζουν προβλήματα ψυχολογικά, αρχίζει να μην αισθάνεται καλά, να τα βάζει με τους άλλους, δεν ξέρει τι τον φταίει και όλα αυτά για την ανασφάλεια την οποία νιώθει. Και μπορεί όντως να υπάρχουν θέματα οικονομικά σήμερα, αλλά όμως αυτά ποτέ δεν σταμάτησαν να υπάρχουν. Νομίζουμε ότι μόνο σήμερα εμείς αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα και δυσκολίες, αλλά πάντοτε αν δούμε την ιστορία της ανθρωπότητος, πάντοτε θα δούμε τους ανθρώπους να δυσκολεύονται οικονομικά, πάντοτε θα δούμε να δυσκολεύονται να δώσουν τις υποχρεώσεις τους στο κράτος, σε αυτούς όλους που συνεργάζονται, πάντοτε θα δούμε τους ανθρώπους να αισθάνονται αυτήν την αδυναμία και την ανασφάλεια. Και αυτό όλο το οποίο αισθάνεται ο άνθρωπος, ιδίως στις ημέρες μας, τους δημιουργεί αυτό το λεγόμενο άγχος. Ο άνθρωπος αγχώνεται, ο άνθρωπος αρχίζει να μην αισθάνεται καλά και όλο αυτό βέβαια έχει μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή, στη συμπεριφορά, στην όλη βιωτή του ανθρώπου. Σήμερα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα το οποίο ακούσαμε, είδαμε μία άλλη οπτική του προβλήματος αυτού. Είδαμε τον Χριστό μας να μας δίνει συμβουλές και μάλιστα συμβουλές οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Συμβουλές τις οποίες ο άνθρωπος όταν αποφασίσει να τις ακολουθήσει βρίσκει έναν άλλο δρόμο, μία άλλη αντιμετώπιση των προβλημάτων του. Και έτσι όπως καταλήγει το σημερινό ανάγνωσμα, ευαγγελικό ανάγνωσμα, μας λέει ο Χριστός μας ότι είδε γάρο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρίαν τούτον απάντων έχετε. Δηλαδή γνωρίζει ο πατέρας σας, ο ουράνιος, ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Έχετε ανάγκη από την τροφή, από το τι θα φάτε, το τι θα πιείτε, έχετε ανάγκη από το ένδυμα, έχετε ανάγκη από το σπίτι. Τα γνωρίζει αυτά όλα ο πατήρ ημών, ο ουράνιος. Και αυτή είναι η κατάληξη του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, δίνει μία ελπίδα, μία ελπίδα στον πιστό τον άνθρωπο, διότι όλα αυτά που λέει ο Χριστός μας έχουν σχέση με τον άνθρωπο ο οποίος πιστεύει, με τον άνθρωπο ο οποίος εμπιστεύεται τη ζωή του στο Θεό, με τον άνθρωπο ο οποίος ξέρει ότι υπάρχει Θεός Πατέρας, Θεός Προνοητής, Θεός ο οποίος βρίσκεται πάνω από όλα αυτά και μπορεί να τα διορθώσει, να τα αλλάξει, να βοηθήσει. Για τον άπιστο άνθρωπο όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία και σημασία, αφού ο άπιστος δεν έχει αυτή την πίστη ότι υπάρχει Θεός και έτσι δεν έχει αυτή την εμπιστοσύνη στη βοήθεια του Θεού. Συνεπώς όλα αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο έχουν σχέση και απευθύνονται στους πιστούς τους ανθρώπους. Και όταν ο πιστός ο άνθρωπος ακούει αυτό τον λόγο ότι είδε γάρο πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι γνωρίζει δηλαδή ο πατέρας σας, γνωρίζει ο Θεός όλα αυτά τα προβλήματά σας, όλες αυτές τις ανάγκες σας, τότε γεννιέται μία μεγάλη ελπίδα στην καρδιά του ανθρώπου. Και αυτήν η ελπίδα δεν είναι κάτι το ανέφικτο, δεν είναι απλά μία ψυχολογική δύναμη για να πάρει ο άνθρωπος μία δύναμη και να συνεχίσει τον αγώνα του, αλλά αυτήν η ελπίδα είναι ελπίδα μεταμορφώσεως, ότι ο Θεός μπορεί τα πάντα να τα μεταμορφώσει και να τα αλλάξει. Και όταν λέμε να τα μεταμορφώσει, δεν εννοούμε ότι ξαφνικά ο άνθρωπος
Έτσι όπως θα κάθεται θα γεμίσουν οι τσέπες του με χρήματα, θα πλουτίσει, θα γεμίσουν οι λογαριασμοί του με χρήματα. Δεν είναι αυτή η ελπίδα του χριστιανού. Άλλη είναι η ελπίδα του χριστιανού. Είναι αυτήν ακριβώς που ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο. Και ποια είναι αυτήν η ελπίδα? Είναι αυτό που είπε ο Χριστός μας, ότι ο Θεός μεριμνάει για τα πετεινά του ουρανού, μεριμνάει για τα πουλάκια που πετάνε στον ουρανό και για όλο βέβαια το ζωικό βασίλειο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι ο Θεός για όλα έχει προνοήσει, για όλη την πλάση, για όλη τη δημιουργία υπάρχει η πρόνοια του Θεού. Και μας λέει στο Ευαγγέλιο, κοιτάξτε τα πουλάκια του ουρανού, τα οποία δεν αγωνιούν το τι θα φάνε και το τι θα πιούνε, αλλά ο ουράνιος πατέρας τα τρέφει. Πώς τα τρέφει τα πουλάκια του ουρανού? Ανοίγουν το στοματάκι τους και εκεί πέφτει η τροφή από τον ουρανό? Όχι βέβαια. Τι κάνουν τα πουλάκια? Εργάζονται, προσπαθούν να βρουν τροφή εδώ και εκεί, έτσι όπως τους έχει δώσει ο Θεός το ένστικτο. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να κάνουμε και εμείς οι άνθρωποι. Φυσικά και δεν θα τεμπελιάσουμε, φυσικά και δεν θα σταυρώσουμε τα χέρια μας και θα περιμένουμε από τον ουρανό να μας ρίξει ο Θεός τροφή και να ανοίξουμε το στόμα μας και να φάμε και να πιούμε. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εργαστούμε όπως εργάζονται τα πουλάκια του ουρανού, έτσι να εργαστούμε και εμείς για να εξασφαλίσουμε την τροφή. Και αν λοιπόν εργαστούμε, τότε ποια η διαφορά μας από τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό και ποια είναι η ελπίδα μας? Η διαφορά μας είναι ότι εμείς οι χριστιανοί έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει νηστικούς, ότι δεν θα μας αφήσει χωρίς τροφή και ένδυμα. Αυτή είναι η διαφορά, ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα φροντίσει στις δυσκολίες μας. Όχι αν σταυρώσουμε τα χέρια, τότε δεν θα φροντίσει, αλλά εάν εργαστούμε, εάν προσπαθήσουμε τίμια, τότε ο Θεός θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι κοντά μας και θα μας δίνει τον άρτον των επιούσιων. Δεν θα μας τον στερήσει. Και για το ένδυμα πάλι λέει μία άλλη εικόνα ο Χριστός μας και λέει, γιατί μεριμνάτε το τι θα ντυθείτε? Και όταν λέει το τι θα ντυθείτε, εννοεί όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με την προφύλαξη του σώματός μας, ακόμα και το σπίτι. Και μας λέει λοιπόν ο Χριστός μας, γιατί μεριμνάτε, δεν βλέπετε τα κρίνα του αγρού, τα αγριολούλουδα δηλαδή, τα οποία δεν κοπιάζουν, δεν γνέθουν, δεν φροντίζουν να φτιάξουν ρούχα, αλλά όμως είναι τόσο όμορφα ντυμένα που αυτή η ομορφιά είναι ανώτερη ακόμα και από την ομορφιά που είχε ο Σολομών ο βασιλέας, αυτός ο τόσο πλούσιος βασιλέας, όταν ήταν μέσα στη δόξα του. Να λοιπόν που ο Χριστός μας δίνει τη σκέψη και το φωτισμό πώς πρέπει όλοι εμείς οι άνθρωποι να σκεφτόμαστε όσον αφορά τις ανάγκες μας. Ναι μεν θα εργαστούμε, ναι μεν θα προσπαθήσουμε, αλλά όμως χωρίς άγχος. Χωρίς αυτό το άγχος το οποίο κατατρώει τον σημερινό τον άνθρωπο. Αυτό το άγχος που δεν τον αφήνει να κοιμηθεί, που πάει να κοιμηθεί και γυρίζει στο κρεβάτι του, διότι τα οικονομικά προβλήματα τον καταβάλουν. Χωρίς άγχος. Και πάλι μέσα στο Ευαγγέλιο σήμερα ακούσαμε το Χριστό μας να λέει, δεν είναι η ψυχή, δηλαδή η ζωή σας, πιο πάνω από την τροφή? Δεν είναι το σώμα σας πιο πάνω από το ένδυμα? Δηλαδή φροντίζετε το τι θα φάτε, αν θα έχετε να φάτε, φροντίζετε αν θα έχετε κάτι να φορέσετε, αν θα έχετε σπίτι να μείνετε, αλλά όλο αυτό το άγχος σας κατατρώει την ψυχή, τη ζωή, το σώμα και φθείρετε το σώμα από το άγχος και δημιουργούνται προβλήματα και ψυχικά και σωματικά. Γιατί? Επειδή υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, επειδή υπάρχει αυτό το άγχος και προσπαθεί ο άνθρωπος να καλύψει τις ανάγκες του σώματός του, αλλά με αυτό το άγχος ουσιαστικά φθείρει το σώμα του και τη ζωή του.
Να λοιπόν που ο Χριστός τα βάζει όλα τα πράγματα στη θέση του και μας λέει ότι είναι πιο πάνω το σώμα από την τροφή. Είναι πιο πάνω ιεραρχικά το να ασχοληθεί κάποιος με την ψυχή του και το σώμα του χωρίς να έχει άγχος για το τι θα φάει και το τι θα πιει και το τι θα ενδυθεί. Και στο τέλος τα βάζει ο Χριστός μας τα πράγματα στη σειρά και μας λέει «Ετείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν». Πρώτα απ' όλα λέει να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας τα δώσει ο Θεός. Δηλαδή μην μπερδεύετε τα πράγματα, μην συνεχώς ασχολείστε με όλες αυτές τις βιωτικές μέρημνες, με αυτή την αγωνία το τι θα μας ξημερώσει. Κοιτάξτε πρώτα αυτά που θέλει ο Θεός, τη Βασιλεία του Θεού, κοιτάξτε πρώτα να τηρείτε τις εντολές του Θεού στη ζωή σας και όλα τα άλλα τα υλικά θα σας βοηθήσει ο Θεός να τα έχετε και να τα αποκτήσετε και να μην πεινάσετε. Σήμερα λοιπόν το Ιερό Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε αγαπητοί μου αδελφοί μας δίνει έναν άλλο δρόμο. Από μία άλλη οπτική γωνία βλέπουμε όλη αυτήν την οικονομική κρίση, την οικονομική ανασφάλεια που αισθάνεται ο άνθρωπος. Εάν ο άνθρωπος την δει υπό αυτό το πρίσμα, υπό το πρίσμα της πίστεως, τότε έχει ελπίδα στο Θεό, τότε δεν τον κυριεύει το άγχος και η αγωνία, τότε κοιμάται ήσυχα και ξέρει ότι έχει Πατέρα στον ουρανό ο οποίος τον βοηθάει, ο οποίος δεν θα τον εγκαταλείψει, δεν θα τον αφήσει. Και αν αγαπητοί μου αδελφοί έτσι σκεφτόμαστε, έτσι πορευόμαστε, τότε όντως θα κάνουμε πρώτα τα πνευματικά, πρώτα θα κοιτάξουμε να είμαστε καλοί και συνετοί άνθρωποι και άνθρωποι αγάπης, έτσι όπως μας θέλει ο Θεός, και όλα τα άλλα με τη χάρη του Θεού θα τα αποκτήσουμε τόσα όσα χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει. Ας ευχηθούμε ο Θεός πάντοτε να είναι δίπλα μας, να μας φωτίζει στο δρόμο μας και να μας χαρίζει όλα τα αγαθά Του και υλικά και πνευματικά. Αμήν.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ας περάσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη συνέχεια. Να ακούσουμε τη συνταγή που μας προτείνει για σήμερα η κυρία Θανασία.

Σήμερα θα φτιάξουμε νηστίσιμα κουλουράκια πορτοκαλιού. Για τα κουλουράκια μας θα χρειαστούμε 1,5 φλιτζάνα λάδι, μπορούμε να βάλουμε μισό λάδι, μισό σπορέλαιο, μια μισή φλιτζάνα ζάχαρη, 1,5 φλιτζάνα χυμό πορτοκαλιού. Τρία κουταλάκια baking powder, ένα κουταλάκι σόδα, έξι κουταλιές της σούπας κονιάκ, ξύσμα πορτοκαλιού, ενάμιση κιλό αλεύρι και δύο φακελάκια σουσάμι. Πάμε να φτιάξουμε τα κουλουράκια μας. Σε μια λεκανίτσα ρίχνουμε το λάδι, τη ζάχαρη, το χυμό πορτοκαλιού, το κονιάκ και το ξύσμα πορτοκαλιού και τα ανακατεύουμε ελαφρώς. Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, το baking powder, τη σόδα και αφού τα ανακατέψουμε τα ρίχνουμε στη λεκανίτσα με τα υγρά υλικά. Ζυμώνουμε μέχρι να ξεκολλάει η ζύμη από τα χέρια μας και να μπορούμε να πλάσουμε το ζυμάρι μας που σημειωτέων πρέπει να είναι προς το μαλακό και εύπλαστο. Φτιάχνουμε μικρές πλεξίδες κουλουράκια ή κρίκους και τα τοποθετούμε σε ταψί στο οποίο έχουμε στρώσει χαρτί ψησίματος. Πλένουμε το σουσάμι, το καβουρδίζουμε ελάχιστα και πασπαλίζουμε με αυτό τα κουλουράκια μας. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς μέχρι να ρωτήσουν. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος όλη η κουζίνα μας θα μας χοβολάει πορτοκάλι.

να επαναλάβουμε τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε τα νηστίσιμα κουλουράκια πορτοκαλιού. Χρειαστήκαμε 1,5 φλιτζάνα λάδι, μισό σπορέλαιο, μισό ελαιόλαδο, 1,5 φλιτζάνα ζάχαρη, 1,5 φλιτζάνα χυμό πορτοκαλιού, 3 κουταλάκια baking powder, 1 κουταλάκι σόδα, 6 κουταλιές της σούπας κονιάκ, ξύσμα πορτοκαλιού, 1,5 κιλό αλεύρι και 2 φακελάκια σουσάμι. Καλή επιτυχία!

Ευχαριστούμε την κυρία Αθανασία και για την σημερινή συνταγή. Να πάρουμε στα χέρια μας και τις σταγόνες σοφίας. Το επιτραπέζιο ημερολόγιο της αδελφότητός μας, της αδελφότητος Αγία Λιδία και των εκδόσεων Μέλισσα. Σήμερα έχουμε κατάλυση ηχθείως. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου θα γίνει στις 8 και 51. Η σελήνη είναι 7 ημερών. Το σημερινό μήνυμα μας το δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος μας λέει: «Κανένας δεν μπορεί να σε βλάψει και να... κανένας δεν μπορεί να με βλάψει και να με αδικήσει, ούτε και ο ίδιος ο διάβολος, εάν δεν αδικήσω και βλάψω πρώτα εγώ τον εαυτό μου. Διότι και τις ισχυρές πόλεις πολλές φορές δεν μπόρεσαν να τις κυριεύσουν οι εχθροί. Η προδοσία όμως ενός ή δύο εκ των κατοικούντων μέσα στην πόλη παρέδωσε την πόλη χωρίς κόπο στους εχθρούς». Και ο Άγιος θέλει να μας δείξει ότι η μεγαλύτερη ζημιά δεν έρχεται συνήθως από τους εξωτερικούς εχθρούς, αλλά από τα δικά μας πνευματικά ανοίγματα. Πόσες φορές αναζητούμε τους εχθρούς μας έξω από μας, ενώ ο μεγαλύτερος αγώνας βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας. Ο Ιερός Χρυσόστομος παρομοιάζει αυτή την ψυχή μας με μια οχυρωμένη πόλη. Και κανένας εχθρός δεν μπορεί να την καταλάβει όσο οι πύλες της παραμένουν κλειστές. Όταν όμως η αμέλεια, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός μας, η αμαρτία γίνουν οι προδότες της καρδιάς, τότε ο εχθρός βρίσκει δίωδο. Ας προσέξουμε λοιπόν σήμερα όχι τόσο τι κάνουν οι άλλοι σε μας, αλλά τι επιτρέπουμε εμείς να συμβαίνει μέσα μας. Με προσευχή, με μετάνοια, εμπιστοσύνη στο Θεό, η ψυχή μένει ασφαλής και ειρηνική, ακόμη και στις πιο δύσκολες δοκιμασίες. Και τότε καμία εξωτερική δύναμη δεν μπορεί να μας θερήσει τον αληθινό θησαυρό, που είναι ο ίδιος ο Χριστός.

Αγαπητοί μας ακροατές, και με αυτό το λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προσφυλής μας ακροατέ. Η συνάντησή μας αυτή είναι μία από τις ωραιότερες που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή. Άλλοι συναντώνται για να συζητήσουν κάποια θέματα οικογενειακά. Άλλοι συναντώνται να συζητήσουν κάποια θέματα οικονομικά. Άλλοι πάλι συναντώνται για να συζητήσουν κάποια θέματα συντεχνιακά. Άλλοι συναντώνται για ένα καφεδάκι που λέει ο λόγος, αλλά μαζί με το καφεδάκι ακολουθούν και κάποια κουτσομπολιά και κάποια ευτράπελα και κάποιες άλλου είδους παρεκτροπές. Άλλοι συναντώνται να χαρτοπαίξουν και να ικανοποιήσουν το πάθος της χαρτοπηξίας και άλλοι σε κάποιους άλλους χώρους να καταναλώσουν ινοπνευματώδη ποτά και να πνιγούν στον πύρινο ποταμό του αλκοόλ. Υπάρχουν και οι αμαρτωλές συντροφιές και οι συναντήσεις εκείνων των ανθρώπων που έχουν περιπλακεί όχι απλώς στα δίχτυα της αμαρτίας αλλά στην πλεκτάνη των πονηρών πνευμάτων και ασχολούνται με μαγείες και σατανικές λατρείες. Αλλά εμείς προσφυλείς μας ακροατέ συναντώμεθα εν Κυρίω. Μας συνδέει ο πόθος και η λαχτάρα να ακούσουμε τη γλυκιά φωνή του Χριστού, να θερμάνουμε την παγωμένη μας καρδιά και να πάρουμε θάρρος και παρηγοριά για να αντιμετωπίσουμε το πλήθος των προβλημάτων που συναντούμε στη ζωή μας. Γι' αυτό αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για τις όμορφες αυτές στιγμές επικοινωνίας τόσο μαζί Του όσο και μεταξύ μας. Όλοι μαζί αποτελούμε τη συντροφιά του Χριστού και την ευκαιρία αυτή μας την παρέχει ο Απόστολος Παύλος με τη θαυμάσια και υπέροχη επιστολή του που αναφέρεται αποκλειστικά στους Θεσσαλονικείς της εποχής του αλλά και της εποχής μας. Ήδη προσφυλής μας ακροατέ, ευρισκόμεθα εις το πρώτον κεφάλιον της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε το 10ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Και αναμένην τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών ονίγερεν εκ των νεκρών Ιησούν των ριόμινων ημάς από της οργής της ερχομένης». Με πιο απλά λόγια, «και να αναμένετε από τους ουρανούς τον Υιόν του, τον οποίον ανέστησε από τους νεκρούς, τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος μας σώζει από την ερχομένη οργή». Όλοι οι άνθρωποι προσφυλής μας ακροατέ αναζητούν το δίκαιο. Το θέλουν για τον εαυτό τους. Δυσκολεύονται να το αρνηθούν για τους άλλους. Και τις περισσότερες φορές αγωνίζονται να επικρατήσει η δικαιοσύνη αν είναι δυνατόν σ' ολόκληρο τον κόσμο. Και όμως παρά τους αγώνας των ατόμων, των κοινωνιών και των εθνών η αδικία βασιλεύει εις τον κόσμο. Ο πατέρας αδικεί τα παιδιά του στη συμπεριφορά και στην κληρονομιά και τα παιδιά αδικούν τον πατέρα πολλές φορές με την αυστηρή τους κριτική. Ο άνδρας αδικεί τη γυναίκα και η γυναίκα αδικεί τον άνδρα, άλλοτε με τα λόγια και άλλοτε με τη συμπεριφορά. Ο ισχυρότερος στους κόλπους της οικογενείας επιβάλλεται στηριζόμενος στο σάπιο ρόπαλο της αδικίας.
ο αδελφός, εκμεταλλευόμενος τις περιστάσεις, την εύνοια των γονέων και άλλων παραγόντων, αδικεί τον αδελφό του. Ο εργοδότης αδικεί τον εργάτη, αποστερώντας του τις δίκαιες αποδοχές, αλλά και ο εργάτης αρνείται να προσφέρει εργασία ποιότητος αλλά και παραγωγής. Ο προϊστάμενος, εκμεταλλευόμενος τη θέση του, αδικεί τον υφιστάμενο, αλλά και ο υφιστάμενος πολλές φορές, εκμεταλλευόμενος την καλοσύνη του προϊσταμένου, τον αδικεί και τον εκθέτει. Ο διδάσκαλος αδικεί το μαθητή, αλλά και ο μαθητής αδικεί το διδάσκαλο. Ο αξιωματικός αδικεί το στρατιώτη, αλλά και ο στρατιώτης μπορεί να διαπράξει αδικία εις βάρος του αξιωματικού. Οι πολιτικοί άνδρες αδικούν το λαό, αλλά και ο λαός αδικεί πολλές φορές τους πολιτικούς άνδρες. Τα μεγάλα έθνη αδικούν τα μικρά, αλλά και τα μικρά πολλές φορές μπορεί να αδικήσουν τα μεγάλα. Και είναι γεγονός, προσφυλής μας ακροατέ, πως η πολιτισμένη ανθρωπότητα, για να πατάξει την αδικία και υπηρετήσει τη δικαιοσύνη, ίδρυσε σοφρονιστήρια, ανοίγειρε δικαστικά μέγαρα, κατήρτισε δικαστικά σώματα, ψήφισε νόμους για τα μικρά και μεγάλα ανομήματα, δημιούργησε διεθνείς οργανισμούς για να διαφυλάξει την διεθνή δικαιοσύνη, να πατάξει την αδικία και περιφρορήσει το δίκαιο. Παρόλα αυτά όμως, το κακό και η αδικία και το έγκλημα οριάζουν και εμείς οι Έλληνες έχουμε πικρά γεύση πολλών αδικιών. Η αδικία οργιάζει εις ολόκληρον τον κόσμο και το δίκαιο του ισχυρωτέρου καλπάζει και θριαμβεύει. Και όλοι μας, προσφυλείς μας ακροατέ, νομίζουμε ότι μόνον οι άλλοι αδικούν και ότι εμείς είμαστε οπωσδήποτε οι μεγάλοι αθώοι. Και όμως δεν έχουν έτσι τα πράγματα, διότι όλοι μας αδικούμε. Άλλοτε αδικούμε με τη συμπεριφορά μας, άλλοτε αδικούμε με τη σκέψη μας, άλλοτε με τη γλώσσα μας, άλλοτε με την κρίση μας, άλλοτε με τις ενέργειές μας και τις πράξεις μας. Άλλοτε κινούμεθα από ταπεινά ελαττήρια, από εμπαθείς ψυχικές καταστάσεις και άλλοτε από υποκειμονικές διαθέσεις και ταπεινά προσωπικά συμφέροντα. Και στην αναζήτηση εκείνου ο οποίος θα πατάξει το κακό και θα πονίμει τη δικαιοσύνη, νιώθουμε την καρδιά μας να ματώνει, τα μάτια μας να γεμίζουν από δάκρυα και η απογοήτευση να πλημμυρίζει τον ψυχικό μας κόσμο. Και τούτο γιατί ακολουθούμε λανθασμένο

έλθει ως τιμωρός της αδικίας και ως θριαμβευτής της δικαιοσύνης. Και αυτός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος και την αδικία θα πατάξει και απόλυτο δικαιοσύνη θα απονείμει. Προσφυλής μας ακροατέ, όσοι αισθάνεστε αδικημένοι, μη πικραίνεστε. Θυμηθείτε τον Έλληνα φιλόσοφο τον Σοκράτη, τι είπε φεύγοντας από τον κόσμο αυτό στους Αθηναίους. Ο άνδρες Αθηναίοι, με αδικήσατε. Στον άλλο κόσμο, ο Μήνος, ο Ιακός και ο Ραδάμανθης θα με δικαιώσουν. Ένας πριν Χριστού χριστιανός διεκήρυξε την εμπιστοσύνη του εις την Θείαν δικαιοσύνη. Αδικημένοι αδελφοί μας, μη πικραίνεστε, και ο Χριστός μας υπήρξε ο μεγάλος αδικημένος. Αν είστε αδικημένοι, ο Κύριος μας θα σας δικαιώσει. Αδικημένοι ασήμεθα, αδικούντες να μην ήμεθα. Όταν οι άνθρωποι μας αδικούν, στη σκέψη μας και στην καρδιά μας ασυχούν τα λόγια του Θεού. Εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Όμως ο άγγελος του Θεού σαλπίζει στις ημέρες μας ιδιαίτερα, φωνάζοντας και διακηρύσσοντας το «δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης».

λίχνος ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Φίλοι μας, και πάλι σας καλωσορίζουμε στην Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ με τον πατέρα Νικάνορα, τον πνευματικό της αδελφότητός μας και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, για να συνεχίσουμε σε μια άλλη πτυχή αυτού του θέματος της προσφοράς της γυναίκας στο πολύπλευρο έργο της Εκκλησίας. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφή.
0: Σήμερα λίγο να μας μιλήσετε, Πάτερ, για την χρήση του διαδικτύου που μπορεί να κάνει μια γυναίκα όσον αφορά την Ιεραποστολή. Πάλι δηλαδή για το έργο της Εκκλησίας.
1: Η χρήση του διαδικτύου σήμερα έχει εισέλθει σε όλες τις ψυχές της ζωής μας. Σήμερα, καλός ή κακός, έτσι είναι τα πράγματα, όλα γίνονται μέσα από το διαδίκτυο.
0: Δεν είναι, Πάτερ, ένας δαίμονας, όπως καμιά φορά το αναφέρουμε, τέλος πάντων?
1: Ναι, όχι, το οτιδήποτε προσφέρει η τεχνολογία έχει σχέση με το πώς θα το χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος. Όπως και οποιοδήποτε εργαλείο, αυτό που λέμε συχνά ως παράδειγμα με το μαχαίρι, ότι το μαχαίρι μπορεί ο άνθρωπος να το πιάσει στο χέρι του και να κόψει ψωμί και να φάει και να ζήσει, και με το ίδιο μαχαίρι μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή ενός συνανθρώπου του. Το ίδιο εργαλείο συνεπώς μπορεί να είτε να δώσει ζωή είτε να οδηγήσει στο θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν και το κάθε τι που έχουμε στα χέρια μας, που έχει ο άνθρωπος στα χέρια του, μπορεί να τον οδηγήσει στη ζωή, στη χαρά, στην ενότητα, στην ειρήνη, αλλά μπορεί να τον οδηγήσει στον πόλεμο, μπορεί να τον οδηγήσει στην αδικία, μπορεί να τον οδηγήσει στην καταστροφή.
0: Μπορεί λοιπόν, Πάτερ, το διαδίκτυο να γίνει ένα εργαλείο ιεραποστολής?
1: Βεβαίως και μπορεί να γίνει ένα δίκτυο ιεραποστολής, διότι το διαδίκτυο έχει τεράστιες δυνατότητες. Και αφού αναφερόμαστε στο πρόσωπο της γυναίκας σε σχέση με την Εκκλησία, εκεί λοιπόν μπορεί η γυναίκα πάρα πολλά να προσφέρει μέσα από το διαδίκτυο στο έργο της Εκκλησίας. Το διαδίκτυο έχει αυτή τη δυνατότητα να απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο. Και όσοι άνθρωποι θέλουν είτε να δουν δράσεις, είτε να ακούσουν ομιλίες, είτε να συμμετέχουν διαδικτυακά στις διάφορες εκδηλώσεις κάποιες ενορίας, μπορούν αυτό να το κάνουν. Εκεί όμως είναι και η πρόκληση για κάθε ενορία, το πώς θα χρησιμοποιήσει και πόσο θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο και σε ποιες δράσεις της. Και εκεί είναι και ο ρόλος της γυναίκας σήμερα, ιδίως της νεαρής γυναίκας, που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα, διότι μια μεγαλύτερη γυναίκα δεν τα ξέρει και δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Μια όμως νεαρή κοπέλα που θέλει να προσφέρει στο έργο της Εκκλησίας, είναι και αυτό ένας άλλος μεγάλος τομέας δράσης, στον οποίο μπορεί η κάθε γυναίκα, η κάθε κοπέλα, σε συνεργασία με τον ιερέα, να προσφέρει τις υπηρεσίες της ακόμη και από το σπίτι της, με έναν υπολογιστή που θα έχει εκεί, να κάνει έργο ιεραποστολικό, έργο Θεού. Γι' αυτό και οι ιερείς θα πρέπει να είναι ανοιχτοί σε αυτό το θέμα και να δίνουν κίνητρα σε ανθρώπους που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, ούτως ώστε όλοι οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα εκεί να μην έχουν μόνο ψυχοφθόρα ή βλάσφημα ή ανήθικα ή ένα σωρό άσχημα πράγματα να δουν, αλλά όμως να υπάρχει και η άλλη φωνή, η φωνή της Εκκλησίας, την οποία θα μπορούν πολλοί και να ακούν και να έχουν πρόσβαση.
0: Πώς μπορεί, Πάτερ, μια γυναίκα λοιπόν να συμβάλλει σε όλο αυτό, πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει δηλαδή?
1: Ναι, μπορεί να το χρησιμοποιήσει, όπως είπαμε, πάντοτε με την καθοδήγηση του ιερέα της ενορίας, να το χρησιμοποιήσει κάνοντας αναρτήσεις πνευματικών μηνυμάτων. Γνωρίζουμε όλοι και τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία είναι συνδεδεμένοι οι άνθρωποι. Γνωρίζουμε και ότι όλοι σήμερα θα μπουν σε ιστοσελίδες είτε να ενημερωθούν, είτε να πληροφορηθούν. Έτσι λοιπόν μπορεί και κάθε ενορία να έχει τη δική της ιστοσελίδα, στην οποία να αναρτεί κάθε φορά και κάποιο άλλο πνευματικό μήνυμα. Και βέβαια εκεί μπορεί να γίνονται και αναρτήσεις ανακοινώσεων για τις ακολουθίες της ενορίας. Σήμερα οι άνθρωποι έτσι ενημερώνονται, όταν κάποιος θέλει να δει τις ώρες που είναι ανοιχτός ο ναός, πότε γίνεται η ιερά εξομολόγηση, θα μπει στην ιστοσελίδα του ναού και εκεί θα ψάξει αυτά τα στοιχεία. Αλλά και άλλες ανακοινώσεις, πότε γίνονται αγρυπνίες. Και πέρα από τις ανακοινώσεις, μπορεί η κάθε ενορία σε συνεργασία με τις γυναίκες της ενορίας να αναρτούν πνευματικά μηνύματα, ομιλίες κληρικών ή λαϊκών με πνευματικό περιεχόμενο, επίσης διάφορες προσευχές. Πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν θέλουν να προσευχηθούν, προστρέχουν στο διαδίκτυο να βρουν εκεί κάποιες προσευχές, το μικρό απόδειπνο, κάποια παράκληση σε κάποιον Άγιο, και με τον τρόπο αυτό μπορούν και προσεύχονται. Μπορεί να φαίνεται παράξενο, ή μπορεί παλιότερα, αν το ακούγαμε, να μας ξένιζε λίγο, αλλά αφού μπορεί ο άνθρωπος να προσευχηθεί και με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορούμε σε κανέναν να το απαγορεύσουμε. Αν με τον τρόπο αυτόν ο άνθρωπος προσεγγίζει το Θεό, είναι ευλογημένος αυτός ο τρόπος. Ας μην έχουμε μέσα μας αναστολές και ας μην λέμε ότι θα πρέπει όλα να γίνονται με τον παραδοσιακό τον τρόπο. Σήμερα υπάρχουν και οι σύγχρονοι τρόποι, τους οποίους ιδίως οι νέοι τους έχουν βάλει μέσα στη ζωή τους πάρα πολύ, και αν κάποιος πει ότι όχι, δεν πρέπει με τους σύγχρονους τρόπους, μόνο με τους παραδοσιακούς, τότε ουσιαστικά διώχνουμε τον νέο από την Εκκλησία, τον διώχνουμε, του κόβουμε τις δυνατότητες να προσεγγίσει το Θεό μέσα από τον τρόπο που ξέρει, γιατί τώρα έτσι τα παιδιά ξέρουν, με αυτόν τον τρόπο ζουν και κινούνται, δεν μπορούμε να τους αλλάξουμε εμείς τον τρόπο, αλλά θα επέμβουμε μέσα σε αυτόν τον τρόπο, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ούτως ώστε το παιδί, ο νέος, η νέα, να μπορεί να προσευχηθεί, να λάβει τα μηνύματα, να ακούσει κάποια ομιλία, να διαβάσει κάποιο άρθρο. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η ενασχόληση γυναικών με αναρτήσεις τέτοιες πνευματικές, μπορεί να γίνει ένα φως μέσα στο ψηφιακό σκοτάδι. Υπάρχει πολύ ψηφιακό σκοτάδι μέσα στο διαδίκτυο. Ας μπει και λίγο φως. Ας μπορούν οι άνθρωποι να βρουν και κάτι φωτεινό εκεί μέσα. Δεν ξέρουμε πώς κάποιος άνθρωπος μπορεί να γυρίσει στο Θεό, πώς κάποιος άνθρωπος θα προσευχηθεί, πώς κάποιος άνθρωπος κάτι μπορεί να ακούσει και να προβληματιστεί και να επιστρέψει με τη μετάνοιά του στο Θεό. Και όλα αυτά θα είναι μεγάλη επιτυχία και μεγάλη ευλογία.
0: Πάτερ, σίγουρα υπάρχουν κίνδυνοι σε αυτή τη χρήση. Να μας αναφέρετε κάποιους, για να μπορέσουμε έτσι όσο περνάει από το χέρι μας να προφυλαχθούμε.
1: Οι κίνδυνοι του διαδικτύου είναι τεράστιοι. Τους αναφέρουν πολλές φορές οι ειδικοί. Τους συστήνουν στα παιδιά, ιδίως που δεν έχουν τόσο κρίση. Τους συστήνουν στους νέους, τους συστήνουν σε κάθε χρήστη του διαδικτύου. Δεν μπορούμε εμείς στη μικρή μας εκπομπή να αναφερθούμε σε όλους αυτούς τους κινδύνους. Εμείς τώρα μπορούμε να πούμε για κάποια νέα γυναίκα, για κάποια γυναίκα η οποία, έτσι όπως είναι το θέμα μας σήμερα, κάποια γυναίκα που θέλει να βοηθήσει το έργο, το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας, όταν προσπαθεί μέσα από το διαδίκτυο να κάνει αυτό το ιεραποστολικό έργο. Εκεί λοιπόν η κάθε γυναίκα μπορεί να εθιστεί στο διαδίκτυο, να ξοδεύει πολλές ώρες εκεί και να πει ας δω και αυτό και εκείνο, ούτως ώστε να κάνω εγώ το άλλο, και έτσι να χαθεί ο σκοπός για τον οποίο το χρησιμοποιεί. Είναι πολύ εύκολο να χάσουμε το δρόμο μας μέσα σε αυτούς όλους τους δρόμους και στο δέδαλο του διαδικτύου, και πρέπει κανείς να είναι πολύ προσεκτικός και να έχει πολύ αυτοκυριαρχία, ούτως ώστε να μπει μέσα στο διαδίκτυο, να κάνει τη δουλειά του και να βγει. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει κάθε γυναίκα η οποία θέλει σε αυτό το έργο να εργαστεί, να ξέρει ότι δεν πρέπει να χάσει η ίδια κάτι από την ψυχική της ηρεμία, αλλά όλα να γίνονται με διάκριση, με καθαρή πρόθεση, ούτως ώστε όλα αυτά τα οποία η ίδια θα αναρτήσει και θα βοηθήσει έτσι τους ανθρώπους με πνευματικά μηνύματα, εκεί να μείνει η ενασχόλησή της. Γιατί όπως είπαμε, είναι πολύ εύκολο να ξεφύγει από εκεί και να παρασυρθεί και η ίδια, και ενώ πάει να κάνει καλό, στην ουσία να κάνει κακό τελικά στην ψυχή της. Δεν είναι θέμα να σώσουμε τους άλλους και να ζημιωθούμε στην ψυχή μας. Πρέπει και τους άλλους βέβαια να βοηθήσουμε να σωθούν, αλλά και την ψυχή μας να περιφρουρήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός.
0: Τώρα, Πάτερ, βέβαια, σε αυτά τα μέσα ίσως δεν μπορούν όλοι να έχουν πρόσβαση. Προφανώς οι νεότερες ηλικίες, οι νεότερες γυναίκες δηλαδή, μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή τη μορφή διακονίας.
1: Ναι, έτσι όπως είπαμε και πιο πριν, οι νεότερες γυναίκες είναι αυτές οι οποίες γνωρίζουν την τεχνολογία, έχουν αυτήν τη γνώση της τεχνολογίας, γνωρίζουν και τους κινδύνους που υπάρχουν μέσα σε αυτές όλες τις διαδικασίες. Γι' αυτό και μια νέα γυναίκα μπορεί να μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού με πολύ όμορφο τρόπο, με δημιουργικό τρόπο, με ελκυστικό τρόπο, μέσα από αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, από το διαδίκτυο γενικότερα. Οι μεγαλύτερες γυναίκες βέβαια δεν γνωρίζουν την τεχνολογία, αν και πολλές από τις πιο μεγάλες έχουν εισέλθει και αυτές σε αυτό τον κόσμο της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Όμως κυρίως οι νεότερες γυναίκες μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Για τις μεγαλύτερες γυναίκες υπάρχουν άλλοι τομείς, όπως τους αναφέραμε και σε προηγούμενες εκπομπές, που μπορούν να βοηθήσουν μέσα από την προσφορά τους, από την αγάπη τους, να βοηθήσουν το έργο της Εκκλησίας. Οι νεότερες όμως γυναίκες μπορούν να συμβάλλουν πολύ σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τον ιερέα, σε όλες αυτές τις πνευματικές ενασχολήσεις, και έτσι να βοηθήσουν τους ανθρώπους οι οποίοι εισέρχονται στο διαδίκτυο να μπορούν να βρουν κάτι καλό, κάτι πνευματικό.
0: Μπορεί, Πάτερ, να συνδυαστεί η τεχνολογία με την πνευματικότητα και να μην χάσει κάτι η πνευματικότητά μας?
1: Βεβαίως και μπορεί, αλλά βεβαίως και υπάρχουν και κίνδυνοι. Τα πάντα μπορεί να συνδυαστούν με την σωτηρία του ανθρώπου όταν δεν έχουν μέσα τους την αμαρτία. Το ίδιο ισχύει και για το διαδίκτυο. Είναι ένα εργαλείο. Η τεχνολογία γενικότερα είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο. Εκεί όμως ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει να μην υπάρχει μέσα σε όλες αυτές τις διαδικασίες η αμαρτία, να μην ξεφεύγει ο άνθρωπος από το θέλημα του Θεού. Όταν δει ότι ξεφεύγει, τότε πρέπει να βάλει φρένο, τότε πρέπει να λάβει απόφαση αλλαγής πορείας για να μην τον καταστρέψει, να μην του κάνει κακό. Η τεχνολογία, ναι μεν, έχει τεράστιες δυνατότητες, είναι και πολύ εντυπωσιακή, ιδίως τους νέους τους κάνει να ενθουσιάζονται με όλα αυτά τα αποτελέσματα που φέρνει η ενασχόληση με την τεχνολογία. Γι' αυτό και βλέπουμε τους νέους συνεχώς να είναι στο κινητό τους, διότι μέσω του κινητού γίνονται όλα συνήθως σήμερα, και μέσω του υπολογιστή, αλλά το κινητό είναι αυτό το οποίο το έχει κάθε νέος συνεχώς μαζί του και εισέρχεται στο διαδίκτυο, και εκεί είτε σπαταλάει το χρόνο του είτε κάνει κάτι δημιουργικό. Εκεί όμως είναι και η διάθεση του νέου ανθρώπου, η διάθεση της νέας κοπέλας, το πόσο θα χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο για να ωφεληθεί η ίδια, για να ωφελήσει άλλους, ή απλά για να περάσει την ώρα της, ή και πολύ χειρότερα για κάτι μακριά από το Θεό, για κάτι αμαρτωλό. Γι' αυτό λοιπόν και μπορεί να συνδυαστεί η τεχνολογία με την πνευματικότητα, αλλά όμως χρειάζονται όρια, χρειάζεται αυτοκυριαρχία, χρειάζεται ο άνθρωπος να ξέρει τι θέλει, τι κάνει, να μην επηρεάζεται και να μην παρασύρεται από όλη αυτήν την τεράστια δυνατότητα που έχει η τεχνολογία, και αυτό όλο να τον παρασύρει σε πράγματα τα οποία στη συνέχεια θα το μετανιώσει. Γι' αυτό λοιπόν, όπως και για όλα τα εργαλεία, έτσι και για το διαδίκτυο, πρέπει να ξέρει κάποιος πώς θα το χρησιμοποιήσει.
0: Υπάρχει χρήση του διαδικτύου στις μέρες μας από τις ενορίες, Πάτερ, ή έχουμε μείνει στο πατροπαράδοτο, ας πω, τρόπο κηρύγματος, να προσεγγίσουμε δηλαδή τους νέους και τους μεγάλους?
1: Όπως και για τους άλλους τομείς δράσεων της ενορίας, έτσι και για αυτό τον τομέα ισχύει ότι αναλόγως με το πόσο ο ιερέας θέλει να προσεγγίσει τον κόσμο και να κάνει πνευματικό έργο, χρησιμοποιεί και τα ανάλογα μέσα. Υπάρχουν ενορίες οι οποίες γενικότερα είναι δραστήριες και έτσι έχουν και φιλανθρωπικές δράσεις και εκδηλώσεις κάνουν, και στο διαδίκτυο έχουν ενεργή ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι ενεργή, και έτσι με τον τρόπο αυτόν χρησιμοποιούν όλα τα μέσα που μπορούν, που διαθέτουν, για να μεταφέρουν τις αλήθειες του Ευαγγελίου στους ανθρώπους. Υπάρχουν και άλλες ενορίες που γενικότερα δεν χαρακτηρίζονται από αυτή την δραστηριότητα, δεν χαρακτηρίζονται από δράσεις, και έτσι είναι πιο ήσυχες, θα λέγαμε, πιο ανενεργές σε όλα αυτά, και ούτε πολλές εκδηλώσεις θα κάνουν, ούτε και θα ασχοληθούν με το διαδίκτυο. Και υπάρχει και τρίτη κατηγορία που η ενορία ασχολείται με δραστηριότητες εντός της ενορίας, αλλά δεν έχει τόσο πολύ αυτήν την εξωστρέφεια, θα λέγαμε, που να ασχολείται με το διαδίκτυο και με τους ανθρώπους που είναι λίγο πιο μακριά από την Εκκλησία. Γενικότερα θα λέγαμε ότι δεν έχει ακόμα μπει πολύ μέσα στις δράσεις των ενοριών το διαδίκτυο, ούτως ώστε η τεχνολογία να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες της και στις ενορίες, και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να αφουγκραζόμαστε τον παλμό της εποχής μας και να ξέρουμε ότι σήμερα η εποχή μας είναι εποχή τεχνολογίας, και τα νέα παιδιά με την τεχνολογία ασχολούνται, και δεν πρέπει να εμείς να είμαστε πίσω, να μην μπορούμε να προφθάσουμε τα παιδιά μας, τα οποία προχωρούν πιο γρήγορα από εμάς. Πρέπει να τα φτάσουμε και να τα προσεγγίσουμε με τους τρόπους που μπορούν, που καταλαβαίνουν, που έχουν στη διάθεσή τους. Αν θέλουμε με άλλους τρόπους να τα προσεγγίσουμε, τότε δεν θα τα καταφέρουμε. Σίγουρα δεν θα γίνουμε ένα με τον κόσμο, ούτε θα αποκτήσουμε κοσμικό φρόνημα, ούτε θα βάλουμε νερό στο κρασί μας, ούτε θα αλλάξουμε την πίστη μας. Απλώς θα προσαρμοστούμε στις νέες δυνατότητες και σε όλα αυτά τα οποία οι νέοι άνθρωποι ασχολούνται και μπορούμε να τους βρούμε και να τους προσεγγίσουμε. Αν ψάξουμε να τους βρούμε κάπου που δεν είναι, δεν θα τους βρούμε εκεί. Θα πάμε εκεί που είναι, και εκεί που είναι θα τους δώσουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου.
0: Πάτερ, ευχαριστούμε και για τη σημερινή εκπομπή. Όπως μας λέτε, πραγματικά ό,τι χρησιμοποιήσουμε, μάλλον τα πάντα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, ο τρόπος και ο σκοπός είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Ας κλείσουμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή εδώ. Είδαμε την προσφορά της γυναίκας και με την χρήση του διαδικτύου στην Ιεραποστολή, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντησή μας, έτσι ώστε να μιλήσουμε για μια ακόμα πτυχή της προσφοράς της γυναίκας στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδερφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγελιδία.com.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία της κυρίας Χάρης Δημητρακούδη, θεολόγου παιδαγωγού, με θέμα «Χτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις».

0: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω εσάς που είστε εδώ. Πιστεύω ότι μπορεί να έρθουν και άλλοι αδελφοί για τον κόπο που κάνατε, καταρχάς για να ακούσετε την κυρία Θεοχάρη Δημητρακούδη. Έζησε αρκετά χρόνια εδώ. Ήταν ένα ζωντανό μέλος της ενορίας. Συνεργαστήκαμε σε ιδιαίτερα στον τομέα των κατηχητικών σχολείων και στην οργάνωση, με πολλές έτσι δραστηριότητες, με αγάπη προς την Εκκλησία και προς τον Χριστό. Αφιλοκερδός ανοίγεται, απλώνεται, χωρίς να έχει ιδιοτέλειες, για να βοηθήσει από την πλευρά της και εκείνη στο έργο μέσα της Εκκλησίας, τον Αμπελώνα. Το θέμα το οποίο θα αναλύσει η κυρία Θεοχάρη είναι κτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι ένα θέμα πάντοτε επίκαιρο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι κάποτε ήταν επίκαιρο και σήμερα δεν είναι. Θα έλεγα πολύ περισσότερο είναι σήμερα. Γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις σιγά σιγά περνούν κρίση. Και θα έλεγα ότι η κρίση δεν είναι και μικρή, την οποία αντιμετωπίζουμε μέσα στην οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, με τον σύντροφό μας, αλλά και λίγο πιο έξω, στη μικρή γειτονιά που λέγεται πολυκατοικία. Εάν αυτό κατορθώσουμε να επανασυνδέσουμε και να βρούμε σωστή σχέση με τους άλλους, θα λύσουμε πάρα πολλά σύγχρονα προβλήματα. Το κριτήριο που θα μας κρίνει ο Κύριος μας και Θεός μας κατά την Δευτέρα κρίση δεν μας λέγει εκεί ο Κύριος μας. Δεν ανοίγει, θα έλεγα, το θέμα αυτό πλατιά, αλλά δείχνει το στίγμα με το οποίο θα κριθούμε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι να έχουμε υπόψη μας, πέραν της αγαθότητος του Θεού και της εσπλαγνίας, ότι ανάλογα τις σχέσεις μας που είχαμε, την αγάπη μας προς τον πλησίον, όπου στο πρόσωπο του κάθε πλησίον, του κάθε αδελφού, βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό. Είναι η εικόνα του Χριστού. Είναι η εικόνα του τριαδικού μας αγαθού Θεού. Έτσι λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από την κυρία Θεοχάρη αυτά τα οποία και γνωρίζει και βιώνει στην πράξη.
1: Το θέμα πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει όλους, γιατί ειδικά στην εποχή μας είναι ένα από τα θέματα που λέμε τα καυτά και επίκαιρα, γιατί μας ταλαιπωρούν πολύ οι ανθρώπινες σχέσεις, μας δημιουργούν απέραντα προβλήματα οι ανθρώπινες σχέσεις, μας δημιουργούν πολλές φορές αφόρητο άγχος και πίεση οι ανθρώπινες σχέσεις, και συγχρόνως είναι το έλλειμμα που υπάρχει και η λαχτάρα μας πραγματικά για ανθρώπινες σχέσεις. Για σχέσεις που θα αναδεικνύουν το πρόσωπο, που θα αναδεικνύουν την ανθρωπιά, που θα ανταποκρίνονται στις βαθύτατες ανάγκες που έχουμε, να αισθανθούμε τον άλλον ότι είναι κοντά μας, ότι μας νιώθει, ότι μας καταλαβαίνει, ότι τον καταλαβαίνουμε. Και είναι από τα πιο βαθιά έτσι αγωνιώδη αιτήματα του ανθρώπου σε όλες τις περιόδους από τότε που υπήρξε ανθρώπινη ζωή, αλλά ίσως να είναι λίγο πιο έντονα τώρα που πολύ δυσκολευόμαστε είτε να εμπιστευτούμε είτε να βρούμε ανθρώπους ακριβώς που θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Για να συζητήσουμε λοιπόν πώς θα χτίσουμε αυτές τις σχέσεις μας και να γίνουμε λίγο σήμερα πολιτική μηχανική, είτε χτίστες είτε εργολάβοι, αναλόγως τι θα γίνει ο καθένας, επιλέγοντας το εργαλείο με το οποίο θα χτίσει και θα θεμελιώσει και θα αναπτύξει και θα ομορφύνει τις σχέσεις του. Γιατί για να χτίσεις κάτι χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά, και να ανοίξεις και θεμέλια και να ρίξεις και μπετόν, που είναι μια άχαρη δουλειά, και να κάνεις και τις λεπτομέρειες και να διακοσμήσεις και κάτι. Όλα αυτά χρειάζονται για τις ανθρώπινες σχέσεις. από τα θεμέλια, από το μπετόν που θα κρατήσει αυτές τις σχέσεις, από τα παράθυρα και τις πόρτες που θα κάνουν λειτουργικές αυτές τις σχέσεις, μέχρι τη διακόσμηση που θα δώσουν, θα έλεγα, και το προσωπικό στίγμα σε αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί ακριβώς δεν είναι σχέσεις κατά παραγγελία, είναι σχέσεις που εκφράζουν τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος τις βιώνει και ο οποίος τις χτίζει, ο οποίος τις στερεώνει και ο οποίος τις χαίρεται και τις απολαμβάνει. Γιατί στο κάτω-κάτω δεν είναι κάτι που θέλεις να το κάνεις έτσι για να πεις ότι έκανες κάτι, αλλά είναι κάτι που το αισθάνεσαι απαραίτητη ανάγκη.

Πάντοτε το παράπονο, δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνουν τα σύγχρονα παιδιά, αλλιώς σκέφτονται, αλλιώς ήμασταν εμείς. Τα δε παιδιά, όποιος θα ρωτήσει, και το ξέρετε πολύ καλά όσοι έχετε και κάποια άλλη σχέση εκτός από τη γονεϊκή με τα παιδιά, γιατί πολλές φορές με τους γονείς μπορεί να μην μιλήσουν έτσι όπως αισθάνονται, έχουν επίσης το ίδιο παράπονο, ότι δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις κατανόησης. Και σε μία στατιστική, έτσι, μία έρευνα που είχε γίνει και ρωτούσαν γιατί κάποιος παντρεύεται, γιατί κάποιος πηγαίνει στο γάμο, οι παλιότεροι, οι πιο μεγάλες γενιές και από εμάς, είπαν ότι γιατί παντρεύεται κανείς, γιατί έτσι κάνει όλος ο κόσμος και έτσι κάνουμε και εμείς. Οι περίπου σαν εμάς απάντησαν ότι βέβαια παντρεύτηκαν για να κάνουν οικογένεια, για να κάνουν παιδιά. Οι νεότερες όμως γενιές είπαν ότι παντρεύτηκαν ή θέλουν να παντρευτούν, γιατί θέλουν να έχουν έναν άνθρωπο που να τους καταλαβαίνει, να τους νιώθει. Και έτσι εκφράζουν ίσως και την ανάγκη που έχουμε όλοι αυτό, και που κυρίαρχα θέλουμε να το αισθανθούμε εκεί, και αν δεν το αισθανθούμε εκεί, ίσως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αισθανθούμε σε κάποια άλλη ανθρώπινη σχέση. Θέλω επίσης να πω, και θα μου επιτρέψετε, ότι πριν αρχίσουμε να χτίσουμε, πρέπει να συζητήσουμε για το τι θα χτίσουμε. Όπως ένας καλός μηχανικός και ένας αρχιτέκτονας με τον πελάτη και τον συνεργάτη του συζητάει και του λέει τι θέλεις να χτίσουμε. Μονοκατοικία, διόροφο, πολυκατοικία, μεζονέτα, εξοχικό, κύρια κατοικία, τι απ' όλα. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε κι εμείς και να πούμε ποιες είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και πώς τις θέλουμε. Και να τονίσω εξ αρχής, και νομίζω ότι και το θεωρείται και λίγο αυτονόητο, αν και αμέσως μετά θα πούμε από ένα από τα μυστικά για το καλό χτίσιμο, είναι να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο, ότι μια και βρισκόμαστε και στο χώρο της Εκκλησίας, σαν παρουσία της εκκλησιαστικής σύναξης που είμαστε εδώ, όχι μόνο σαν ναός, και μια και η πρόσκληση προέρχεται από την Εκκλησία, είναι απόλυτα δεδομένο ότι θα μιλήσουμε για το χτίσιμο στις ανθρώπινες σχέσεις, μέσα όμως στην πραγματικότητα και μέσα στην εμπειρία την εκκλησιαστική και της ορθόδοξης παράδοσής μας. Θέλω να πω ότι δεν θα περιοριστούμε ίσως σε κάποια στοιχεία που αφορούν την ψυχολογία ή τις κοινωνικές σχέσεις ή την οριζόντια κοινωνιολογία, θα μπορούσα να πω, αλλά οπωσδήποτε θα θεμελιώσουμε και θα ρίξουμε τα μπετά πάνω στα θεμέλια που λέγονται εκκλησία και εκκλησιαστική συνείδηση. Και το λέω αυτό από την αρχή για να αναφερθώ στο τι θέλουμε να χτίσουμε, ποιες είναι αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό που ζητάμε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις είναι πρώτα απ' όλα να υπάρχει αγάπη. Βέβαια η αγάπη είναι κάτι για το οποίο όλοι συζητάμε, όλοι προσπαθούμε ίσως, όλοι το ονειρευόμαστε, όλοι κηρύττουμε, όλοι κάνουμε φιλοσοφία, όλοι ή κάποιοι έστω με ταλέντο γράφουν ποίηματα, κάποιοι ζωγραφίζουν, κάποιοι τραγουδούν την αγάπη, αλλά τελικά έχουμε κατορθώσει να είναι η ταλέπορη αγάπη και αυτή η οποία έχει δεχθεί τις μεγαλύτερες διαστροφές, τις μεγαλύτερες παραμορφώσεις. Και στο τέλος, ίσως και από την καθημερινή αναφορά στη λέξη αγάπη, να έχει ξεφτύσει και να έχει χάσει και το νόημά της. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα είναι το ζητούμενο στις ανθρώπινες σχέσεις η αγάπη. Η οποία αγάπη όμως έχει και αυτή τα δικά της μυστικά, γιατί αν θεωρείται η αγάπη το μπετόν για να χτίσουμε το χτίσμα στις ανθρώπινες σχέσεις μας, θα μπορούσε όμως να πει κανείς ότι πρέπει να προσέξει τη σύνθεση του μπετόν, γιατί πολλά μπετόν χτίζονται αλλά πολλά γκρεμίζονται και πολλά υποχωρούν. Και υπάρχουν κάποια μυστικά που οι ειδικοί επιστήμονες τα ξέρουν, χρειάζεται ειδική σύνθεση για τα στοιχεία τα οποία παρτίζουν τον μπετόν, υπάρχει καλής ποιότητας μπετόν, κακής ποιότητας μπετόν, η εποχή που θα το ρίξεις και πολλά άλλα μυστικά. Η αγάπη λοιπόν, μολονότι ονομάζεται αγάπη, μπορεί να είναι επίσης μια αγάπη που δεν έχει καλό μείγμα μέσα της, γιατί η αγάπη είναι μια σύνθεση, αποτελείται από πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να μην χειρίζεται καλά και να μην χρησιμοποιείται στην κατάλληλη στιγμή, να μην είναι στην κατάλληλη δόση, και έτσι πολλές φορές μολονότι εμείς πιστεύουμε ότι χτίσαμε μια σχέση με αγάπη, να γκρεμίζεται και να υποχωρεί. Και τότε βέβαια και εμείς προβληματιζόμαστε και λέμε πώς γίνεται, αφού θεμελιώθηκε στην αγάπη, να γκρεμιστεί. Να πω ένα πάρα πολύ κλασικό παράδειγμα που πονάει πάρα πολύ και το σώμα της Εκκλησίας και τους ποιμένες της Εκκλησίας και τους γονείς και τους συγγενείς, όπως παραδείγματος χάρη ένα

διαζύγιο, το οποίο χτίστηκε με την αγάπη και γκρεμίστηκε. Πολύ συχνά, πολύ ερωτευμένοι και αγαπημένοι καταλήγουν σε ένα διαζύγιο. Πώς ήταν λοιπόν, πού πήγε αυτή η αγάπη, τι είδους αγάπη ήταν? Για να μην πω επίσης για την αγάπη, την περίφημη αγάπη που έχει δοξαστεί, που έχει μνηθεί από τόσους πολλούς φορείς, τη γονεϊκή αγάπη, και επιτρέψτε μου να μην μιλήσω μόνο για τη μητρική αγάπη, γιατί λίγο επαναστατώ, είναι ένας τομέας που λίγο καπελώνουμε τους άντρες και μιλάμε αποκλειστικά σχεδόν για τη μητρική αγάπη, παραθεωρώντας ή παραγνωρίζοντας ή υποτιμώντας λίγο την πατρική αγάπη. Και σε αυτό φταίμε λίγο εμείς οι γυναίκες, και μετά διαμαρτυρόμαστε βέβαια που οι άντρες δεν συμμετέχουν πολύ στην ανατροφή των παιδιών μας. Γι' αυτό μιλάω για γονεϊκή αγάπη. Αυτή λοιπόν η γονεϊκή αγάπη που είναι τόσο δεδομένη, που είναι τόσο θαυμαστή, που θεωρείται και από τις πιο καθαρές μορφές αγάπης, γιατί δεν έχει ιδιοτέλεια, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο, παρόλα αυτά και αυτή μπορεί να γκρεμιστεί, μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος, μπορεί να μεταβληθεί σε ανταγωνισμό, μπορεί να μεταβληθεί σε αγώνα υπεροχής. Ποιανού θα περάσει? Ποιος θα κάνει εδώ μέσα αυτό που θέλει? Θέλουν να μου μιλάς και να το κάνεις. Δεν σε ανέχουμε άλλο. Δεν θέλω να έχω σχέσεις μαζί σου. Φράσεις, καταστάσεις, εμπειρίες που αναφέρονται στις γονεϊκές σχέσεις γονέων και παιδιών. Και τότε πάλι αναρωτιέται κανείς, καλά, την αγάπη είχα. Αυτό είχα τον πετόν. Πώς κατάφερε και τελικά το οικοδόμημα κατέρευσε? Τι έγινε? Γι' αυτό λέω ότι η αγάπη είναι μεν πραγματικά το κύριο συστατικό, γιατί εμείς οι άνθρωποι πλαστήκαμε για να αγαπιόμαστε και να αγαπάμε. Και ίσως εδώ φαίνεται λίγο παράξενο που δεν είπα ότι πλαστήκαμε για να αγαπάμε, αλλά είπα πρώτα για να αγαπιόμαστε, γιατί πραγματικά πλαστήκαμε από αγάπη από το Δημιουργό Θεό, με μόνη επιθυμία Του, με μόνη Του λαχτάρα, με μόνο το βαθύ αίτημα και καημό να μας δώσει τη δυνατότητα να μετέχουμε στην κοινωνία αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Γιατί ο Θεός δεν μας έκανε γιατί δεν είχε τι να κάνει σε μια στιγμή που βαρέθηκε, ή δεν μας έκανε για να τον θαυμάσουμε και να πούμε μπράβο, τα καταφέρνει πολύ καλά, αλλά μας έκανε ακριβώς για να συμμετέχουμε σε αυτή την κοινωνία, σε αυτό το πανηγύρι αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Χειροπιαστά πια μέσα στα ιστορικά γεγονότα, από τη στιγμή που ο άνθρωπος έφυγε από τον Παράδεισο, με την προσπάθεια που κάνει ο Θεός στέλνοντας τον Υιό Του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με την ενανθρώπισή Του, την πορεία Του και την παρουσία Του, την ιστορική παρουσία Του μέσα στη γη, και με αποκορύφωμα το Σταυρό και την Ανάσταση, γιατί ο Σταυρός χωρίς την Ανάσταση είναι μισοτελειωμένη υπόθεση, αλλά και η Ανάσταση χωρίς το Σταυρό είναι ανύπαρκτη υπόθεση, δεν λέει τίποτα. Για με αποκορύφωμα λοιπόν αυτό, αποδεικνύει ξανά και ξανά ο Θεός ότι μας αγαπά απέραντα. Επειδή λοιπόν πλαστήκαμε για να αγαπιόμαστε και μετά να αγαπάμε, γι' αυτό και τόσο πολύ διψάμε την αγάπη. Και αυτό, ξέρετε, είναι διαπιστωμένο και παιδαγωγικά και ψυχολογικά. Τι εννοώ δηλαδή? Λένε πολλοί ότι όσα παιδιά δεν βίωσαν την αγάπη, δεν την ίσπραξαν την αγάπη, δεν την ανάπνευσαν την αγάπη, δεν την πήραν μέσα στα κύτταρα της ύπαρξής τους, μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, αυτά τα παιδιά συνήθως αδυνατούν να αγαπήσουν, αδυνατούν να δώσουν αγάπη, γιατί πιστεύουν ότι οι ίδιοι δεν άξιζαν αυτή την αγάπη, δεν την έχουν νιώσει και γι' αυτό δεν ξέρουν να αγαπούν. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα κλινικά καταγεγραμμένα περιστατικά από παιδιά που, παραδείγματος χάρη, από αναγκαστικούς λόγους μεγάλωσαν σε ιδρύματα, τα οποία, επειδή ακριβώς δεν είχαν μία σταθερή αναφορά σε πρόσωπα τα οποία θα αγαπήσουν, γιατί το προσωπικό στα ιδρύματα είναι εναλλασσόμενο και όλα τα άλλα, γι' αυτό αυτά τα παιδιά έμειναν ανάπηρα, δεν μπόρεσαν να αγαπήσουν. Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και από διαλυμένες οικογένειες, όπου τα παιδιά, μη βιώνοντας την αγάπη, χωρίς δηλαδή να αισθάνονται τα αγαπάνε κάποιοι, και αυτοί οι κάποιοι που είναι τα κυρίαρχα πρόσωπα, οι κεντρικοί άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται ιδίως τα πρώτα χρόνια η παιδική ηλικία, έμειναν ανάπηρα και δεν μπόρεσαν ποτέ να αναπτύξουν τη φυσική τους ικανότητα να αγαπάνε. Ίσως αυτός είναι ο λόγος, επιτρέψτε μου μία παρένθεση που δεν είναι παρένθεση, και η απάντηση στο ερώτημά μας, γιατί και εμείς που σαν πνευματικοί άνθρωποι, σαν
προσπαθώντας να είμαστε όσο γίνεται συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, ενώ θέλουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Ίσως γιατί αν πρώτα δεν βιώσουμε και δεν εισπράξουμε και δεν ξετρελαθούμε από τη μεγάλη αγάπη που έχει ο Θεός, δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τόσο πολύ ωραία περιγράφει το κυνήγι της αγάπης του Θεού, πραγματικά σαν ένα μαρκάρισμα του Θεού, σαν ένα φλερτάρισμα του Θεού, σαν ένα κυνήγι πραγματικά του Θεού για την κάθε ψυχή και για την ύφη Εκκλησία όπως περιγράφεται. Οπότε όταν πια εσύ αισθανθείς ότι τόσο πολύ σε αγαπάει κάποιος, τότε αρχίζεις να λυγίζεις και τότε θες και εσύ να ανταποκριθείς σε αυτή την αγάπη. Ίσως λοιπόν γιατί δεν νιώσαμε αυτή την αγάπη του Θεού που ξεδιπλώνεται και στις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής του κάθε ενός ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος δηλαδή, εκτός από αυτή τη γενική αγάπη της δημιουργίας και της δικής μας προσωπικής δημιουργίας, μέσα στα περιστατικά της ζωής μπορεί να επισημάνει και να δει και να χαρεί την αγάπη αυτή του Θεού. Όσο πιο πολύ τη χαίρεσαι, τόσο πιο πολύ μπορείς να ανταποκριθείς και να αγαπήσεις κι εσύ. Με αυτή λοιπόν τη λογική, όσο πιο η αγάπη είναι κάτι τόσο φυσικό για τον άνθρωπο όπως είναι το οξυγόνο που αναπνέει. Όπως κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς οξυγόνο, έτσι δεν μπορεί να ζήσει και χωρίς αγάπη. Γι' αυτό σαν αποτέλεσμα έχουμε το στρες, έχουμε το πνίξιμο εδώ, την πίεση στο στήθος, το βάρος, το ασήκωτο, την ένταση, τα νεύρα και όλα τα άλλα. Γιατί είμαστε έξω από τη φυσική μας κατάσταση. Είναι σαν κάποιος δηλαδή να μας κλείνει το στόμα, να μας κλείνει τη μύτη, να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε, να ασφιχτιούμε, και είναι από τις πιο δύσκολες καταστάσεις, ξέρετε, όταν σου λείπει το οξυγόνο. Υποφέρεις. Έτσι υποφέρουμε κι εμείς γιατί μας λείπει η αγάπη. Μόνο που πραγματικά μας λείπει η αγάπη, ίσως γιατί μόνοι μας κλείνουμε το στόμα μας και τη μύτη μας και δεν δεχόμαστε την αγάπη. Είναι σαν μόνοι μας να βάζουμε ένα μαξιλάρι κατά κάποιο τρόπο και να απομακρύνουμε από κοντά μας το οξυγόνο, γι' αυτό και έχουμε τις δυσκολίες. Είναι λοιπόν σίγουρα η αγάπη το κυρίαρχο συστατικό, μόνο που το ξαναλέω πρέπει να είναι στη σωστή του δόση και με τα σωστά συστατικά. Και ποια είναι αυτά τα σωστά συστατικά, επομένως, που αναφέρονται στις ανθρώπινες σχέσεις που θέλουμε να έχουμε? Εκτός από το να μας αγαπάνε, γιατί κάθε ένας λέει ότι αγαπάει τον άλλον, αλλά τον καταπιέζει. Κάθε ένας λέει «Σ' αγαπώ, για το καλό σου το κάνω» και τρελαίνεσαι για αυτό το καλό, γιατί αισθάνεσαι ότι σε πνίγει αυτό το καλό του άλλου. Πολύ συχνά εμείς οι γονείς λέμε «Για το καλό του φροντίζω» και φορτώνουμε τα παιδιά μας, «Για το καλό του θέλω» και χαλάμε μια σχέση, επεμβαίνουμε σε ένα δεσμό, γιατί σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια δεν είναι για το καλό του. Το ίδιο μπορεί να γίνει σε μια συζυγική σχέση. «Για το καλό σου σε φωνάζω για να μάθεις», «Για το καλό σου σε προσβάλλω», «Από αγάπη το κάνω». Και τότε η ίδια η αγάπη έχει αυτοπυροβοληθεί ή την έχουμε πυροβολήσει εμείς οι ίδιοι και τη σκοτώσαμε. Εκτός λοιπόν, για να είναι αυτή η αγάπη πραγματικά μια αγάπη που μας κάνει να αναπνέουμε ελεύθερα μέσα από την ψυχή μας, μέσα από το κέντρο της ύπαρξής μας, χρειάζεται να είναι μια αγάπη που είναι σε πολύ καλό μείγμα, σε πολύ καλή ποσότητα, με αυτό που λέγεται σεβασμός. Αγαπώ τον άλλον και το σέβομαι μαζί. Αγαπώ τον άλλον και το αφήνω το χώρο της ελευθερίας του, το χώρο της επιλογής του. Πάντοτε θεωρώ και θαυμάζω, και αυτό είναι βέβαια κάτι πάρα πολύ κοινό που λέω, δεν είναι προσωπική μου αντίληψη, είναι όλων των πατέρων και όλων των θεολόγων, ότι αυτή η αγάπη με σεβασμό όμως και με σεβασμό της ελευθερίας του άλλου αποτυπώνεται, ζωγραφίζεται, περιγράφεται καταπληκτικά, ίσως στην ωραιότερη παραβολή που υπάρχει μέσα στα Ευαγγέλια. Και όπως λένε και οι ειδικοί όλοι, ότι κι αν όλα τα άλλα από τα Ευαγγέλια από την Αγία Γραφή χανόταν και έμενε μόνο η παραβολή του Φιλέσπλαχνου Πατέρα, που είναι η παραβολή του Ασώτου, αλλά όπως βλέπετε την είπε του Φιλέσπλαχνου Πατέρα, φτάνει για να δώσει και να αποτυπώσει το στίγμα αυτής της αγάπης, η οποία αγάπη είναι χωρίς όρια, πέρα από κάθε τι περιορισμό, αλλά είναι συγχρόνως και μια αγάπη που σέβεται την απόφαση του άλλου να απορρίψει αυτή την αγάπη. Ενώ υπάρχει αυτή η αγάπη μέσα στο σπίτι, απορρίπτεται, αλλά είναι ακριβώς η αγάπη που στέλνει απέναντί του το σεβασμό στο πρόσωπο και στην ελευθερία.
Δηλαδή, αγαπώ τον άλλον, αλλά συγχρόνως σέβομαι το πρόσωπό του. Όπως ακριβώς υπάρχει κυρίαρχη κοινωνία αγάπης ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και συγχρόνως υπάρχουν ξεχωριστές οι υποστάσεις των τριών προσώπων. Είναι ένα και τρία μαζί. Το ζευγάρι γίνεται με το μυστήριο του γάμου, γιατί περί μυστήριου πρόκειται και όχι περί τελετής ή ακολουθίας, μυστήριο όπως ακριβώς της Θείας Ευχαριστίας. Γίνεται λοιπόν η σάρκα μία, αλλά συγχρόνως διατηρεί τις δύο υποστάσεις, την ανδρική και τη γυναικεία, τα δύο χωριστά πρόσωπα. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μυστικά της αγάπης, όταν σέβομαι τον άλλον σαν ξεχωριστό πρόσωπο και όταν του δίνω την ελευθερία για να υπάρχει γύρω από τον εαυτό του. Αυτή η ελευθερία να αναπνέει. Καμιά φορά είδατε όταν μπαίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς και γινόμαστε όπως λέμε σαρδέλες, αισθάνεσαι να πιέζεσαι, να ασφικτιάς, να σκάς. Και λες, βρε παιδιά, λίγο χώρο θέλω. Και μάλιστα οι ειδικοί λένε ότι τόσο αναλογεί, τόσο τετραγωνικό, ένα, δύο, δεν ξέρω, στον κάθε ένα και μέσα στο σπίτι για να αισθάνεται εντάξει, αξιοπρεπής, ότι δεν πιέζεται από τους άλλους. Είναι η ελευθερία επιλογής, είναι η ελευθερία έκφρασης. Είναι ο σεβασμός απέναντι στον άλλον, ο οποίος δεν αναιρείται από την αγάπη. Λένε μερικοί ότι όπως παλιότερα για να κρατήσουν ας πούμε το κρέας που δεν υπήρχαν οι καταψύκτες έβαζαν πολύ αλάτι, το πάστοναν, έκαναν παστά όπως γίνονται τώρα με τα παστά τα ψάρια που είναι και πολύ νόστιμα. Λοιπόν, τι κάνει, εμποδίζει τη σύψη. Λοιπόν, ο σεβασμός είναι ακριβώς το αλάτι που εμποδίζει τη σύψη, το σάπισμα της αγάπης. Που κρατάει και τον αερισμό, δηλαδή υπάρχει ο αέρας ο απαραίτητος ανάμεσα στους ανθρώπους και στα πρόσωπα για να αναπνέουν και να διατηρούν την υγεία τους, την ψυχική τους, τη σωματική τους και οποιοδήποτε άλλη. Και σέβομαι τον άλλον, θα πει, δεν τον απορρίπτω, πρώτα απ' όλα. Τι θα πει, σέβομαι τον άλλον. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, που είμαστε και οι περισσότεροι γονείς εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, συνήθως εμείς έχουμε παράπονα ότι δεν μας σέβονται τα παιδιά μας. Και λέμε κουνώντας το κεφάλι και οι μεγαλύτερες ηλικίες, χάλασε ο κόσμος, άλλαξαν τα παιδιά, δεν σέβονται πια κανέναν. Το ερώτημα είναι και το ζητούμενο, εμείς σεβόμαστε τα παιδιά μας. Πρέπει πάντοτε να αντιστρέφουμε τα πράγματα. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, όπως όλα τα πράγματα, και ο σεβασμός διδάσκεται. Και για να διδαχθεί σημαίνει ότι πρέπει να σέβεσαι και το ίδιο σου το παιδί. Να το σέβεσαι γιατί είναι μια ξεχωριστή οντότητα και ο κάθε ένας ένα ξεχωριστό πρόσωπο, μια ξεχωριστή προσωπικότητα και είναι και μοναδικό και ανεπανάληπτο. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Αυτό το μοναδικός ίσως το έχουμε πει τόσες πολλές φορές που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε πόσο καταπληκτικό είναι. Δηλαδή αυτές τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, μέχρι τη δεύτερη παρουσία του Χριστού, δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος που να είναι ίδιος με κάποιον άλλον. Ήταν μοναδικός. Δεν εννοώ μόνο διαφορετικός. Γιατί το διαφορετικός μερικές φορές μπορεί να είναι και λίγο υποτιμητικό. Αυτός είναι διαφορετικός, δεν είναι σαν και εμάς. Διαφορετικός στο χρώμα, διαφορετικός στο επίπεδο γνώσεων, διαφορετικός στην κοινωνική τάξη. Τέλος πάντων, το διαφορετικός μερικές φορές μπορεί να είναι και απορριπτικό. Σε βάζω στην πάντα γιατί είσαι διαφορετικός. Μοναδικός όμως, περιποιεί αμέσως τιμή. Λέμε, ας πούμε, έχω στο σπίτι ένα καταπληκτικό κέντημα. Είναι μοναδικό, έχει μεγάλη αξία. Είναι χειροποίητο, είναι από τη γιαγιά μου. Είναι μοναδικό. Σε μια συλλογή έχει μοναδικά κομμάτια. Μόνο ένα, δεν έχει ξαναβγεί άλλο. Αυτή η μοναδικότητα, η τιμή, η αξία που αποδίδουμε στα υλικά πράγματα αποδίδεται και είναι καταπληκτική για τον κάθε άτομο. Για κάθε έναν από εμάς και για αυτούς που υπήρξαν και θα υπάρξουν. Ότι είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Αυτή η μοναδικότητα λοιπόν από μόνη της προσελκύει επάνω το σεβασμό που οφείλουμε σε κάτι τόσο μοναδικό και εκλεκτό. Μοναδικό και εκλεκτό. Και είμαστε τόσο μοναδικοί και εκλεκτοί που για να μην το ξεχνάμε, γιατί πάλι το λέμε συχνά και το έχουμε ίσως ξεχάσει, είμαστε τόσο μοναδικοί που ο ίδιος ο Θεός για μόνο έναν άνθρωπο, τον καθένα από εμάς ξεχωριστά και μοναδικά, θα έστελνε το Χριστό να ενανθρωπιστεί, να γίνει άνθρωπος, να περάσει όλη αυτή την πορεία του
και να χαρίσει τη λύτρωση ακόμη και για τον κάθε άνθρωπο μοναδικά. Ο ίδιος ο Θεός αναδεικνύει τη μοναδικότητά μας και μέσα στην αντιμετώπιση και μέσα στην ποιμαντική και μέσα στην προσέγγιση και μέσα στα θαύματα που κάνει και μέσα στη χάρη που σκορπίζει και μέσα στην αγάπη που δείχνει στον καθένα εξατομικευμένα. Αυτή τη μοναδικότητα. Είναι λοιπόν μαζί με το σεβασμό ή μάλλον ο σεβασμός είναι που στηρίζεται στη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου. Αυτό βέβαια εμένα αυτόματα με βοηθάει να σκεφτώ. Ο άντρας μου είναι μοναδικός. Η γυναίκα μου είναι μοναδική. Και όταν είσαι μοναδικός, δεν μπορώ να σε συγκρίνω με κανέναν άλλον. Γιατί άμα έχω ένα μοναδικό κομμάτι στη συλλογή μου, παραδείγματος χάρη, από πιάτα, από κουτάλια, από οτιδήποτε άλλο, με τι άλλο να το συγκρίνω, αφού είναι μοναδικό. Έτσι, αυτόματα στις ανθρώπινες σχέσεις πετάμε έξω κάτι που είναι πάρα πολύ άσχημο και καταστρεπτικό, κάτι που τρώει των πετών της αγάπης, που σκουριάζει τα σίδερα που συνδέουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, που είναι η κριτική και μάλιστα η απορριπτική κριτική. Κριτικάρω τον άλλον και τον κριτικάρω αρνητικά, τον απορρίπτω. Δεν μου αρέσει πώς κάθεται, πώς αναπνέει, πώς τρώει, πώς σκέφτεται, πώς γελάει, πώς ονειρεύεται, τι επιθυμεί. Χίλια δυο πράγματα που μπορεί να είναι από τα πιο καθημερινά μέχρι τα πιο σοβαρά. Είναι απορριπτικά. Είναι απορριπτικά γιατί μπαίνω στον πειρασμό της σύγκρισης. Να κάνω σύγκριση όμως με ποιον, με τι, τα παιδιά μου με τα άλλα παιδιά μου, αφού το κάθε παιδί μου είναι μοναδικό. Πώς λοιπόν μπορώ να συγκρίνω, παραδείγματος χάρη, το τριαντάφυλλο με το χαμομήλι. Να πω τι δηλαδή, ότι το τριαντάφυλλο μου αρέσει πιο πολύ από το χαμομήλι, αυτό μπορώ να το εκφράσω. Πολύ ωραία. Αλλά δεν μπορώ να συγκρίνω δύο πράγματα που δεν είναι ίδια. Είναι μοναδικά. Να κάνω σύγκριση και να πω για τον άντρα μου, για τη γυναίκα μου και για τον άντρα ή τη γυναίκα της γειτόνισσας, της συνυφάδας μου, της κουνιάδας μου, πώς θα την κάνω αυτή τη σύγκριση. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Γι' αυτό το τονίζω τόσο πολύ, γιατί αμέσως με κάνει να σταθώ πολύ θετικά, με μια καλή διάθεση προς τον καθένα που έχω δίπλα μου. Είναι ένα τεράστιο, τεράστιο μυστικό για να χτίσουμε καλές ανθρώπινες σχέσεις. Το να βλέπω θετικά τους άλλους ανθρώπους. Να βλέπω στο πρόσωπο του αλουνού ότι και να προσπαθώ να ανακαλύψω τα καλά του στοιχεία. Στο παιδί μου που κλαίει και φωνάζει, στον έφηβό μου που βαράει τις πόρτες και μου βγάζει γλώσσα και δεν τον αναγνωρίζω, στον άντρα μου που εξοργίζεται συχνά και ίσως με υποτιμά και με κάνει να αισθάνομαι άσχημα, στην πεθερά μου που δεν με καταλαβαίνει και με κατηγορεί, στη γειτόνισσα που μου έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο και οτιδήποτε άλλο, να προσπαθώ να βρω και να πιαστώ από το θετικό της στοιχείο. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν θετικά στοιχεία. Απλώς πολλές φορές κρύβονται πίσω από τα πολλά αρνητικά. Όταν όμως βγάλεις το θετικό, τότε τον σπρώχνεις, κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών τον αναγκάζεις να βγάλει τον καλό του εαυτό προς τα έξω. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που μας συμβαίνει όλους, απλώς ίσως δεν το συνειδητοποιούμε τόσο εύκολα. Ποια από εμάς όταν της πούν δυο καλές κουβέντες για το φαγητό της, για τον οικοκυριό της, για την ομορφιά της, δεν θέλει να γίνει ακόμη πιο περιποιημένη, ακόμη πιο όμορφη, ακόμη πιο καλή μαγείρισα. Και πια από εμάς και από τους άνδρες, βεβαίως όταν λέω από εμάς, από όλους δηλαδή εμάς, όταν του κάνουν κριτική, δεν θέλει να γίνει πιο κακός από ό,τι του είπανε. Αφού με χαρακτηρίζεις έτσι, με κρίνεις έτσι, θα σου αποδείξω τι είμαι αυτός που μου λες. Με λες, ξέρω εγώ, τσαπατσούλη, θα γίνω τσαπατσούλης έτσι για να το ευχαριστηθώ αφού μου το λες κιόλα. Όταν όμως έχουμε την ενθάρρυνση και έχουμε τα θετικά στοιχεία, θέλουμε να γίνουμε ακόμη πιο καλοί. Και ξέρετε, ειδικά στα παιδιά μας που έχουμε την αίσθηση της εξουσίας και της αγωγής με την έννοια ότι είμαι υπεύθυνος, πρέπει να του μάθω το σωστό, πρέπει να το φτιάξω, πρέπει να το στρώσω, σαν να ήταν το παιδί μας πλαστελίνη που μπορούμε να το πλάσουμε, μάρμαρο που μπορούμε να το σμιλέψουμε ή κάτι άλλο, παραγνωρίζοντας τη μοναδικότητά του όπως είπαμε, εκεί πέρα είμαστε ακόμη πιο απόλυτοι στο να επισημαίνουμε συνέχεια τα στραβά του. Πολύ συχνά λέμε και στις σχολές γονέων που έχουμε και στις ΣΕΡΕΣ και που είχαμε και εδώ πέρα και στη Μητρόπολη όταν ήμασταν κάποτε, ότι αν κάναμε ένα τεστ και καταγράφαμε, αν είχαμε μια κάμερα στο σπίτι μας, βλέπετε τις μόδες και οι κάμερες έτσι, στα διάφορα reality και τα λοιπά. Λοιπόν, αν είχαμε όμως μια αυτοκάμερα θα έλεγα και καταγράφαμε, θα βλέπετε πόσο συχνά είμαστε κριτικοί και επικριτικοί στα αρνητικά. Δηλαδή όταν το παιδί μας κάνει κάτι καλό,
δεν του δίνουμε σημασία, γιατί είναι καλό, δεν μας απασχολεί. Ιδίως και αν είναι μικρότερο ή και μεγαλύτερο. Έχουμε και ήσυχο το κεφάλι μας. Πολύ ωραία. Μόλις κάνει κάτι αρνητικό, τότε βεβαίως και βγάζουμε έξω όλο το θυμό μας, όλη την αγανάκτησή μας και όλα τα παιδαγωγικά μας, όπως λέμε, γιατί πρέπει να το στρώσουμε. Όταν ένα μικρό παιδάκι, για να γίνω χαρακτηριστική, σου φέρνει ένα γραπτό, σου φέρνει μια ορθογραφία ή γράφει κάτι και έχει προσπαθήσει, αντί να του πεις μπράβο για τα καλά που έχει κάνει, το μαλώνει για τα στραβά. Πρόσφατα, νομίζω, κάπου το άκουγα, το συζητούσαμε ή μας το έλεγαν ότι, παραδείγματος χάρη, όταν εγώ, στην Ξάνθη που ήμασταν, όταν έφερε το παιδί, ξέρω εγώ, 19 και 3, η μαμά δυσταριστήθηκε πάρα πολύ, γιατί κάποιος άλλος στην τάξη είχε 19 και 5. Λοιπόν, αυτό είναι το κόλλημά μας στα στραβά. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο για τα παιδιά μας, είναι για όλα. Και στις οποιασδήποτε ανθρώπινες σχέσεις, όταν συμβεί κάτι αρνητικό, ξαφνικά από το μυαλό μας σβήνονται με ένα καταπληκτικό σφουγγάρι που δεν έφυγε σημάδι όλα τα καλά. Και λέμε, παραδείγματος χάρη, πικραμένες, ποτέ δεν με κατάλαβες. Εντάξει, το πρωί του είχαμε πει, ας πούμε, στον άντρα μας, αχ, χαίρομαι γιατί με καταλαβαίνεις. Αλλά εκείνη την ώρα δεν βλέπουμε τίποτα θετικό. Ποτέ δεν με κατάλαβες, ποτέ δεν με ένιωσες, ποτέ δεν είπες καλή κουβέντα. Και το αντίθετο, ας πούμε, ποτέ δεν ήσουν νοικοκυρά, ποτέ δεν τα κατάφερες αυτές να μεγαλοποιούμε και τις καταστάσεις. Το πόσο σημαντικό είναι να βγάζουμε στην επιφάνεια τα θετικά πράγματα των ανθρώπων και πόσο πραγματικά λειτουργεί έτσι το σύστημα, δηλαδή σε εμπιστεύομαι, σε αντιμετωπίζω κάτι θετικό και σου βγάζω στην επιφάνεια αυτό το θετικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το λέω με μια ιστορία που υπάρχει στο συναξαριστή και εμένα ιδιαίτερα μου αρέσει πολύ προσωπικά, γιατί με εκφράζει και γιατί νομίζω ότι εκφράζει και αυτό το πολύ μεγάλο μυστικό για να χτίσουμε σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις. Τις πιο στενές και τις πιο ευρείες ανθρώπινες σχέσεις. Τα χρόνια παλιά υπήρχαν οι συμμορίες των ληστών. Μία λοιπόν συμμορία έβαλε στο μάτι ένα μοναστήρι, το οποίο μοναστήρι εκείνο τον καιρό ήταν γύρω-γύρω με τείχο σαν κάστρο για να προστατεύονται και τα οποία κατά παράδοση και όπως πίστευαν όλοι περίεχαν πάντοτε και θησαυρούς, δηλαδή αφιερώματα, ιερά σκεύη, χρυσά κτλ. Είπαν λοιπόν να πάνε να το ληστέψουν, όμως υπήρχε πρόβλημα πώς θα μπουν μέσα. Διότι είπαμε ότι υπήρχε η μεγάλη πόρτα και τα τείχη. Όπως σαν γνήσιος Έλληνας βέβαια και ο αρχηγός της συμμορίας σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο ένα δούριο ύπο. Εντάξει, είμαστε και απόγονοι του Οδυσσέα. Τι έκανε δηλαδή, είπε θα ντυθώ εγώ καλόγερος, θα πάω να χτυπήσω την πόρτα ταπεινά έτσι όπως έλεγε. Θα με βάλουν μέσα να με φιλοξενήσουν, θα κοιμηθώ δίπλα στην πόρτα και το βράδυ που θα κοιμούνται οι καλογρίες θα σας ανοίξω εγώ. Θα ρημάξουμε, θα κάνουμε και θα κάνουμε τη δουλειά μας. Πράγματι λοιπόν κρύφτηκαν οι σύντροφοί του, να πούμε και την ιστορία για να χαλαρώσουμε. Ντύθηκε καλόγερος, πήγε ταπεινά έτσι, το έπαιζε πολύ ωραία και όλα, είχε φαίνεται εκεί ικανότητες. Χτύπησε, άνοιξε από το πορτάκι, όπως ξέρετε τις μεγάλες πόρτες που έχουν το πορτάκι. Είδε η πορτάρισα αυτή δηλαδή που είχε διακόνει με να είναι δίπλα στην πόρτα ότι είναι ένας παππούλης. Πήγε λοιπόν γρήγορα, ειδοποίησε τη γερόντισσα. Όπως ξέρετε και όλα, οι μοναχές ιδιαιτέρως τιμούν το ράσο. Πήγε λοιπόν να ειδοποιήσει τη γερόντισσα. Ήρθε η γερόντισσα γεμάτη έτσι ευλάβεια προς το ράσο, άνοιξε την πόρτα, τον υποδέχτηκα. Την ευχή σου, παππούλη, πώς βρέθηκες από εδώ. Είπε αυτός, να πηγαίνω στο τάδε προσκύνημα και βράδιας εδώ πέρα, να μην σας ανησυχώ, να μην σας ανησυχώ. Εγώ ταπεινός και τα λοιπά. Αφήστε με εδώ πέρα να κοιμηθώ, θα σηκωθώ αύριο πρωί να φύγω. Μα τι λες, γέροντα, τέτοια τιμή μας έκανες να έρθεις στο μοναστήρι και να σε αφήσουμε εδώ. Όχι, θα έρθεις μέσα να σε περιποιηθούμε. Τι να κάνει, έπρεπε να πάει μέσα. Πήγε μέσα, τον περιποιήθηκαν ως γέροντα, ως παππούλη. Με όλη τη φιλοξενία που δίνουν οι μοναχές και μετά πήραν και την ευχή του. Ήθελε, δεν ήθελε, έδωσε και την ευχή του. Τι δεν τους πει, δεν σας δίνω ευχή, είμαι ληστής. Όχι βέβαια, έδωσε και την ευχή του. Είπε θα τελειώσει κάποτε, θα έρθει η ώρα να κοιμηθούμε. Πράγματι, αφού τέλειωσε και έδωσε όλους την ευχή του, λέει η γερόντισσα, σε ταλαιπωρήσαμε πολύ, παππούλη μου, θα σε αφήσουμε να ησυχάσεις. Μόνο ακόμη μία χάρη θέλουμε, σε παρακαλούμε. Κάνε τον κόπο να έρθεις μέχρι εκείνο το κελάκι, γιατί έχουμε χρόνια μια κατάκητη μοναχή που δεν μπορεί να περπατήσει καημένη να έρθει να πάρει την ευχή σου. Είπα, ας το καταπιούμε και αυτό, τελευταίο είναι, ας πάμε να δώσουμε και εκεί την ευχή μας. Πάει λοιπόν και δίνει την ευχή του στην κατάκητη μοναχή και ό του θαύματος η κατάκητη μοναχή έγινε καλά. Σηκώθηκε όρθια. Διότι όλες οι μοναχές και οι κατάκητοι τον δέχθηκαν ως άνθρωπο του Θεού.
Και επειδή τον δέχτηκαν ως άνθρωπο του Θεού, λειτουργήσε και η χάρη του Θεού μέσα από τον ληστή αυτόν και πέρασε και έκανε το θαύμα. Μετά από αυτό βέβαια, είναι δηλαδή γεγονός το συναξάρι, αυτό συγκλονίστηκε και έπεσε τώρα αυτό στα πόδια της γερόντισσας, ζήτησε συγγνώμη, αποκάλυψε ποιος ήταν και φυσικά το βράδυ δεν έκανε τίποτα, κλαίγοντας και με προσευχή πέρασε το βράδυ και αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του και να πάει να ασκητέψει. Την άλλη μέρα βγήκε έξω όπου τον περίμεναν εξοργισμένοι συντροφοί του, διότι τους πούλησε. Τον περίμεναν όλο το βράδυ και τίποτα. Τους είπε τα γεγονότα και τους είπε και την απόφασή του να πάει να ασκητέψει. Κάποιοι τον ακολούθησαν, κάποιοι όλοι. Το περιστατικό που είναι πραγματικό και βέβαια μοιάζει λίγο σαν παραμύθι, αλλά είναι πραγματικό, μας φέρνει στην επιφάνεια αυτό το πολύ σημαντικό μυστικό. Ότι όταν βλέπεις το καλό στον άλλον, στην κυριολεξία τον βοηθάς για να βγάλει και το καλό του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας, μάλλον βλέπουμε μόνο το κακό στον άλλον. Μάλλον βλέπουμε ότι πάει ο άλλος να μας ξεγελάσει, ότι πάει, ότι έτσι αυτή η καχυποψία, αυτό το σφίξιμο, αυτό το κούμπομα που έχουμε ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά που το έχουμε ακόμη και στην οικογένειά μας, γιατί έχουμε αυτή τη κριτική στάση και τη συγκριτική στάση. Όταν λοιπόν σέβομαι τον άλλον σαν μοναδικότητα, όταν ακριβώς βλέπω θετικά τον άλλον και τον αντιμετωπίζω θετικά, θέλοντας να βγάλω προς τα έξω τα θετικά του στοιχεία, τότε αμέσως θεμελιώνω τις ανθρώπινες σχέσεις μου πάνω στο θεμέλιο που λέγεται ισοτιμία. Δηλαδή αποδίδω ίση τιμή στον καθένα. Αυτό θα πει η ισοτιμία. Και δεν μιλάω για ισότητα, γιατί σε διαφορετικά πράγματα δεν μπορείς να μιλήσεις για ισότητα. Καμιά φορά εμείς οι γυναίκες το συζητάμε αυτό το θέμα, λίγο το φεμινιστικό, να είμαστε ίσοι με τον άντρα κτλ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, άντρας και γυναίκα που έγιναν ένα, δύο διαφορετικά όμως και μοναδικά πρόσωπα, τα οποία όμως οφείλουμε να τους αποδίδουμε ίση τιμή, αυτή η ισοτιμία. Αυτό βέβαια μπορεί να παραξενεύει και να πει κανείς μια στιγμή, εντάξει, να αποδώσω ίση τιμή στο σύντροφό μου, στο σύζυγό μου, να αποδώσω ίση τιμή στους γονείς, στο ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον. Όχι να αποδώσουμε και ίση τιμή στα παιδιά, μην μας ανεβούν και στο κεφάλι και στο σβέρκο. Λοιπόν, εγώ λέω ότι την τιμή είναι ίση για όλους. Δεν το λέω εγώ δηλαδή, το λένε οι ειδικοί. Εγώ απλώς σας το μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Κάνω έτσι ας πούμε το σωλήνα ή το κανάλι μέσα από το οποίο μεταφέρονται μερικά πράγματα. Ναι, ίση τιμή αποδίδω, διότι στο πρόσωπο του καθενός υπάρχει ο Θεός. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρέπει να θυμίσουμε σε όλους μας και να το θυμίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο στη ζωή μας, κάτι πάρα πολύ επαναστατικό, κάτι πάρα πολύ ανατρεπτικό, κάτι που φέρνει τα πάνω κάτω στις ανθρώπινες σχέσεις. Και αυτό που φαίνεται πάνω κάτω στις ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων, δεν είναι ακόμη ούτε η ισοτιμία, ούτε ο σεβασμός, αλλά όλα αυτά έρχονται σαν κάτι φυσιολογικό, σαν μια φυσιολογική συνέπεια, σαν ένα αποτέλεσμα όταν κανείς βιώσει και αρχίζει να προσεγγίζει και προσπαθεί να το αποδεχθεί τη μεγάλη αλήθεια που τόσο απλά εκφράζουν οι πατέρες μέσα στην πολύ απλή φράση κλειδί. Είδες τον αδερφό σου, είδες το Θεό σου. Είναι τόσο απλή η φράση που εξαιτίας της απλότητάς της ίσως δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε την εκρηκτικότητα που εμπεριέχει. Όπως μερικές φορές οι πυρηνικές κεφαλές και τα πυρηνικά όπλα είναι πολύ καλά κρυμμένα και είναι τόσο σμικρισμένα σε τέτοια σμίκριση που δεν συνειδητοποιούμε την τρομακτική δύναμη που έχουν, ίσως και αυτή η φράση είναι τόσο απλή και τη λέμε ίσως και τόσο φορές που δεν συνειδητοποιούμε πόσο ανατρέπει τις ανθρώπινες σχέσεις. Η φράση αυτή μου λέει ότι όταν δω τον αδερφό μου, τον οποιοδήποτε αδερφό μου, και τον αδερφό μου που με εκνεύρισε, και τον αδερφό μου που με ενοχλεί, και τον αδερφό μου που δεν τον πάω, βρε παιδί μου και πολύ, που δεν τον πάω και πολύ, θέλω δεν θέλω, αυτός ο αδερφός μου είναι ο Θεός μου. Ό,τι κάνουμε σε οποιονδήποτε, το κάνουμε στον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή, ο αδερφός μου είναι ο Χριστός μου. Άντε τώρα όμως που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας, διότι έτσι, πώς μπορώ εγώ να θυμώσω με τον Χριστό? Δηλαδή να θυμώσω με τον άντρα μου, να θυμώσει εκείνος με μένα. Να πούμε και τα λογάκια μας, εντάξει, να πικράνουμε ένας τον άλλον. Πώς μπορώ να θυμώσω με το παιδί μου που μου έχει ανάψει τα λαμπάκια όταν θυμάμαι ότι και το παιδί μου είναι ο Χριστός? Διότι δεν λέει ότι μέχρι μια ηλικία είναι Χριστός και πιο κάτω δεν είναι.
Και το μωρό είναι Χριστός. Και ο έφηβος είναι Χριστός. Και ο αντάρτης είναι Χριστός. Και ο άσυντος που εγκατέλειψε το γιο είναι ο Χριστός. Είδες τον αδερφό σου. Είδες το Θεό σου. Τοποθετούνται εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είμαστε όλοι, λέμε, εικόνες του Θεού. Σκέφτεστε κανένας από εμάς να πάρει μια εικόνα και να την τσαλαπατήσει. Να την περιφρονήσει. Να την πετάξει. Να τη σπάσει. Γιατί το κάνουμε στις ανθρώπινες σχέσεις μας? Γιατί τσαλαπατούμε τις προσωπικότητες και τις καρδιές των άλλων? Γιατί σπάμε τις καρδιές των άλλων και τις ραγίζουμε? Ενώ είναι η εικόνα του Θεού. Είδατε, μ' αρέσει πάρα πολύ να το χαίρομαι κάθε φορά και να το λέω, πόσο η θεολογία δεν είναι θεωρία, μα είναι εντελώς πράξη. Αλλά αν δεν θεμελιώσουμε όλες αυτές τις κοινωνικές ανθρώπινες σχέσεις πάνω στη θεολογία, μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες, μπορούμε να κάνουμε ψυχαναλύσεις επί χρόνια, μπορούμε να παρακολουθούμε όσα σεμινάρια θέλετε, αλλά πάντοτε θα βρίσκουμε μπλοκαρισμένους τους δρόμους. Δεν θα έχουμε αυτή τη μεγάλη, την εκρηκτική δυναμικότητα να ανατρέψουμε τα πράγματα και να μπορέσουμε να τα υπερβούμε και να τα ξεπεράσουμε. Είναι λοιπόν καταπληκτικό να θεωρείς ότι ο άλλος, όταν βλέπεις τον αδερφό σου, ο διπλανός σου, οποιοδήποτε, από τον πιο στενό σου μέχρι τον πιο απόμακρο, που στο κάτω-κάτω εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να βλέπεις τον Χριστό, γιατί δεν σε ενοχλεί. Πάρα πολύ συχνά αγαπούμε, όπως λέμε, τα μαυράκια στην Αφρική και μάλιστα αισθανόμαστε ότι έχουμε και μεγάλη καρδιά που ασχολούμαστε μαζί και στέρνουμε και λεφτά στην εξωτερική αεροποστολή. Η αγάπη μας είναι τόσο πολύ μεγάλη που ξεπερνά τα ελλαδικά σύνορα και φτάνει μέχρι την Αφρική. Αλλά δεν αντέχουμε τον συνάδελφό μας στο γραφείο. Γιατί μας εκνευρίζει αφάνταστα και γιατί μας τη δίνει και γιατί έχει διαφορετικές αντιλήψεις. Και κάποιες φορές και εν ονόματι του Χριστού δεν αντέχουμε τον αδερφό μας. Διότι δεν είναι σωστός χριστιανός. Ενώ εμείς είμαστε σωστοί χριστιανοί. Εμείς είμαστε οι καλές εικόνες και αυτός είναι σκάρτος. Μας βγήκε λάθος δηλαδή το δείγμα. Βλέπετε πόσο λανθασμένοι είμαστε και πόσο μπερδεμένοι. Δεν πειράζει που είμαστε λανθασμένοι. Ούτε πειράζει που είμαστε μπερδεμένοι. Γι' αυτό είναι η Εκκλησία, γι' αυτό είναι η αγιαστική χάρη του Θεού, γι' αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, για να μας ενθαρρύνει, για να καλύπτει και να μπαλώνει τα λάθη μας και τα κενά μας, για να θεραπεύει τις αρρώστιές μας. Αρκεί να αποδεχόμαστε τη θεραπεία, αρκεί να καταλαβαίνουμε την αδυναμία μας και την αρρώστιά μας, για να αποδεχθούμε βέβαια και την θεραπεία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στις ανθρώπινες σχέσεις είναι, που βοηθάει τώρα να χτίσουμε και να φέρουμε κοντά τις ανθρώπινες σχέσεις, θα έλεγα ίσως και να τις διακοσμήσουμε, να διακοσμήσουμε το χτίσμα που πήγαμε πριν και είπαμε να το χτίσουμε, είναι το να μην θεωρεί κανείς τίποτα αυτονόητο στη ζωή του. Μα τίποτα, απολύτως αυτονόητο. Όλοι σας θεωρούμε πολύ αυτονόητο ότι φεύγοντας από εδώ θα πάμε σε ένα σπίτι. Όποιο και είναι αυτό το σπίτι, πιο πολυτελείας, πιο λιτό, αλλά θα πάμε σε ένα σπίτι. Ότι θα πιούμε ένα ποτήρι νερό, ότι έχουμε ρούχα, ότι έχουμε αυτιά και ακούμε, ότι έχουμε μάτια και βλέπουμε, ότι έχουμε μια οικογένεια, όποια οικογένεια και αυτή, ότι έχουμε φίλους, ότι έχουμε την εκκλησία μας για να ακούσουμε την καμπάνα. Θα θεωρούμε πια όλα τόσο πολύ αυτονόητα, ώστε ξεχνάμε να χαρούμε. Θεωρούμε τόσο πολύ αυτονόητο ότι θα πιούμε τον καφέ μας, που δεν τον χαιρόμαστε για τον απολαμβάνουμε. Όταν μας ρίψει βέβαια, λέμε «Αχ, να είχα ένα καφεδάκι». Και τότε καταλαβαίνουμε την αξία του. Αυτό βέβαια το βιώνουμε πάρα πολύ καλά σε σχέση με την υγεία μας, που όταν τη χάσουμε, τότε καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμη είναι. Όσο την έχουμε βέβαια δεν την έχουμε και περί πολλού και ούτε και τη φροντίζουμε, γιατί τη θεωρούμε επίσης αυτονόητο. Όπως επίσης θεωρούμε πάρα πολύ αυτονόητο το ότι αναπνέουμε και έχουμε οξυγόνο. Αλλά αν βρεθούμε σε ένα περιβάλλον που έχει πολλούς καπνούς και τα λοιπά, λέμε «Μαύρα παιδιά, ανοίξτε λίγο το παράθυρο να πάρουμε αέρα». Και τότε είναι πολύτιμος ο αέρας. Αν λοιπόν θεωρώ αυτονόητο ότι με αγαπάνε τα παιδιά μου, με αγαπάει ο σύντροφός μου, αν θεωρώ αυτονόητο ότι τα έχω όλα αυτά τα καθημερινά αλλά και άλλα, ότι μπορώ να προσευχηθώ, ότι μπορώ να ζητήσω τη βοήθεια κάποιου άλλου, ότι μπορώ να συζητήσω, ότι μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα, τότε δεν θα χαρώ ποτέ ούτε την αγάπη των παιδιών μου, ούτε την αγάπη του συντρόφου μου, ούτε το τηλέφωνο που θα πάρω, ούτε τον ήλιο που θα ανατέλει, ούτε τον ήλιο που θα δει, ούτε το φεγγάρι, ούτε τα αστέρια. Για να τα χαρείς, πρέπει να μην θεωρείς τίποτα αυτονόητο στη ζωή σου. Και έτσι, οι ανθρώπινες σχέσεις αποκτούν τη διακόσμηση της καθημερινότητας με απλά υλικά αλλά πολύ ωραία. Ας πούμε ότι είμαστε και σαν αρχαίοι Έλληνες μέσα στη φιλοσοφία φιλοκαλούμε με τευτελίας. Κάνουμε όμορφη τη ζωή μας με πρόχειρα, με φτηνά υλικά. Και φτηνό υλικό είναι η καθημερινότητα με τις μικρές χαρές, τις οποίες όταν χαίρεσαι και απολαμβάνεις, τότε η ζωή σου γίνεται ωραία. Καμιά φορά κυνηγώντας την ευτυχία, κυνηγώντας τις καλές ανθρώπινες σχέσεις, παραμερίζουμε το πιο απλό, την καλημέρα, το χαμόγελο που ξεκλειδώνει τις καρδιές.
που διώχνει μακριά τα σύννεφα, που βάζει μια χτίδα ελπίδα στις σχέσεις μας. Και ψάχνουμε κάτι σημαντικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι σπουδαίο. Και ψάχνοντας αυτό το σημαντικό και το σπουδαίο, τελικά χάνεται μέσα από τα χέρια μας ολόκληρη η ζωή μας, όπως ακριβώς μέσα από το νερό, μέσα από τις χούφτες μας. Και εμείς μένουμε διψασμένοι, δεν έχουμε προλάβει να ξεδιψάσουμε, γιατί δεν καταλάβαμε πόσο πολύτιμο είναι αυτό που κρατάμε, ψάχνοντας κάτι άλλο και κάτι άλλο. Αν μάθουμε να χαιρόμαστε τις απλές καθημερινές στιγμές, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μυστικά, γιατί αναγνωρίζουμε και στον άλλον την προσφορά του. Να χαρούμε όταν θα γυρίσουμε πίσω και θα μας περιμένει κάποιος που δεν έχει σημασία, μπορεί να μην μας περιμένει τόσο με το χαμόγελο, αλλά που μπορούμε εμείς να του μιλήσουμε. Τώρα που θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, τώρα που με ακούτε και θα σας ακούσω σε λίγο, τώρα που θα χαιρετηθούμε και τώρα που θα σκεφτόμαστε ένας τον άλλο. Και η αναγνώριση του αυτονόητου δίνει αμέσως και μια ποιότητα στις σχέσεις. Όταν εγώ δεν θεωρώ αυτονόητο ότι με αγαπάει το παιδί μου και το λέω, σε ευχαριστώ για την αγάπη σου, γιατί κάθε μάνα θα είχε την αντίρρηση. Καλά, αυτό έλειπε να μην μας αγαπάνε για τα παιδιά μας. Έλειπε βέβαια και δεν είναι και αυτονόητο. Όταν λοιπόν το χαίρομαι και μεγαλώνει η αγάπη του παιδιού προς εμένα, γιατί την αναγνωρίζω, αλλά εκτός αυτού το χαίρομαι, το ευχαριστιέμαι. Γιατί οι περισσότεροι γονείς και όλα, χωρίς να το καταλάβουν, μεγαλώνουν τα παιδιά από δίπλα μας και όταν αδειάζει το σπίτι, τότε λέμε: α, τι κρίμα, τώρα έχω άδειο το σπίτι. Γιατί θεωρούσαμε αυτονόητο ότι θα έχουν συνέχεια τα παιδιά μας. Ήταν αυτονόητο ότι ήταν κοντά μας και δεν προλάβουμε να το χαρούμε. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο στη ζωή μας και αυτό πρέπει πραγματικά να το μάθουμε. Οι ανθρώπινες σχέσεις, σε τελευταία ανάλυση, που θεμελιώνονται πέρα ακόμη και από το ότι ο διπλανός είναι ο Χριστός, το ότι όλοι εμείς αυτή τη στιγμή, και ίσως αυτό είναι το κύριο συστατικό για τις ανθρώπινες σχέσεις, είναι ότι ανήκουμε και όλοι είμαστε κύτταρα ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Κεφαλή είναι ο Χριστός και εμείς αποτελούμε την Εκκλησία. Και αυτό είναι κάτι που το λέμε τόσο πολύ συχνά που στο τέλος έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει. Αλλά για να μην ξεχνάμε και για να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο το ότι έχουμε την ευλογία όντας βαπτισμένοι να είμαστε κύτταρα του σώματος του Χριστού, πρέπει να σκεφτεί κανείς ότι κάθε ανθρώπινο σώμα έχει δισεκατομμύρια κύτταρα. Κάθε κύτταρο είναι διαμορφωμένο έτσι για μια ξεχωριστή δουλειά. Τα κύτταρα για την καρδιά, τα κύτταρα για τα άλλα όργανά μας, τα κύτταρα για το δέρμα. Το καθένα έχει το ρόλο του μέσα σε αυτό το σώμα. Και η αρμονική συνεργασία όλων των κυττάρων είναι η υγεία. Η δυσαρμονία στη συνεργασία είναι η αρρώστια. Οποιαδήποτε αρρώστια και πολλές και συγκεκριμένες. Λοιπόν, η αρμονία στη συνεργασία και στη συνύπαρξη όλων των κυττάρων που είμαστε εμείς, του σώματος του Χριστού, είναι η υγεία του σώματος του Χριστού. Η δυσαρμονία είναι το δικό μας πρόβλημα. Το ότι αν εγώ αισθάνομαι τον άλλον ως κύτταρο του δικού μου σώματος, πώς μπορώ να με ενοχλεί ο άλλος αφού τον χρειάζομαι και με χρειάζεται. Για να υπάρξουμε οι δυο, για να υπάρχουμε και οι δυο, πρέπει να συνεργαζόμαστε και οι δυο. Πρέπει να σεβόμαστε την παρουσία του άλλου και να αναδεικνύουμε και το έργο του. Να μην το εμποδίζουμε, ανθρώπινες σχέσεις, να το κατανοούμε, ανθρώπινες σχέσεις, να το συμπαραστεκόμαστε. Βλέπετε το κυκλοφορικό, ας πούμε, που έχουμε μέσα μας. Πώς περνάει το αίμα, που περνάει από εδώ και από εκεί, το ένα συνεργάζεται με το άλλο. Τα νεύρα μας, τα πάντα. Είναι τόσο καταπληκτικά, πως ωραία και θαυμαστό το πώς δουλεύει το ανθρώπινο σώμα. Και γι' αυτό επέλεξε και ο Χριστός αυτό το συμβολισμό, για να καταλάβουμε υπαρξιακά και οντολογικά ότι ανήκουμε πραγματικά και αποτελούμε το σώμα του Χριστού. Σε αυτή λοιπόν την εκκλησιαστική συνείδηση, σε αυτή τη θέση, έρχεται ένα καταλυτικό μυστικό για τις ανθρώπινες σχέσεις που οι πατέρες το ονομάζουν αλληλοπεριχώρηση. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, έλα, κάτσε κι εσύ στον καναπέ, χωράς, πάμε λίγο πιο εκεί για να χωρέσει κι ο άλλος. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά στις ανθρώπινες σχέσεις, η αλληλοπεριχώρηση. Πάω λίγο πιο εκεί για να έρθεις κι εσύ, απλώνω τα χέρια μου και σ' αγκαλιάζω για να χωρέσουμε κι δυο. Για να κρατηθούμε και οι δυο. Αυτή είναι η στάση ζωής στις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό είναι που μας βοηθάει να προσεγγίσουμε τον άλλον. Αυτό είναι που φέρνει τον άλλον πιο κοντά σε εμάς. Βέβαια, στις ανθρώπινες σχέσεις υπάρχουν και πολλά άλλα μυστικά, μεταξύ των οποίων, αλλά ο χρόνος δεν μας παίρνει να πούμε ίσως άλλα μυστικά, μεταξύ των οποίων το να μάθουμε να ακούμε. Το να μάθεις να ακούς, με το να μάθεις να ακούς, χτίζεις
ή ανοίγεις τα παράθυρά σου στο οικοδόμιο που λέγεται ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί ενώ ξέρουμε να μιλάμε και είμαστε πάρα πολύ εύκολοι να κρίνουμε, να συμβουλεύουμε, να μαλώνουμε τα πάντα στο λέγει, στο κήρυγμα, αφάνταστα πολύ, είμαστε πάρα πολύ δύσκολοι στο να ακούμε. Συνήθως δεν ακούμε τι λέει ο άλλος, απλώς μιλάμε παράλληλα. Το να ακούς λοιπόν τον άλλον είναι ένα δώρο. Και δώρο που κάνεις στις ανθρώπινες σχέσεις και που θα γυρίσει πίσω σου όταν θα χρειαστεί να σε ακούσουν και σένα, να σε νιώσουν. Γιατί πολλές φορές δεν μας νιώθουν, είτε γιατί δεν μας ακούνε, είτε γιατί εμείς δεν τολμάμε να ανοίξουμε τον κήπο της καρδιάς μας στους άλλους, γιατί κάποτε μπήκαν μέσα με τις μπότες τους, τσαλαπάτησαν τα λουλούδια της ύπαρξής μας και έτσι κλείσαμε ερμητικά αυτόν τον κήπο και δεν θέλουμε να τον ξανανοίξουμε. Αν όμως εμπιστευτούμε στον άλλον, μπορούμε να ξανανοίξουμε τον κήπο μας. Και αυτή η εμπιστοσύνη στον άλλον πρέπει να περνάει μόνο μέσα από την εμπιστοσύνη του Θεού. Τότε μπορείς να εμπιστευτείς και τους ανθρώπους. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τόσο μα τόσο πολύ σοφά, όπως όλα τα έχει κάνει σοφά, στην ίδια τη Θεία Λειτουργία που είναι η καρδιά της λατρείας μας και της πίστης μας, το κέντρο και περιέχονται όλα, ξανά και ξανά μας προτρέπει και μας λέει πριν από κάθε μεγάλη στιγμή της Θείας Λειτουργίας μέχρι το αποκορύφωμά της, που είναι η μεταβολή των τιμίων δώρων, τα σάικτοσόν δηλαδή, και η Θεία Κοινωνία. Τι μας προτρέπει και μας λέει? Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τους εαυτούς μας και όλους τους άλλους, δηλαδή όλες τις ανθρώπινες σχέσεις μας και ολόκληρη τη ζωή μας που είναι μπλεγμένη μέσα σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις μας, ας τις ακουμπήσουμε στα χέρια του Θεού. Ας τις πασάρουμε στα χέρια του Θεού. Ας τις χαρίσουμε στα χέρια του Θεού. Ας πούμε πάρτε στέμω εσύ και ξέπλεξέ τις, γιατί έχουν γίνει ένα κουβάρι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Γιατί το μυαλό μου βουίζει και η καρδιά μου πιάνεται. Το άγχος με πνίγει και η αγωνία μου. Και οι σκέψεις μου πάντοτε αρνητικά και στραβά. Άφησέ τα λοιπόν στα χέρια του Θεού. Δώσε την μπάλα στο Θεό να παίξει στο ποδόσφαιρο της ζωής και να ξέρετε, κάνει πολύ καλά σουταρίσματα. Βάζει πολύ καλά γκολ. Αν συνεχίζουμε να κρατάμε την μπάλα στα πόδια μας, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να βάζουμε αυτό γκολ στη ζωή μας. Δηλαδή να είμαστε με τους χαμένους. Όσο πιο πολύ δίνουμε την μπάλα στο Θεό, όσο πιο πολύ εμπιστευόμαστε στο Θεό, τόσο πιο πολύ ο Θεός παίζει μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στο παιχνίδι της ζωής μας και μας αναδεικνύει νικητές. Όχι για να κερδίσουμε το πριν, όχι για να γίνουμε πρωταθλητές, αλλά για να κερδίσουμε τη μεγάλη χαρά να απολαμβάνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις που είναι σχέσεις ανάμεσα σε αδελφούς, ανάμεσα στα κύτταρα και στα μέλη του σώματος του Χριστού. Πιστεύω και ελπίζω και εγώ ευχαριστώ γιατί δώσατε την ευκαιρία να ξαναδούμε το θέμα και να αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να χτίσουμε αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις με την βοήθεια του Θεού, με την προσευχή, με τη Θεία Χάρη και με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία της κυρίας Χάρης Δημητρακούδη, θεολόγου και παιδαγωγού, με θέμα «Χτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις».

πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Φίλοι ακροατές, το καλοκαίρι και οι διακοπές έφτασαν. Και είναι τώρα ευκαιρία οι γονείς να πλησιάσουν περισσότερο τα παιδιά. Να μπουν στις καρδιές τους, να δουν τα όνειρά τους, τις σκέψεις και επιθυμίες τους. Να ενδιαφερθούν για τα ενδιαφέροντά τους. Να δειχθεί ότι ο πατέρας και η μητέρα είναι με το μέρος τους, κοντά τους, βοηθοί, σύμμαχοι στον αγώνα που κάνουν και θα ακολουθήσουν πρόθυμα σε μια ειλικρινή προσέγγιση, γιατί είναι καλύτερο να οδηγείτε το παιδί παρά να σύρετε. Προσπάθεια να γίνουν οι γονείς φίλοι παρά αυστηροί και απόκοσμοι. Και αν είναι δύσκολο και ζωηρό το παιδί, τότε θέλει περισσότερη αγάπη, την οποία ίσως στερήθηκε. Σε κάποια αταξία ή απροσεξία δεν χρειάζονται αντίπεινα για να φοβηθεί και τρομάξει, παρά αγάπη πλατιά, θερμή ειλικρίνεια, διάλογος. Η εποχή μας, αγαπητοί φίλοι, είναι δύσκολη και οι ψυχολόγοι λέγουν ότι τα παιδιά είναι ψυχικά κουρασμένα και μεγαλώνουν σε κόσμο σπαρμένου πειρασμούς, ζουν σε κοινωνία ηθικά διαλυμένη. Ας προσπαθήσουμε να γεμίσουν οι ψυχές τους με ιδανικά, σκοπούς, επιδιώξεις, ιδέες, να πάρει νόημα η ζωή τους. Μια ζωή άδεια δεν αξίζει. Η χαρά της αρετής κάνει τον σωστό άνθρωπο. Η αγάπη στην αλήθεια ομορφαίνει τη ζωή. Καθοδήγηση στις σωστές χαρές της υπαίθρου, του βουνού, των νησιών, με μια εκδρομή, έναν περίπατο, με επίσκεψη σε αξιόλογα μέρη. Προσπάθεια να μάθουν οι νέοι να κοιτούν όχι μόνο τη γη, αλλά και τον ουρανό και να έχουν τον μοναδικό, αληθινό οδηγό στη ζωή τους, τον Χριστό.

0: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Για να ανάψει η φωτιά.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
6: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Το δάσος είναι πηγή ζωής. Το πλήθος και οι καταστροφικές διαστάσεις των πυρκαγιών μαστίζουν την πατρίδα μας κάθε καλοκαίρι. Πόσο μας κοστίζει η πύρινη λέλαπα. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν βοηθήσουμε και δεν συνεργαστούμε στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές, με χαμένες περιουσίες, με καταστροφή του οικοσυστήματος, με πλημμύρες και με τεράστια χρηματικά ποσά για αναδάσωση. Ας συμβάλλουμε κι εμείς στο έργο της πρόληψης και κατάσβησης των πυρκαγιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Για κάθε τύπου απειλή το δάσος, τηλεφωνήστε στο 199. Η προστασία του είναι ευθύνη όλων μας.

μικροί μου φίλοι, χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Το καλοκαίρι συνεχίζεται μαζί και οι διακοπές του. Ελπίζω τώρα που έχετε ελεύθερο χρόνο να μην γκρινιάζετε στους δικούς σας. Τώρα που δεν έχετε σχολείο και τα μαθήματα, να έχετε έγνοια για να τα διαβάσετε. Να μην κάνετε παράπονα, γκρίνιες, καυγάδες, γιατί θα είστε όλη μέρα στο σπίτι με τα αδερφάκια σας. Ευκαιρία να γνωριστείτε καλύτερα, να παίξετε μαζί, να χαρείτε, να ζήσετε τις πιο όμορφες στιγμές με τα αδέρφια σας και τους γονείς σας, τώρα που δεν έχετε σχολείο. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα περάσουμε στο διήγημά μας.

Προσκύνησα το δικέφαλο αετό, εκεί όπου γονάτισε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και στεφθήκε αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Άρχισα να κλαίω με λυγμούς. Ναι, ήθελα πάντα να κλάψω για το μεγάλο ήρωα, το μάρτυρα της πατρίδας, τον ατρόμητο, τον αθάνατο, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Η εκκλησία βούλιαξε στη σιωπή. Οι ξένοι, οι τουρίστες, δεν μιλούσε κανένας. Μόνο το κλάμα μου ακουγόταν, σιγανό και λυπητερό. Σε λίγο, οι ξένοι άρχισαν να χειροκροτούν ενθουσιασμένοι, να βγάζουν φωτογραφίες. Πετάχτηκα πάνω, βγήκα έξω. Αυτές τις στιγμές, αυτό το ταξίδι, τη συγκίνηση, τη χαρά και τον πόνο της συνάντησης με τον μεγάλο ήρωα, ήθελα να τα ζήσω μόνος μου, χωρίς κόσμο, χειροκροτήματα και φωτογραφίες. Βουλιάξα πάλι στο παρελθόν, καθισμένο στο πεζούλι της Μητρόπολης. Μόνος, ολομόναχος. Εγώ, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, και γύρω μας το καυτό ελληνικό καλοκαίρι, με τα τζιτζίκια, το άρωμα του κατάξερου χόρτου και τις μεγάλες σκιές του από μεσήμερο. Είδα τους άλλους να βγαίνουν από την εκκλησία. Ηρέμησα. Τα συναισθήματα έπαψαν να με πνίγουν. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου και το πρώτο που σκέφτηκα ήταν η αποστολή μας και οδηγίες του Θείου Βασίλη. Στις 12 τη νύχτα έπρεπε να είμαστε πάλι εκεί, μέσα στην εκκλησία. Εκείνο το βράδυ είχε πανσέλινο και το φεγγάρι θα φώτιζε το δικέφαλο αετό στο πάτωμα της Μητρόπολης, ακριβώς τα μεσάνυχτα. Έπρεπε να βρεθούμε μέσα στην εκκλησία όταν οι πόρτες της θα έκλειναν. Πώς όμως? Παρατήρησα τον φύλακα που περπατούσε αργά στην αυλή και πρόσεχε τους επισκέπτες. Είμαι βέβαιος πως στην τσέπη του κρατούσε δύο τουλάχιστον κλειδιά, ένα για την πόρτα της εκκλησίας και ένα άλλο για την καγκελόπορτα της αυλής. Ο Θωμάς ήρθε, έκατσε δίπλα μου και ακούμπησε το χέρι του στον ώμο μου.

0: Δεν συνήθιζε να με αγκαλιάζει, ποτέ δεν με είχε αγκαλιάσει. Από την άλλη μεριά κάθισε αλλού. Έσπρωξε το χέρι του Θωμά και βάλε το δικό της στη θέση του. Ο Θωμάς θύμωσε. Κατέβασε το χέρι της ξαδέλφης μας, ξαναβάλε το δικό του χέρι και άρχισε ένας καυγάς για το ποιος θα με αγκαλιάσει. Για να αποφύγουμε τα χειρότερα, έπιασα το Θωμά από το μπλουζάκι και τον τράβηξα πιο πέρα. Σκέφτεσαι ό,τι σκέφτομαι? Τον ρώτησα όταν βρεθήκαμε μακριά από τους άλλους. Ναι. Όμως μην ανησυχείς, και έχω βρει τη λύση. Θα ξαπλώσω στη Μαρμάρα και θα περιμένω τα μεσάνυχτα. Κανένας δεν θα με προσέξει εκεί μέσα. Θωμά, τι λες? Αποκλείεται να με σε δουν. Και άντε εσύ ξάπλωσες στη σαρκοφάγο. Εμείς οι άλλοι πού θα κρυφτούμε? Και ας πούμε πως κρυφτήκαμε στην αυλή, πώς θα μπούμε στην εκκλησία που θα είναι κλειδωμένη? Δεν χρειάζεται, Οδυσσέα, να μπούμε μέσα όλοι μας τα μεσάνυχτα. Σιγά μην πάρουμε τη Ραλού μαζί μας να με τσιμπά και να με νευριάζει. Άσε πω, μικρός, θα φοβάται. Μπορεί να αρχίσει να κλαίει και να μας προδώσει. Σε αυτό έχεις δίκιο, Θωμά. Δεν χρειάζεται να είμαστε στην εκκλησία όλοι τα μεσάνυχτα. Μπορεί να μπούμε μέσα εμείς οι δύο και άλλοι να περιμένουν απ' έξω. Οι άλλοι έτρεξαν κοντά μας και η κουβέντα σταμάτησε. Η Ραλού ήθελε οπωσδήποτε να της πούμε τι λέγαμε. Ο Θωμάς της γύρισε την πλάτη. Αυτή του τράβηξε τα μαλλιά στο σβέρκο και αν δεν τους χωρίζαμε εγώ και Χαρά, είχαμε πάλι τσακωμούς και κλάματα. Παιδιά, θα μιλήσουμε αργότερα, τους είπα και κοίταξα το ρολόι μου. Η ώρα είχε πάει κιόλας 7. Αν βέβαια δεν είχε συμβεί τίποτα παράξενο με το ρολόι μου, όπως εκείνο το ανεξήγητο στον πύργο της Μάνης. Για να βεβαιωθώ, ρώτησα έναν άγνωστο, γιατί σκέφτηκα πως μπορεί και τα ρολόγια των φίλων μου να είχαν σταματήσει κι αυτά. Οι δείχτες τους να γύριζαν αντίστροφα. What time is it? Just 7, little guy. 7 ακριβώς. Παιδιά, ξεκουραστείτε, επιστρέφω σε λίγο. Μας είπε μοναχή και ξαναμπήκε στην εκκλησία με μια κυρία, μάλλον για να την ξαναγήσει. Τους μάζεψα όλους τα πεζούλια της αυλής να μιλήσουμε. Στις 12 ακριβώς, εγώ και ο Θωμάς θα πρέπει να βρεθούμε μέσα στην εκκλησία. Οι υπόλοιποι θα περιμένετε έξω. Δεν ξέρω πού. Διαμαρτυρίες, φωνές. Η Ραλού απειλούσε πως θα έπαιρνε το λεωφορείο από τη Σπάρτη να πάει στην Αθήνα αν δεν ερχόταν μαζί μας. Μόνο ο Μικρούλης δεν μιλούσε. Μας κοίταζε σοβαρός, με τεντωμένα τα αυτιά και ορθάνυχτα τα μάτια. Παιδιά, μη φωνάζετε. Θα προδοθούμε. Να μην σας πω πως μπορεί να έχουμε και μπλεξίματα με την αρχαιολογική υπηρεσία και με την αστυνομία. Όταν άκουσαν για την αστυνομία, έπαψαν να φωνάζουν. Μιλούσαν πολύ σιγά και κοίταζαν αν ήταν κάποιος κοντά τους πριν ανοίξουν το στόμα τους. Οδυσσέα, εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλουμε να βρούμε τα μεσάνυχτα. Όταν η Πανσέληνος φωτίσει το δικέφαλο στο πάτωμα της εκκλησίας, είπε συνωμοτικά ο Θωμάς, ξύνοντας το κεφάλι του. Ούτε εγώ έχω καταλάβει, συμπλήρωσε η Ραλού. Εσύ ξέρεις, Οδυσσέα. Κι εγώ θέλω να μάθω, φώναξε ο μικρός, σηκώνοντας χέρι όπως στο σχολείο. Οχ. Συγγνώμη, παιδιά. Ήθελα να σας εξηγήσω, όμως μια το ένα, μια το άλλο το ξέχασα. Πάω σε εκείνη την έρημη γωνιά της αυλής. Ελάτε ένας-ένας μετά από μένα. Όταν μαζευτήκαμε και όταν βεβαιώθηκα πως δεν μας άκουγε κανένας, τους είπα πως ψάχναμε για τη χαμένη πέτρα από το σπαθί του τελευταίου αυτοκράτορα. Βέβαια τους έκρυψα αναγκαστικά. Είχα δώσει εξάλλου το λόγο μου, πως το είχα δει με τα μάτια μου, πως μου το είχε δείξει Χαρά στο μυστικό δωμάτιο του πύργου. Έκανε ο Θωμάς σαν λάστιχο που χάνει αέρα. Α! Φώναξε η Ραλού και μου θύμισε μωρό που μαθαίνει να μιλά. Ο μικρός δεν έκανε ούτε φου ούτε α. Έμεινε βουβός και καθάριζε συνέχεια τα αυτιά με τα δάχτυλά του. Ήμουν βέβαιος πως δεν είχε καταλάβει, αλλά δεν μου ζήτησε να το εξηγήσω. Μήπως κι εγώ ήμουν βέβαιος πως γυρεύαμε αυτό που είπα στα παιδιά? Δεν ήμουν. Η Χαρά μας κοίταζε και χαμογελούσε, αφού βέβαια ήξερε το μυστικό. Το πρόβλημα είναι με ποιο τρόπο θα ξαναμπούμε εδώ μέσα, αφού στις 8 κλείνουν όλα και κλειδώνεται ο αρχαιολογικός χώρος. Τους είπα, αφού συνήλθαν από την έκπληξη. Είδα το Θωμά να ξύνει πάλι το κεφάλι του. Τη Ραλού να τρώει τα νύχια της. Τη Χαρά να τυλίγει το δάχτυλό της σε μια τρίχα από τα μαλλιά της. Και ύστερα να την τραβά απότομα για να την κόψει. Εγώ λέω να κλέψουμε το κλειδί από το φύλακα. Δεν θα μπορεί να κλειδώσει. Αλλά και αν κλειδώσει με την κλειδί, θα ξεκλειδώσουμε με το κλεμμένο κλειδί το βράδυ. Έτσι κι αλλιώς δεν προλαβαίνει να ανοίξει την κλειδαριά απόψε, είπε ο Θωμάς, κοκκινοκίτρινος από τον ήλιο, αλλά και από το φόβο του για την αστυνομία. Είσαι αστυνομικό δαιμόνιο, Θωμούλη, του είπε ειρωνικά η Ραλού. Όμως θα πας εσύ να πάρεις το κλειδί από το φύλακα, ε? Το έχει κρεμασμένο σε ένα μπρελόκ. Το είδα πριν να το παίζει κουμπολόι και ύστερα να το βάζει στην τσέπη του. Θα μας πάρουν χαμπάρι κι άλλοι μονό μας. Και γιατί να πάω εγώ και να μην πάει η Ραλού, λέει ο Θωμάς. Έχω μια ιδέα, να παίξουμε την κολοκυθιά. Και όποιος χάσει να πάει για τα κλειδιά, είπε η Ραλού. Επιτέλους, είναι ώρα τώρα για κολοκυθιές και για παιχνίδια, πετάχτηκε η Χαρά νευριασμένη. Είμαι απογοητευμένος από όλους σας. Μια λύση ψάχνω να βρω, αλλά δεν με βοηθάτε καθόλου. Απορώ τη φίλη, τι συνεργάτες είσαστε. Πρέπει στο πρόσωπό μου να είδαν την αγωνία που με βασάνιζε και συνήλθαν. Είχαμε λιγότερο από μια ώρα να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Ήταν και ο κύριος Κώστας, που από το πρωί δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Ούτε φώνη, ούτε ακρόαση. Ούτε μια φορά δεν είχε χτυπήσει το τηλέφωνο. Ύστερα σκέφτηκα πως έτσι μπορεί να ήταν καλύτερα. Αν έπαιρνε και μας έλεγε πως ήταν στην είσοδο και να ετοιμαστούμε να φύγουμε, τι θα κάναμε. Έπεσε βαθιά σιωπή. Ακόμα και τα τζιτζίκια σταμάτησαν για λίγο το τραγούδι τους και ετοιμάστηκαν να κοιμηθούν κάτω από το φως του φεγγαριού που σε λίγο θα ξεπρόβαλε από την Ανατολή. Ο ήλιος, κατάκοπος από το ταξίδι μιας μεγάλης καλοκαιριάτικης μέρας, είχε κυλήσει πίσω από το λόφο του Μιστρά, πίσω από τις πανύψηλες κορυφές του Ταΐγια του. Η σκιά του λόφου μας αγκάλιαζε, μας έσφυγε την ψυχή. Το φως γινόταν όλο και πιο λίγο. Οι τελευταίοι επισκέπτες μπήκαν στην εκκλησία βιαστική, κοιτάζοντας τα ρολόγια τους. «Excuse me, what time is it?» ρώτησε ένα ψηλό και άχαρο με γυαλάκια και ξανθά μαλλιά που πέρασε από δίπλα μου. Ο άγνωστος κοίταξε το ρολόι του. Ύστερα κοίταξε εμένα και ύστερα ένα-ένα τα παιδιά.
1: 7:43,
0: μου απάντησε και βιάστηκε να μπει μέσα με τους άλλους. Την ίδια στιγμή ο Θωμάς δίπλα μου με σκούτηξε με δύναμη και ύστερα με ταρακούνησε πιάνοντάς με από τους ώμους. «Ο Θεός Βασίλης, Οδυσσέα, ξάδερφε, ξύπνα!» Ξαφνιάστηκα, τρελάθηκα, είδα τρόμο και έκπληξη στο βλέμμα του. Ασυνείδητο χρώμα και σχήμα είχε το πρόσωπό του, το στόμα του. «Θωμά, τι είναι αυτά που λες? Σε λίγα λεπτά μας διώχνουν, θα γυρίσουμε στην Αθήνα ντροπιασμένοι, με σκυμμένο το κεφάλι. Ποτέ δεν θα βρούμε αυτό που ψάχνουμε. Θα μετανιώσουμε σε όλη μας τη ζωή για αυτή μας την αποτυχία.» Το δεύτερο σκούντιμα του Θωμά ήταν ακόμα πιο δυνατό. Το χέρι του καρφώθηκε στα πλευρά μου, αλλά δεν πρόλαβα να φωνάξω από τον πόνο, γιατί... «Οδυσσέα, είσαι στον κόσμο σου και εσύ και όλοι σας. Δεν είδες το ρολόι του θείου? Το γνωρίζω πολύ καλά. Μας έχει πει γι' αυτό. Ξέρω και τη μάρκα. Ωμέγα, πανάκριβο. Του το δώρησε ένας φίλος του, Ελβετός αρχαιολόγος. Ξέχασες που μας το έλεγε μια μέρα?» Πετάχτηκε πάνω. Πεταχτήκαμε όλοι πάνω και ορμήσαμε στην εκκλησία. Μπήκαμε μέσα. Χωθήκαμε ανάμεσα στους ξένους που κοίταζαν το δικέφαλο στο πάτωμα. Τους κοιτάξαμε όλους στο πρόσωπο, στα χέρια. Όμως δυστυχώς, δυστυχώς, ο ψηλός ξανθός κύριος με τα γυαλάκια και το ρολόι μάρκας Ωμέγα, ο Θεός Βασίλης, όπως πίστευε ο Θωμάς, δεν ήταν με τους άλλους. Πού είχε πάει? Ψάξαμε στις μισοφωτισμένες γωνιές πίσω από τις κολόνες, στον Άρθικα, κάτω από τη Δευτέρα Παρουσία. Πουθενά, πουθενά, πουθενά. Τίποτα, τίποτα. Ποτέ μου δεν ένιωσα τόσο δυστυχισμένος όσο εκείνη την ώρα. Σαν κινηματογραφική ταινία περνούσαν από το νου μου το σπίτι, η μάνα, οι φίλοι μου, τα παιχνίδια στο διάλειμμα, οι εκδρομές με το σχολείο, ο πρωινός ύπνος στις διακοπές, το δώρο της νονάς στα γενέθλιά μου. Το μόνο που ήθελα εκείνη τη στιγμή ήταν να τα παρατήσω όλα, να κάτσω κατάχαμα, να κλαίω μέχρι το πρωί.
1: «Παρακαλώ να συντομεύετε»,
0: φώναξε ο φύλακας από την πόρτα
1: Σε 5 λεπτά ο χώρος κλείνει.
0: Ο τελευταίος ξένος βγήκε έξω. Τα παιδιά είχαν μαζευτεί γύρω μου. Με κοίταζαν στα μάτια και περίμεναν. Όμως εγώ δεν είχα τίποτα να τους πω. Καμία σκέψη, καμία ιδέα, καμία λύση. Το μυαλό μου ήταν εντελώς, μα εντελώς άδειο. Έσκυψα το κεφάλι τροπιασμένος και αμίλητος. Τα τελευταία λεπτά πριν από τις 8 ήταν βασανιστικά. Ας μας έβγαζε έξω ο φύλακας μια ώρα αρχίτερα. Να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Το άσχημο παιχνίδι με την ώρα, με τα λεπτά, με τα δευτερόλεπτα που μου είχε παραλύσει το νου και την ψυχή. Μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, να σταματούσε πάλι το ρολόι μου, μέχρι να βρω μια απάντηση, μια λύση. Κι όμως, ο μαρμάρινος δικέφαλος που κοίταζα τόση ώρα στο πάτωμα της εκκλησίας, λες και φτερούγησε ξαφνικά, μόνο για μια στιγμή. Ναι, άκουσα τον ήχο από τα φτερά του και νιώσα τον αέρα να με χτυπά στο πρόσωπο. Καταφέρα να σηκώσω το κεφάλι μου και να κοιτάξω τα πρόσωπα των παιδιών. Ήταν όλοι λυπημένοι σαν και εμένα. Όλοι, εκτός από το μικρό. «Γιατί πρέπει να ξαναμπούμε, αφού είμαστε όλοι κιόλας μέσα?» ρώτησε ο Όνης με το πιο φυσικό ύφος του κόσμου. Πιάστηκα από τα λόγια του. Κάθε του λέξη ήταν και μια καμπάνα, ένα κουδούνι, ένα ξυπνητήρι που ξυπνούσε το μυαλό μου και το ανάγκαζε να δουλέψει. «Θωμά, πάμε», είπα και τον τράβηξα από την μπλούζα. «Εσείς οι άλλοι θα βγείτε έξω. Θα τηλεφωνήσετε στον κύριο Κώστα και θα του πείτε». «Δεν ξέρω τι θα του πείτε. Πέστε πως μας κράτησαν για βραδινό φαγητό στο μοναστήρι. Πέστε ό,τι θέλετε. Ύστερα βρείτε τρόπο. Καλέστε ταξί. Κάντε το στόπ. Περπατήστε και πηγαίνετε στο ξενοδοχείο. Τα Ήγετος λέγεται. Αυτό είναι που μας είπε η μοναχή. Εκεί θα περιμένετε. Και δεν θα φύγετε αν δεν έρθουμε». «Αλήθεια. Τι έγινε η μοναχή?» Σκέφτηκα την ώρα που τραβολογούσα το Θωμά και τον πήγαινα στο ιερό της εκκλησίας. Τα παιδιά είχαν φύγει βιαστικά, λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα. Η αλήθεια είναι πως τα έσπρωξα λιγάκι προς τα έξω και δεν πρόλαβαν, δεν τα άφησαν να σκεφτούν, αλλά ούτε και να ρωτήσουν κάτι. Χωθήκαμε στο Άγιο Βήμα της Μητρόπολης τη στιγμή που ακούστηκε βαριεστημένη φωνή του φύλακα.
1: «Είναι κανείς?»
2: «Δεν είναι κανένας εδώ. Τα παιδιά έφυγαν τελευταία».
0: Είχε δει τους υπόλοιπους που έβγαιναν. Όμως έγινε αυτό που περίμενα. Δεν τους μέτρησε. Στη βιασύνη του να κλείσει, δεν πρόσεξε. Δεν σκέφτηκε πως είχαν μπει στην εκκλησία 5 παιδιά και είχαν βγει 3. Ο ήχος του κλειδιού που γύρισε στην κλειδαριά της εκκλησίας 4 φορές και τα βήματα του φύλακα που έφευγε μου φάνηκαν εξαίσια μουσική που με έκανε να νιώσω απίστευτη ανακούφιση. Ήταν τόσο μεγάλη η επιθυμία μου να βρεθώ εκεί τα μεσάνυχτα, που δεν σκεφτόμουν καθόλου, μα καθόλου, πως θα έπρεπε να μείνουμε κλειδωμένοι μια ολόκληρη νύχτα σε μια κατασκότεινη εκκλησία και πως μόνο το πρωί θα μπορούσαμε να ανακατευτούμε με τους καινούριους επισκέπτες και να βγούμε έξω. Και αυτό, αν όλα πήγαιναν καλά και δεν μας ανακάλυπταν. Θυμήθηκα τα λόγια της μοναχής για τους νυχτοφύλακες και τα σκυλιά και ανατρίχιασα. Ευτυχώς ο Θωμάς δεν είχε προσέξει ή είχε ξεχάσει τα λόγια της. Ο ξαδελφός μου ήταν πολύ φοβισμένος. Όταν τον ακούμπησα, τον ένιωσα παγωμένο να τρέμει κάτω από τα ρούχα του. «Έλα, έλα, όλα θα πάνε καλά», του είπα και του χάιδεψα τα μαλλιά. Ακούσα βαριά και γρήγορη την αναπνοή του. Έπρεπε να του δώσω θάρρος. «Για φαντάσου, Θωμά, όταν θα ακουστεί στο σχολείο πως κατάφερες να τα βγάλεις πέρα σε αυτή τη δύσκολη και επικίνδυνη περιπέτεια, όλοι θα σε βλέπουν σαν ήρωα. Η μάνα σου δεν θα ξαναρωτήσει ποτέ πόσο πήρε το διαγώνισμα της ιστορίας. Ο συμμαθητής σου ο Τούλης δεν θα ξανανοίξει το στόμα του και τα κορίτσια θα θαυμάζουν μόνο εσένα. Θα γίνεις ήρωας. Αλήθεια σου λέω». Ο Θωμάς έσφιξε τη δεξιά του γροθιά και χτύπησε την αριστερή του και με κοίταξε. Τα μάτια του πετούσαν αστραπές.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο πλούτος και η ομορφιά της παράδοσής μας μέσα από το ραδιόφωνο της Λιδίας.

Ένας λεβέντης χόρευε και ένας άλλος τραγουδούσε, θα μπορούσαμε να πούμε, καθώς η λαμπερή φωνή του Παναγιώτη Λάλεζα, μια λεβενδιά την έχει. Και μια και πιάσαμε τους λεβέντες, ορίστε και δύο λεβέντικοι χοροί, όπως λέει το όνομά τους, από την Πετρούσα της Δράμας ο ένας και από τη Φλόρινα ο άλλος.

Ο φλωρινιώτικος λεβέντικος που μόλις ακούσαμε είναι γνωστός σαν Πουστσένο, αλλά και σαν Ζάρακα ή Λέσνο θα τον συναντήσετε. Και τώρα σας πάμε σε γάμο Εδεσέικο, τότε που έπαιζε η ορχήστρα Νίση και Γιαννάκη, χωρίς άλλα σχόλια.

Από την έδωσα που είμαστε, μια ανάσα δρόμος είναι η Βέρεια. Εκεί που τον παλιό καιρό οι πλούσιες βεριώτισες ιαστές, με την ωραία τους φορεσιά, τη μεταξωτή και τα πολλά τους κοσμήματα, χόρευαν μοναδικά το σκοπό που ακολουθεί, επιδεικνύοντας τα δαχτυλίδια τους χορεύοντας. Και έτσι το σκοπό αυτό τον είπαν δαχτυλίδια.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. Ένας από τους μεγάλους θεολόγους, είπε ο Μεγαλόσχημος, ο Άγιος Μάρκος ο Αιγύπτιος, ομιλεί κατά τον καθαρότερο δυνατό τρόπο για το ζήτημά μας ως εξής. Όταν φυτεύουμε ένα κλίμα, το κάνουμε αυτό με τη σκέψη και τον σκοπό να πάρουμε σταφύλια. Όταν δε το κλίμα δεν αποδώσει καρπό, τότε όλοι οι κόποι μας επήγαν χαμένοι. Έτσι συμβαίνει σχετικά με την προσευχή. Εάν δεν αποβλέπουμε εις τον πνευματικό καρπό, δηλαδή εις την αγάπη, την ειρήνη, τη χαρά, την ανάπαυση, η μόχθη για αυτήν είναι άσκοπη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εκπληρώνουμε τα πνευματικά καθήκοντά μας, όπως είναι και η προσευχή, με το σκοπό και την ελπίδα της απολαβής του καρπού, ο οποίος είναι η ειρήνη και η αγαλίαση των καρδιών μας. Βλέπετε λοιπόν πόσο καθαρά ο Άγιος αυτός πατήρ απαντάει στο ερώτημα αυτό για την προσευχή. Αλλά επιπλέον, αυτήν τη στιγμή εθυμήθηκα κάτι το οποίο προλίγου χρόνου είχα διαβάσει από ένα βιβλίο κάποιου πνευματικού συγγραφέως, ότι δηλαδή η φυσικότης της προσευχής δια τον άνθρωπο είναι η κυρία αιτία για να προσκλίνει κανείς προς αυτήν. Έτσι η εξέταση αυτής της υπάρξεως της προσευχής στον άνθρωπο ως φυσικής καταστάσεως βοηθεί κατά τη γνώμη μου εις την διέγερση της επιμελίας για αυτήν, θέμα για το οποίο τόσο αξιόλογα και ο καθηγητής ενδιαφέρεται. Ας συνοψίσω τώρα με λίγα λόγια μερικά σημεία τα οποία μου έκαναν εντύπωση από εκείνο το σημειωματάριο. Ο συγγραφεύς, παραδείγματος χάρη, γράφει ότι το λογικό και οι φύσεις οδηγούν τον άνθρωπο εις τη γνώση του Θεού. Το πρώτο ερευνά το γεγονός κατά το οποίο τίποτε, καμιά πράξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς να την προξενήσει μια αιτία. Κατά τον συλλογισμό αυτόν, ανεβαίνοντας εις την κλίμακα από τα χαμηλά προς τα υψηλότερα, φτάνουμε εις το συμπέρασμα ότι η αιτία των πάντων, η πρώτη αιτία, είναι ο Θεός. Το δεύτερο δείχνει σε κάθε βήμα την θαυμαστή σοφία, την αρμονία, την τάξη, την διαβάθμιση και δίνει τα βασικά στοιχεία για την κλίμακα επίσης, η οποία οδηγεί από τις περιορισμένες αιτίες εις την άπειρη και πρώτη αιτία. Ώστε ο φυσικός άνθρωπος φτάνει δια φυσικού τρόπου εις τη γνώση του Θεού. Δι' αυτόν δε των λόγων ούτε υπήρξε ποτέ, ούτε υπάρχει, ούτε λαός, είτε και βάρβαρη φυλή, χωρίς να έχει κάποια γνώση περί Θεού. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της γνώσεως είναι το γεγονός ότι και ο πιο άγριος και απολύτιστος άνθρωπος, μη έχοντας καμιά εξωτερική παρακίνηση, χωρίς καν να το θέλει, σηκώνει το βλέμμα του προς τον ουρανό, πέφτει στα γόνατά του, βγάζει έναν αναστεναγμό και για τον ίδιο ακατάληπτο, αλλά αναγκαίο, και αισθάνεται απευθείας ότι κάτι υπάρχει, κάτι το οποίο το σμπρώχνει προς τα άνω, τον παρακινεί για να γνωρίσει το άγνωστο. Από αυτήν την βάση αρχίζουν όλες οι φυσικές θρησκείες. Σχετικά δε με αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι η ουσία ή η ψυχή κάθε θρησκείας συνίσταται εις την μυστική προσευχή, η οποία εκδηλώνεται σε κάποιο είδος κινήσεως του πνεύματος, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσφορά προς το Θείο, αν και λίγο πολύ διεστραμμένη από το σκότος και την ακατανοησία ως όργανο της κατωτέρας και όχι πνευματικής φύσεώς του. «Σας ευχαριστώ», είπε ο πνευματικός,
από τα βάθη της καρδιάς μου, αγαπητοί μου επισκέπτες. Η αποχαιρετιστήριο σε αυτή συνομιλία υπήρξε μεγάλη ανακούφιση για μένα. Με δίδαξε δε και επλούτησε την πείρα μου με πολλά και ωφέλιμα διδάγματα. Η χάρις του Θεού να είναι μαζί σας εις ανταμοιβήν της επικοδομητικής σας αγάπης. Ο αγαπητός μου φίλος ο καθηγητής και εγώ, είπε ο προσκυνητής, δεν εμπορέσαμε να αντισταθούμε στην επιθυμία να ξεκινήσουμε σήμερα για το ταξίδι μας. Πριν λοιπόν αναχωρήσουμε, θέλουμε να σας χαιρετήσουμε και να σας παρακαλέσουμε για τις

Δία, η άφηξή σας εδώ, γιατί υπάρχουν δύο ταξιδιώτες κοντά μου, ένας Μολδαβός μοναχός και ένας ερημίτης, ο οποίος έχει ζήσει σε σιωπή 25 ολόκληρα χρόνια σε ένα δάσος. Θέλουν να σας ειδούν. Τους έχω ήδη καλέσει να έρθουν στην παρέα μας. Νάτι, ήρθαν κιόλας. «Ω, πόσο ευλογημένη είναι η ζωή της μοναξιάς», είπε ο προσκυνητής, «και πόσο κατάλληλη για να φέρνει την ψυχή σε αδιάσπαστη επαφή με το Θεό. Το δάσος της σιωπής είναι σαν ένας κήπος της Εδέμ, εις τον οποίον το γλυκύτατο δέντρο της ζωής θάλει ριζωμένο εις την γεμάτη προσευχή καρδιά του ερημίτου. Εάν μπορούσα να εξασφαλίσω την στοιχειώδη τροφή μου, τίποτε δεν θα ήταν δυνατόν να με κρατήσει από τη ζωή της οσιότητος εις την ερημία. Το κάθε τι από μακριά μας φαίνεται καλό και το επιθυμούμε», είπε ο καθηγητής. «Αλλη πείρα μας διδάσκει ότι από κοντά τα πάντα, όσα πλεονεκτήματα κι αν έχουν, έχουν επίσης και τα μειονεκτήματά τους. Φυσικά, εάν κάποιος είναι μελαγχολικός τύπος και προσκλίνει προς τη ζωή της σιωπής, τότε αυτού η μονήρη ζωή θα του φαίνεται ιδεώδης. Αλλά μια τέτοια ζωή είναι πάλι γεμάτη από κινδύνους. Η ιστορία της ασκητικής ζωής έχει όχι ολίγα περιστατικά κατά τα οποία πολλοί ασκητέ και ερημίτε, έχοντας εντελώς αποξενωθεί από την επικοινωνία με τους ανθρώπους, έπεσαν σε πλάνες μεγάλες και σε διάφορες πνευματικές διαστροφές. «Πολύ εκπλήττομαι», είπε ο ερημίτης, «που ακούω αυτό το πράγμα να λέγεται συχνά και από μοναχούς και από θεοφοβούμενους ανθρώπους, ότι δηλαδή πολλοί οι οποίοι αγαπούν τη ζωή της μονώσεως και εφαρμόζουν την εσωτερική προσευχή δήθεν κινδυνεύουν να φτάσουν σε επιζήμιες υπερβολές ή πνευματικές καταστροφές και να καταστραφούν. Αυτός ο φόβος και αυτή η νοοτροπία κάνουν πολλούς να φοβούνται να αποταχθούν και να ακολουθήσουν την κλίση του Θεού προς την ψυχή των. Επικαλούνται ορισμένα περιστατικά μόνο και μόνο για να ανακόψουν και εις τον εαυτό τους και εις τους άλλους τον ζήλο για τη μακαρία ζωή της ασκήσεως και της εσωτερικής προσευχής. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι αποτέλεσμα δύο αιτίων, τα οποία είναι είτε αδυναμία κατανοήσεως του έργου αυτού, καθώς και έλλειψης πνευματικού φωτισμού, είτε αδιαφορία προς τις αληθινές πνευματικές επιτεύξεις, η οποία αδιαφορία γεννά τη ζήλια. Μήπως άλλοι φτάσουν σε πνευματικά ύψη, οπότε θα είναι δυνατή η σύγκριση του ύψους εις το οποίο έφτασαν μερικοί με τα χαμηλώματα των τόπων εις τα οποία εκείνοι που κατηγορούν περιορίζονται. Είναι αλήθεια ότι όλοι αυτοί οι οποίοι φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο δεν ερεύνησαν ποτέ τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων εις αυτό το ζήτημα, επειδή είναι γεγονός ότι κατηγορηματικά διδάσκουν πως αυτός που επικαλείται το Θεό δεν είναι ούτε να φοβείται ούτε να αμφιβάλλει. Εάν μερικοί ερημίτε έτυχε να πέσουν σε ακατανόητες υπερβολές και σε φανατισμό, τούτο έγινε εξαιτίας ή υπερηφανίας ή στερήσεως οδηγού, ή τέλος δια των λόγων ότι εξέλαβαν ως πραγματικές διάφορες ψευδοράσεις που ήσαν αποτέλεσμα ή της φαντασίας των ή απάτης του σατανά. Εάν ήλεγχαν τον εαυτό τους με πραγματική διάθεση για ταπείνωση, θα αντιλαμβάνουν το εξιδίας πείρας τον πραγματικό στέφανο της δόξης, συνεχίζουν οι πατέρες, επειδή η βοήθεια εκ μέρους του Θεού έρχεται απαλή και προστατευτική όταν ένα τέτοιο πράγμα παρέχεται από το Θεό εις τον άνθρωπο. «Έχε θάρρος, εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβήσαι», λέγει προτρέποντας ο Ιησούς Χριστός. Ως εκ τούτου, το να μην ησυχάζει κανείς και να αισθάνεται φόβον για την εσωτερική ζωή με την προφασία

Ρεαλιστική ιδέα του κινδύνου της δίθεν πτώσεως εις πλάνας, τούτο είναι μάταιο, αστήρικτο και άτοπο. Η ταπείνωση, αποτέλεσμα της συναισθήσεως των αμαρτιών μας, το άνοιγμα της ψυχής μας εις ένα πνευματικό οδηγό και η αμορφία εις την προσευχήν, είναι η τριπλή και ισχυρή άμυνα εναντίον των ενδεχομένων παραπλανήσεων, δια τας οποίας μερικοί αισθάνονται τόσο φόβο ώστε δεν καταπιάνονται με την ενεργητικότητα του νου. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς των εκτεθειμένους σε πειρασμούς, όπως τα κατωτέρω σοφά λόγια του φιλοθέου του Σιναήτου μας λέγουν. Υπάρχουν μερικοί μοναχοί οι οποίοι δεν εννοούν την απάτη του ειδικού των νου, η οποία απάτη είναι έργο του διαβόλου, και προσκολώνται με επιμέλεια σε ένα είδος ενεργητικότητος, όπως παραδείγματος χάρη εις τις εξωτερικές καλές πράξεις. Σχετικά δε με το νου, δηλαδή όσον αφορά εις την εσωτερική πνευματική ευάνθηση, λίγη δίνουν φροντίδα. Τούτο δε διότι δεν έχουν ούτε φωτισμό ούτε γνώση σχετικά με αυτό το μεγάλο ζήτημα. Και όταν ακόμη οι σαν τους παραπάνω άνθρωποι ακούν για άλλους ότι η χάρις ενεργεί και εργάζεται εσωτερικά μέσα εις αυτούς που φροντίζουν, εξαιτίας της ζήλιας των θεωρούν την ενέργεια αυτή της χάριτος ότι είναι αυταπάτη, διακηρύσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια από το πρωί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μια εβδομάδα ξεκίνησε με υψηλές θερμοκρασίες, όμως θα έχει και μπόρες σύμφωνα με τους μετρολόγους. Ήδη αυτή την ώρα σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά αλλά και σε Μακεδονία σχηματίζονται νεφώσεις. Τοπικές μπόρες περιμένουμε, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Φαίνεται ότι μετά τη δύση του ηλίου το σκηνικό θα βελτιωθεί, με εξαίρεση την κεντρική Μακεδονία, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες. Στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2026, τελευταία εβδομάδα των εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, αυτή που διανύουμε. Στις 25 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη δηλαδή, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες. Μας το ξεκαθάρισε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ήδη προχωρά στις τελευταίες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων, με στόχο την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τώρα, ευχάριστα στη Μέση Ανατολή, μετά από πολλές όμως δυσκολίες και αναποδιές μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν σήμερα τα ξημερώματα σε έναν οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών μιας οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών του στο Μπούρκερστοκ της Ελβετίας. Οι χώρες ανακοίνωσαν που μεσολαβούν, το Πακιστάν δηλαδή και το Κατάρ, ότι τα πράγματα βαίνουν όπως τα περίμεναν. Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις όμως στην Ελβετία μέσα στην εβδομάδα. Μαζική επίθεση τώρα με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά 4 αεροδρόμια στη Μόσχα. Σχεδόν 60 drones από την Ουκρανία εκτοξεύθηκαν μέσα σε περίπου 2 ώρες, σύμφωνα και με τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ευχάριστα για τους αγρότες, ως το τέλος Ιουνίου οι πληρωμές για τις ενισχύσεις. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναπροσαρμόζει τις τιμές μονάδας μετά τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έως 608 ευρώ τα νέα ποσά για τους παραγωγούς, τα οποία θα καταβληθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου. Μια εβδομάδα πληρωμών συντάξεων αυτή που διανύουμε. Θα έχουμε την πληρωμή για ΟΑΕ και ΟΓΑ που θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη το απόγευμα, ενώ τα χρήματα του ΙΚΑ και του Δημοσίου θα φανούν από την Παρασκευή το απόγευμα μετά τις 4. Να πούμε ότι τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη του μήνα ή την επόμενη εβδομάδα, και ήδη έχει ανακοινωθεί ότι θα ξεκινήσουν πληρωμές για τα 150 ευρώ για κάθε παιδί σε κάθε οικογένεια. Αυτόματα οι πληρωμές αυτές είναι να γίνουν από μεθαύριο 24 Ιουνίου ως το τέλος του μήνα. Συνεχίζονται τα παύλια της Ιεράς Μητρόπολης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Είχαμε σήμερα το πρωί την μοναστική σύναξη που πραγματοποιήθηκε στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε βρέθηκε εκεί και θα έχετε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να παρακολουθήσετε τις στιγμές αυτές στις οθόνες σας. Ενώ χθες είχαμε στο Παύλιο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέρεια, κοντά στο βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο πλαίσιο των Παυλίων πάντα, να παρουσιάζεται τόμος αφιερωματικό τεύχος των χρονικών ιστορίας και πολιτισμού νομού Ημαθίας, αφιερωμένου στη συμπλήρωση 3 δεκαετιών τη μαντορία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βερίας κ. Παντελεήμονος. Συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής στις κατασκηνώσεις των Ιερών Μητροπόλεων. Η Ιερά Μητρόπολη Συσανίου και Σιατής της ενημερώνει ότι οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά. 2 οι κατασκηνωτικές περίοδοι για τα κορίτσια από 18-23 Αυγούστου, για τα αγόρια από τις 24 ως τις 27. Θα πραγματοποιηθούν στους χώρους στο Βογατσικό της Ιεράς Μητρόπολης.
Την Παρασκευή, η συναυλία κατά των εξαρτήσεων της σειράς Μητρόπολης Γρεβενών και του Κέντρου Πρόληψης Ορίζοντες. Τα θαύματα δεν είναι σπάνια. Αυτός είναι ο τίτλος, παρμένος από τραγούδι της Ευανδίας Ρεμπούτσικα, για τη φετινή συναυλία που διοργανώνεται αυτή την Παρασκευή το βράδυ. Έχει καθιερωθεί στην πόλη πλέον λοιπόν η 26η Ιουνίου, η ημέρα κατά των εξαρτήσεων, στο υπαίθριο θέατρο, στο Καστράκι, να πραγματοποιείται συναυλία. Κάτω χρόνια συμπληρώνει ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Αργυρούπολη της Δράμας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, οι επαιτειακές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Αύριο το απόγευμα, υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Τιμίου Προδρόμου από την Ιερά Μονή Δομήρου της Μητρόπολης Ζυχνών. Ενώ αύριο θα τελεστεί το βράδυ αγρυπνία γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου στην πόλη των Γιαννιτσών, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Λατόμου στη Θεσσαλονίκη το μετοχιακό Ιερό Παρεκκλήσιο του Οσίου Δαβίδ της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδόρας. Να υπηρετείτε την αλήθεια, είπε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, μιλώντας σε δημοσιογράφους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων των Ελληνικών και Κυπριακών Ενώσεων Συντακτών, που έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων που έγινε στην Άγκυρα και έγιναν δεκτοί βέβαια στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ενώ έστειλε μήνυμα ειρήνης μέσω διαλόγου και αισιοδοξία που άφησε να φανεί για τις συζητήσεις για την επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης. Με το βραβείο τώρα Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τιμήθηκε ο Αθανάσιος Μαρτίνος στο Φανάρι στην Πατριαρχική Μαράσλιο Σχολή. Είχαμε την απονομή και τις βεβαιώσεις αποφύτησης προς τους ομογενείς μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Ομίλου Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας 2025-2026. Αύριο το πρωί εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτη Ικονίου στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι. Είχαμε Πατριαρχικό Τρισάγιο που τελέστηκε την πρώτη στιγμή για τον μακαριστό Ικονίου Θεόληπτο από τον Παναγιώτατο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Ενώ Τρισάγιο τέλεσε και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας κ. Θεόδωρος το Σάββατο μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ένα νέο μέλος απέκτησε η ιερατική οικογένεια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Ο λόγος για το διάκονο Θεοφύλακτο, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόντρεαλ του Καναδά, εισήλθε στο μοναχικό σχήμα από την ηλικία των 18 ετών και συνεχεία μαθήτευσε πλησίων του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου στη Μεγαλόνησο Κύπρο, προτού μετοικήσει και εγκατασταθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σπουδάζει τα ιερά γράμματα στη Θεολογική Σχολή του Αποστόλου Ανδρέα. Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάστηκε το διήμερο 20 και 21 Ιουνίου η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Βασιλείου του Χιλιοδένδρου, ο οποίος μαρτύρησε στο Χιλιόδένδρο Καστορίας και αποτελεί πολύτιμο πνευματικό θησαυρό για την τοπική εκκλησία. Με τη συμμετοχή εκατοντάδων δρομέων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με απόλυτη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία, ολοκληρώθηκε ο 10ος επαιτειακός αγώνας στο πέρασμα του Αποστόλου Παύλου, της Ιεράς Μητρόπολης, Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμόνος. Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο με αφετηρία τον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης και τερματισμό την αρχαία Πίδνα. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολιτής Κορίνθου Παύλος συμμετείχε και προέστη σε σειρά εκδηλώσεων στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της τοπικής εκκλησίας με την ιστορική μνήμη, την πνευματική ζωή και τον πολιτισμό του τόπου. Απευθείας μεταδόσεις από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από τη 4Ε. Μείνετε ενήμεροι μέσω των κοινωνικών δικτύων. Πανηγυρίζει ο Βυζαντινός Ναός των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης, απευθείας μετάδοση εκεί την ημέρα της εορτής. Αλλά και από την Έδεσα, Ιερά Πανήγυρη των Αγίων Αναργύρων, θα έχουμε και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος.
Φυσικά στην πόλη της Βέρειας θα βρεθούμε με απευθείας μεταδόσεις, η Βέρεια η οποία τιμά τον Απόστολο Παύλο. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε λοιπόν τους πρωτοσέλιδους τίτλους. Πάμε πρώτα στα νέα. Πέναλτι σε συντάξεις. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις εδώ το θέμα. Οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις, με συγχωρείτε, παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής θα φτάνει το 10%, ένα ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, εδώ παρουσιάζει η εφημερίδα. Το ύψος των συντάξεων σε σχέση με τις σημερινές ποινές, εδώ επίσης μια μικρή προσέγγιση. Απογευματινή τα νέα δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες, τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο ως Νοέμβριο, εδώ από πλευράς κυβέρνησης. Η εφημερίδα των συντακτών, 7+1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά, διαβάζουμε εδώ. Ενώ στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων, το πακέτο που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το μανιφέστο άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη για τον αρχηγό του Πασόκ Κινάλ, εδώ τον Νίκο Ανδρουλάκη, το πρώτο σέλιδο. Κόντρα, δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία, ένα ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Εστία, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον Πρωθυπουργό. Εδώ αντιπαραβάλλει τα όσα συμβαίνουν στη Μεγάλη Βρετανία τις τελευταίες ημέρες. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές, αντιμετωπίζει αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών του κόμματός του. Υπάρχει αμφισβήτηση, είναι υποπαρέτηση, όπως γράφουν τα βρετανικά ταμπλόιτς σήμερα. Political. Τα 5 ισχυρά ατού της Ελλάδας, ενισχύεται το εθνικό success story. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Δημοκρατία. Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Δικαιώθηκε η Πολωνία, προσέφηκε στα διεθνή δικαστήρια. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση για αποζημιώσεις 50.000 Πολωνών. Αυτό θα γίνει μέσα στη χρονιά που διανύουμε, στο 2026, σύμφωνα με την απόφαση, αποδεχόμενο το Βερολίνο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Και βέβαια, εδώ την ίδια ώρα που με την πατρίδα μας, οι φρικαλαιότητες που έγιναν εδώ και ο οικονομικός όλεθρος, σε αυτό στηρίζει η εφημερίδα βέβαια και το πρωτοσέλιδο της. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook, αλλά και στο X, πρώην Twitter, όπου μας ακολουθείτε. Ακούστε μας και μέσω διαδικτύου από το radiolydia.com αλλά και από το κινητό σας τηλέφωνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
3: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR Code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου. Αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και την πολύ μεγάλη χαρά να παρουσιάσουμε για όλη αυτή την εβδομάδα αποσπάσματα από την τηλεφωνική συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο τέος Β' Δομέστιχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και άρχον μουσικοδιδάσκαλος, ο κύριος Δημοσθένης Παϊκόπουλος. Για όλη αυτή την εβδομάδα θα ακούμε αποσπάσματα από αυτή τη συνέντευξη, αλλά και να ακούσουμε και πολλούς ύμνους τους οποίους ψάλλει ο άρχοντας. Ο κύριος Δημοσθένης Παϊκόπουλος, ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχωρίζει για το ήθος του, αλλά και ένας από τους τελευταίους μεγάλους ψάλτες και μεγάλους δασκάλους της Κωνσταντινοπολίτικης παράδοσης και για πολλά χρόνια είναι χωράρχης του Εναθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινούπολεως. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το πρώτο απόσπασμα της συνέντευξης, όπου θα μας μιλήσει για τα πρώτα του χρόνια και τα πρώτα βήματα στη μουσική. Ναι, δάσκαλε κύριε Παϊκόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Είναι έτσι μεγάλη μας τιμή και χαρά που δεχτήκατε να μιλήσουμε εδώ για το ραδιόφωνο της Αγίας Λιδίας και χαιρόμαστε πολύ γιατί θα μπορέσουμε και εμείς να ακούσουμε και οι ακροατές μας έναν από τους τελευταίους άρχοντες πολίτες του Πατριαρχείου. Ήσασταν δεύτερος δομέστιχος στο Πατριαρχικό Ναό.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Και άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
1: Μάλιστα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να συζητήσω μαζί σας.
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Πείτε μας λίγο έτσι, να αρχίσουμε με λίγα βιογραφικά. Να μας πείτε λίγο για τη ζωή σας, έτσι να σας μάθουμε.
1: Ναι. Εγώ γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Την 7 Δεκάτου του 1929.
0: Μάλιστα.
1: Στην Ίσο Αντιγόνη, είναι νησί, το δεύτερο νησί των Πριγκυπωνήσων.
0: Α, μάλιστα.
1: Στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ο πατέρας μου όμως είναι κλαβριτινός. Από το χωριό Δάφνη, παλιά Στρέζοβα της Αχαΐας.
0: Μάλιστα, Πελοποννήσιος.
1: Πελοποννήσιος. Είχε λοιπόν το θείο του Διονύσιο Παϊκόπουλο, ηγούμενο στο τέταρτο πριγκυπονήσι, στην Πρίγκυπο.
0: Μάλιστα.
1: Στη μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά, είχε το θείο του ο πατέρας μου, εκεί ηγούμενο. Εκείνος τον κάλεσε παιδάκι 10 ετών να τον πάρει στην Κωνσταντινούπολη από το χωριό του.
0: Α, και τότε
1: και
0: πήγε
1: έτσι έγινε. Το πήγε κοντά εκεί στον ηγούμενο κοντά, στο μοναστήρι. Εκεί τον ο θείος του τον εμόρφωσε, τον έστειλε σχολείο, γυμνάσια, λύκια, όλα τα θετικά και μεγάλωσε στο στιμονί εκεί ο πατέρας μου.
0: Α, μάλιστα.
1: Και έτσι βρέθηκα και γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Πολύ ωραία.
1: Τον τελευταίο και μετά ο πατέρας μου έγινε ιερεύς και έτσι εγώ μεγάλωσα γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ο πατέρας σας γνώριζε μουσική, ήταν και γεροψάλτης.
1: Ναι, ο πατέρας μου φρόντισε όταν πήγαινε ακόμα στο γυμνάσιο και στο Λύκειο ο πατέρας μου και στην Πρίγκυπο. Φρόντιζε και ορχόταν ο πρίγκος ο οποίος έψελνε τότε στην Πρίγκυπο. Στο νησί, ναι, στην Πρίγκυπο. Έψαλε εκεί ο πρίγκος και τον παρακάλεσε να ανεβαίνει στη μονή επάνω και να κάνει μάθημα του πατέρα. Και έτσι είχε το δάσκαλο τον Κωνσταντίνο Πρίγκο.
0: Ήταν μαθητής του πρίγκου.
1: Ναι, τότε ήταν στο Λύκειο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το έκανε μαθήματα. Γιατί τότε και το διάστημα παλιά ο πρίγκος ήταν δομέστιχος ο πατέρας, αλλά απαγόρευσαν οι Τούρκοι να ψάλουν Έλληνες υπήκοοι. Και πήγε ψάλτη στην Ίσο Πρίγκυπο.
0: Έπρεπε να φύγει από τον Πατριαρχικό Ναό και να πάει αλλού.
1: Τον πήρανε εκεί πέρα, ξέρετε, αυτοί στο νησί, τα είχαν καλά εκεί με τις αρχές εκεί και τον πήρανε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί ψάλτη, ναι.
2: Και έτσι ο πατέρας σας κοντά του έμαθε τα μουσικά.
1: Από εκεί ξεκίνησε, από τον πατέρα μου ξεκίνησε, από 4-5 χρονών.
2: Μάλιστα.
1: Όταν έγινε ιερεύς ο πατέρας μου,
2: ναι,
1: ο θείος του τον διόρισε σε δύο μετόχια υψάτη.
2: Μάλιστα.
1: Το πρώτο μετόχι ήταν στο φανάρι πιο πάνω από το πατριαρχείο. Υπάρχει η Μονή Βλάχσαραϊ, Παναγίες και Παραμυθίες. Αυτό είναι μετόχι του μεγάλου Σπελαιού Καλαβρίτων.
2: Μάλιστα.
1: Και διόρισε τον πατέρα μου ιεροεπισάτη. Όπως και στο δεύτερο, στην Αντιγόνη εκεί που γεννήθηκα, υπάρχει το μετόχι, η Μονή του Αγίου Γεωργίου Καρύπη. Και αυτό είναι μετόχι του μεγάλου Σπελαιών Καλαβρίτων. Και τα φρόντιζα και αυτά και ο θείος του πατέρα μου, Διονύσιος Παϊκόπουλος.
2: Μάλιστα.
1: Και τον διόρισε σε αυτές τις δύο μονές, τα δύο μετόχια.
2: Ναι, ναι.
1: Και έτσι το καλοκαίρι, δηλαδή από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, ο πατέρας μου λειτουργούσε στην Αντιγόνη. Ήμασταν στο νησί της Αντιγόνης, εκεί,
2: ναι,
1: στον Άγιο Γεωργίου Καρύπη Αντιγόνης, και το χειμώνα, δηλαδή από το Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο, ήμασταν στο Φανάρι.
2: Είχε εκκλησίες πολλές τότε το Φανάρι.
1: Πάρα πολλές.
2: Ναι.
1: Αρκετές υπάρχουν και τώρα, ευτυχώς.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Ναι. Στον πατέρα μου κοντά άρχισε να μου σιγά σιγά και έμαθα πολλά πράγματα από τον πατέρα μου.
2: Ναι.
1: Τα πρώτα βήματα ήταν αυτά.
2: Τα πρώτα βήματα.
1: Ναι, επίσης θέλω να πω, επειδή η Μονή της Παναγίας και Παραμυθίας του Βλάχσαραϊ,
2: ναι,
1: εγώ ήταν Βλάχσαραϊ γι' αυτό λέγεται, διότι χρημάτισε και Ρουμανικό Πατριαρχείο. Και μετά το Ρουμανικό Πατριαρχείο έγινε και δικό μας Οικουμενικό Πατριαρχείο, πριν πάει στον Άγιο Γεώργιο τώρα.
2: Α, κατάλαβα. Ήταν
1: αυτά και... είναι 5 λεφτά από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Και το 1974 που ο πατέρας μου απελάθη από τους Τούρκους, το 1974, ναι, και ήρθε στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Αυτό το μετόχι το κάψανε ύστερα από 2 μήνες. Και προσπαθούμε τώρα 5-6 χρόνια. Πήγα και εγώ, βοήθησα εκεί στην πόλη, εξήγησα πώς ήταν ο ναός μέσα, τα σπίτια γύρω-γύρω.
2: Να αναστρεφεί.
1: Ναι, είναι όλα έτοιμα και τα σχέδια και όλα αυτά είναι έτοιμα. Το σπαθί του πατριαρχείου να βρει χορηγό.
2: Μακάρι να γίνει.
1: Μακάρι, μάλιστα.

0: Είναι στο δικό σας το ναό.
1: Και ερχόταν και ναι. Και μετά ανέβαινε στο σπίτι επάνω να το κάνει καφεδάκι η μητέρα μου να φάμε. Και έτσι το γνώρισα από θυμάμαι και το θυμάμαι ακόμα και η φωνή ναι. του είναι σαν πιάμα από 5 ετών.
0: Από πολύ μικρή ηλικία, ναι.
1: Επίσης ερχόταν τακτικά σε όλους τους χαιρετισμούς και έψαλε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί το πετερχείο αρχίζανε στις 4.
0: Ναι.
1: 4.30 και εμείς αρχίζαμε σε 7 τους χαιρετισμούς. Τελείωνε το πετερχείο και ερχόταν και έψαλε και σε εμάς.
0: Οπότε από πολύ μικρός είχατε το άκουσμα
1: ναι,
0: του...
1: Βέβαια ένα λόγιο εκεί, ναι, κοντά του.
0: Του ναυτιλιώτη, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά όλα κάποια στιγμή, όταν ήμουν σε ηλικία 10 ετών, συνάντησα ο Κωνσταντίνος Πρίγκος εκεί στο φανάρι τον πατέρα μου και του λέει, έμαθα για το γιο σου, λέει, δεν το στέλνει στον πατερχείο, στο κανονάρχο, λέει. Και έτσι ξεκίνησα ένα Σάββατο, μου έκανε φτιάξει η μητέρα μου ένα ρασάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγα εκεί και ξεκίνησα. Και η αρχή ήταν ως εξής. Πήγα εκεί στο ναό μέσα, στο πατριαρχείο. Ζήτησα τον Κωνσταντινό Πρίγκο που το σύστησαν εκεί. Και μου λέει ο Πρίγκος, εγώ τώρα έχω πολλά παιδάκια στο αναλόγιο. Ναι. Θα πας προσωρινά στον απέναντι λίγο στον κύριο Στασιούλου στα Νίτσα. Και αργότερα έρχεται, θα σε πάρω εγώ πάλι. Αλλά έτσι 4 χρόνια έμεινα στον Στρασιόλου Στανίτσα.
0: Οπότε ξεκινήσατε κανονάρχος του Στανίτσα, του Λαμπαδαρίου.
1: Ναι, 10 ετών μέχρι 14 ετών. Μετά έφυγα, πήγα βοηθός του πρωτοψάλτη Γεωργίου Καρακάσιου που έψαλε στην Αγία Εφημία Χαλκιδόνος.
0: Α, στη Χαλκιδόνα, ναι.
1: Γεώργιος Καρακάσης, μεγάλος δάσκαλος.
0: Βέβαια.
1: Και μαθητής του Ιακώβου τον Απλιώτου.
0: Βέβαια, ναι.
1: Ήτανε. Έκανα και εκεί κάπου 3.5 χρόνια κοντά του, να πούμε, και εκεί αυτός μου έμαθε την παρασημαντική.
0: Α, μουσική μάθετε από τον Καρακάση, τον Γιώργο.
1: Από τον Καρακάση, ναι. Αλλά ήξερα πλέον πολλά πράγματα εγώ. Γιατί έψανε και τον πατέρα μου. Δηλαδή πρακτικά ήξερα πολλά πράγματα.
0: Βέβαια, βέβαια. Είχατε ναι, ήδη και 4 χρόνια ναι. στο Πατριαρχείο.
1: Ναι.
0: Εκεί τα αναλόγια του Πατριαρχείου πώς ήταν εκείνη την περίοδο. Είχανε κόσμο, είχαν παιδάκια, είχανε...
1: Κοιτάξτε, ήταν από 8-9 παιδιά, 10.
0: Το κάθε ψαλτήρι.
1: Στο κάθε ψαλτήρι.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, εκεί τα αναλόγια είναι ως εξής. Το πρώτο βάθρο είναι στον γυλό
0: ναι.
1: μπροστά. Σε αυτό, και σε αυτό το στρογγυλό επάνω είναι και το αναλόγιο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Γύρω-γύρω πηγαίνουν τα παιδάκια, στεκόντουσαν 5-6 παιδάκια. Αυτοί που ήταν τα πρώτοι, οι πρωτάριδες που λέμε. Και μας έλεγε ο δάσκαλος που πρωτοπήγαμε εκεί, εμείς μόνο θα ισοκρατείτε.
0: Ναι.
1: Κρατάτε στο ίσο. Στο δεύτερο το βάθρο, το δεύτερο σκαλί, ήταν άλλα 4-5 κανονάρχια που ήταν αυτοί που ξέρουν πλέον να κανοναρχίσουν, να πούν τον Απόστολο, να συμψάλλουν, που ξέρουν αρκετά πράγματα.
0: Οι πιο έμπειροι.
1: Οι πιο έμπειροι, ναι. Και το τρίτο είναι τα αναλόγια του πρωτοψάλτη. Ήταν στο πρώτο βάθρο 5-6 παιδάκια και άλλα 3-4 παιδιά πάνω στο άλλο.
0: Και τότε οι κανονάρχοι κάνανε το κανονάρχημα γιατί δεν υπήρχαν και βιβλία στα ψαλτήρια, σωστά.
1: Ναι. Τα λέγανε να παίξουν αυτοί
0: οι ψάλτες.
1: Αλλά το βιβλίο ήταν ανοιχτό.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ανοιχτό πάνω χάρη στα παπαδικά μέρη πάντοτε.
0: Βέβαια, ναι, βέβαια.
1: Ήταν ανοιχτό και το προγάκι το βιβλίο ήταν ανοιχτό. Και ο Δομέστιχος το έβλεπε. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και το βλέπαν και οι καρνάρχοι σιγά σιγά οι πρώτοι. Οι γεγμένοι που λένε.
0: Εκεί στο Πατριαρχείο όταν ήσασταν, σας κάνανε μαθήματα οι Δομέστιχοι, ο Λαπαδάριος, οι ψάλτες.
1: Ναι, οι Δομέστιχοι. Ο Αριστόρας θυμάμαι εμείς ότι είχαμε δεύτερο Δομέστιχο.
0: Ναι.
1: Τον Νικολό Σιμεωνίδη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός μας έλεγε τα Σάββατα μετά τον Εσπερινό. Μας κράταγε εκεί και μας εξηγούσε ορισμένα πράγματα. Συνήθως αυτά που θα ψάλλουμε την άλλη μέρα. Λίγα πράγματα όμως, ναι.
0: Να, λίγα πράγματα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά κάνατε τα μαθήματα με τον Γεώργιο Καρακάση.
1: Μετά το, ναι, εκεί έμαθα και την... Και ξέρει πάλι, δηλαδή πολύ...

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Έγινε η νυχτερινή λειτουργία στο ναό της Αγίας Σοφίας, όπου συγκεντρώθηκε μέγα πλήθος, εντός και εκτός του ναού. Και όλοι οι άρχοντες και αξιωματούχοι με επικεφαλής το βασιλιά. Αλληλοφιλήθηκαν, αγκαλιάστηκαν και συγχωρήθηκαν όλοι μεταξύ τους χριστιανικά και κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων, ως αν μελοθάνατοι που αποχαιρετούσαν το μάταιο τούτο και άγριο κόσμο των παθών και της αφροσύνης. Όλοι καταλάβαιναν ότι το τέλος πλησιάζει και με τη δύναμη της πίστεως ξαναπήγαν στις πολεμικές τους θέσεις όπου τους πρόσταζε το χρέος. Όλοι ήταν αποφασισμένοι να νικήσουν ή να πεθάνουν. Ανέβηκαν λοιπόν στα εξωτερικά τα θεοδοσιανά τείχη και πίσω τους κλείστηκαν οι πόρτες του εσωτερικού τείχους που είχε φτιάξει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Κι έτσι δεν είχαν πια καμιά δυνατότητα να υποχωρήσουν ή να φύγουν από τους πολεμικούς πύργους. Πολλοί πιστοί μάλιστα κρεμούσαν εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων πάνω στις κλειδωμένες πόρτες για βοήθεια και προστασία όλων των γενναιόψυχων αμυντόρων. Γιατί ο πόλεμος αυτός ήταν πρώτον υπερπίστεως και ψυχής και ύστερα υπερπατρίδος και επιβιώσεως της ζωής. Το ήξεραν ότι αγωνίζονταν ως μάρτυρες ουρανού και γης, μια σφραγίδα αίματος πάνω στο τέλος ενός κόσμου και στην αρχή ενός άλλου που θα γεννιόταν ως αν θαύμα μέσα από τον τάφο.

0: βασιλιάς Κωνσταντίνος μετά τη λειτουργία πήγε στα ανάκτορα και αποχαιρέτησε όλους τους αυλικούς και ζήτησε συγχώρηση. Και όλοι έκλαψαν από τη συγκίνηση, γιατί έβλεπαν ότι αυτές οι στιγμές ήταν οι πικρές στιγμές του μεγάλου χωρισμού, όπως το δεύτερο τελευταίο ασπασμών «Δόμεν αδελφοί το Θανόντι». Και αυτή τη φορά ο μελοθάνατος ήταν ο ίδιος ο αυτοκράτορας και η ένδοξη αυτοκρατορία της Ανατολής. Ύστερα καβάλισε το άλογό του και με τη συνοδεία του επιθεωρούσε όλη τη νύχτα τις φρουρές στα τείχη και προσπαθούσε να τις εμψυχώσει και να τονώσει τη γενεοφροσύνη του σε αυτή την κρίσιμη ώρα. Έφυπος και ο Σουλτάνος έκανε προσωπική επιθεώρηση στα δικά του στρατεύματα, σε όλη τη βόρεια και ανατολική πλευρά του μετόπου και πάντα είχε να πει ένα λόγο ενθαρρυντικό στους αρχηγούς των τμήματων, με τη βεβαιότητα ότι αυτή τη φορά ξεκινούσαν μόνο για τη νίκη. Και είχε ακόμα τη δύναμη να ηλεκτρίζει και να ενθουσιάζει τους πολεμιστές του και να γεννά μέσα τους τον ισλαμικό φανατισμό.
1: «Εσείς είστε το σπαθί και η δύναμή μου. Μετά τον Αλλάχ. Πολεμούμε για τον Αλλάχ και τον προφήτη μας».
0: Στα ανάκτορα η Κλεονίκη ετοίμασε μερικά τρόφιμα για τον πρωτοσπαθάριο Αλέξιο, γιατί τα τρόφιμα είχαν εξαφανιστεί και δεν έβρισκε κανείς εύκολα τα απαραίτητα. Ακόμη και οι φρουρές κακοσυτίζονταν. Ευκαιρία λοιπόν και καλή πρόφαση για την ερωτευμένη Κλεονίκη να τρέξει κοντά στον αγαπημένο της έστω και για λίγο, να τον δει και να μιλήσει μαζί του. Μέσα στις κρίσιμες αυτές ώρες, κανείς δεν ήξερε τι πρόκειται να ξημερώσει η αυριανή ημέρα. Κοντά του ένιωθε μια σιγουριά και μια ασφάλεια, λες και ο κόσμος δεν είχε πια κινδύνους και ανάγκες και παγίδες. Γέμισε λοιπόν ένα κουτί με κομμάτια κρεατόπιτα, που την είχε φτιάξει ίδια με τα χέρια της, γιατί ήθελε να τον περιποιηθεί. «Να την τρώει και να γλυκαίνεται», συλλογιζόταν και ονειροπολούσε την ώρα που την έφτιαχνε. Περνώντας έξω από το μετόχι του Μυτιλινιού καλογερόπαπα για να πάει στο τείχος όπου βρισκόταν ο Αλέξιος, σκέφτηκε να ζητήσει ένα μαρούλι από τα τελευταία που είχε το περιβόλι του μετοχιού. Χτύπησε την πόρτα του κελιού και ο πατήρ Λάζαρος την καλοδέχτηκε και της έδωσε το μαρούλι που του ζήτησε και μάλιστα και δύο τρυφερά ραπανάκια. «Έχεις πολύ καιρό να μεταλάβεις, κόρη μου?» «Απ' την ημέρα της λαμπρής, πάτερ μου». «Πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι μέρες όπου είναι και κανείς δεν ξέρει τι θα του φέρει η επαύριος», ξανάπε ο γέροντας και την ξαναρώτησε κοιτάζοντάς την στα μάτια. «Έχεις τίποτα που να βαραίνει την ψυχή σου?» «Τα ξέρεις, πάτερ μου, σου τα έχω εξομολογηθεί όλα. Μονάχα εκείνα τα αισθήματα που έχω για τον Αλέξιο, πατέρα Λάζαρε. Αλλά αυτά αντί να τη βαραίνουν την ψυχή μου, τη φτερώνουν και πετά. Έλα να σου διαβάσω τη συγχωρητική ευχή, να σου δώσω τα άχραντα μυστήρια που διατηρεί η Εκκλησία για τους κινδυνεύοντες». Έβαλε το πετραχύλι του, γονάτισε η Κλεονίκη και ο πατήρ Λάζαρος άρχισε να διαβάζει την ευχή από το βιβλίο, λέγοντας: «Ύστερα την ευλόγησε σταυρωτά και τη μετάλαβε, για να είναι προστατευμένη από το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, για κάθε κίνδυνο που έκρυβαν οι αναμενόμενες ώρες». Εκείνη χαιρέτησε ευλαβικά το γέροντα και φύγε βιαστικά για τον πύργο του Αλέξιου που βρισκόταν κοντά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού και ήταν ακριβώς απέναντι στα τέσσερα μεγάλα τουρκικά πυροβόλα που δουλεύαν ασταμάτητα το ένα πίσω από το άλλο. Όταν την είδε ο πρωτοσπαθάριος, χάρηκε αληθινά και την ευχαρίστησε για τα δώρα της. «Είναι πρώτα χαρά και μετά τιμή που με σκεφτήκατε και κουραστήκατε για μένα».
2: «Το ίδιο και για μένα. Τα όσα κάνετε για την άμμονα και την προστασία της πόλεως», το απάντησε συγκρατώντας τη μεγάλη της χαρά.
1: «Δεν είναι το ίδιο, δεσποσίνη μου. Τα δώρα σας είναι προσωπικά, ενώ η δική μου προσφορά είναι γενική και απρόσωπη».
0: Εκείνη κατάλαβε το νόημα των λόγων του Αλέξιου και λίγο ακόμη και θα πέφτει στην αγκαλιά του. Κοκκίνησε όμως σεμνά και χαμήλωσε αμήχανα το βλέμμα της, γιατί έβλεπε ότι δεν του ήταν αδιάφορη και αυτό τη μεθούσε από ευτυχία. Ήταν φανερό πια πως την αγαπούσε και εκείνος. Μια λέξη να της έλεγε ακόμη, μόνο μια λέξη, και θα ξεσπούσε με δάκρυα χαράς για να του πει ότι και εκείνη τον αγαπά τρελά, ότι το λατρεύει, ότι μόνο αυτόν σκέφτεται και τίποτα άλλο δεν ζητά στον κόσμο αυτό. Ήταν μια στιγμή κορυφαίας ανατάσεως των αισθημάτων της για τον Αλέξιο. Ένα φόντομα που την ανέβαζε ως τον ουρανό και δεν ήξερε πώς να συγκρατήσει μέσα της όλη αυτή τη φωτιά, που ανέβγαινε από μέσα της μπορούσε να κάψει όλο τον κόσμο. Έτσι ένιωθε η ίδια όταν τον κοίταζε στα μάτια.
1: «Πρόσεχε!»
0: φώναξε ξαφνικά ο Αλέξιος και με αγωνία την άρπαξε από τα μπράτσα και την έφερε πιο κοντά του για να αποφύγει ένα μυτερό κοντάρι που ερχόταν κατά πάνω της. Οι Τούρκοι κατάφεραν να στήσουν μια μεγάλη σκάλα στερεωμένη με γάντζους πάνω στα τείχη και ήταν έτοιμοι να εισβάλλουν στην πολεμίστρα του Αλέξιου. Η Κλεονίκη δεν κατάλαβε αμέσως τι είχε γίνει, αλλά ένιωσε αληθινά ευτυχισμένη μέσα στα χέρια του αγαπημένου της και αφέθηκε να γύρει πάνω του.
1: «Πρέπει να φυλάγεσαι από τα τσακάλια του Σουλτάνου. Μας ρίχνουν συνεχώς με όλα τα μέσα που διαθέτουν».
0: Δεν πρόλαβε όμως να πει τίποτα, γιατί ένα δεύτερο κοντάρι καρφώθηκε στα παρθενικά της στήθη. Πόση δόξα έχει ο έρωτας όταν είναι καθαρός. Τότε γίνεται κορυφαία θυσία χωρίς λόγια. Δίνει χωρίς να παίρνει, γιατί το ακόντιο στρεφόταν ενάντια στον Αλέξιο και το ανέγγιχτο κορμί της Κλεονίκης το έσωσε τη ζωή. Και ας μην του είχε πει ποτέ ότι τον αγαπά. Ούτε και εκείνος είχε ποτέ του εκδηλώσει τα αισθήματά του για αυτήν. Όσοι αγαπούν αληθινά και καθαρά δεν μιλούν, θυσιάζονται. Το ίδιο έκανε και η Κλεονίκη, δίχως να το σκεφτεί. Από το στόμα της άρχισε να τρέχει αίμα. Ο Αλέξιος κοίταξε γύρω του πώς να την προστατέψει. «Αλέξη, Δεν ολοκληρώσε τη φράση της. Έγειρε το κεφάλι της λιπόθυμη, ενώ εκείνος την κράτησε ολόκληρη πάνω του και έκανε πίσω 2-3 βήματα για να την προφυλάξει από νέα επίθεση.
1: «Μη μου μιλάς αυτή τη στιγμή, κάνε κουράγιο. Θα βγάλουμε το κοντάρι, θα γίνεις καλά, μη φοβάσαι».
0: Ύστερα φώναξε δυνατά τον υπασπιστή του και έτρεξε να τον βοηθήσει. Οι άλλοι άντρες της φρουράς σκοτώσανε τους Τούρκους και ρίξανε κάτω τη σκάλα. Ήταν όμως πολύ αργά. Η Κλεονίκη ήταν νεκρή. Είχε χτυπηθεί κατάκαρδα. Και όπως την κρατούσε ακόμα ο Αλέξιος στην αγκαλιά του, έσταζε το αίμα της πάνω στα φύλλα του μαρουλιού που της είχε δώσει ο πατήρ Λάζαρος. Αίμα μιας αθώας ύπαρξης, που δεν επαρκούσε όμως να ξεπλύνει τα κρίματα της αμαρτωλής αυτής πρωτεύουσας. Έδινε τη μαρτυρία και την ομολογία της αγάπης και της αθωότητος για όλους τους αθώους και τους πιστούς που χάθηκαν τότε. Γιατί πάντα υπάρχουν αθώοι και πιστοί, και όταν ακόμη η αμαρτία και η αθεία μοιάζει να έχει πλημμυρίσει τα πάντα. Ο Σάλιας, που γύριζε μέρα νύχτα σε όλους τους δρόμους και τις πλατείες και γάβγιζε σαν σκύλος, και άλλοτε σατήριζε και άλλοτε συμβούλευε και έλεγε τα σοφά και τα τρελά του ανακατεμένα και πότε τραγουδούσε και πότε χόρευε, φάνηκε για τελευταία φορά στην πλατεία της Αγίας Τριάδος, χλωμός και αδύνατος, και φώναζε με κάποιο πόνο στη φωνή του:
3: «Μη κλαίτε, αλλά χαίρετε, τι θα γεννεί δεν ξέρετε. Την τελευταία τη στιγμή πέφτει στο χώμα το κορμί. Κοντίζω ή κοντός ψαλμός, να το σκεφτάνει ο χαλασμός. Γι' αυτό κι εγώ τα παρωτώ κι όλους σας αποχαίρετω. Δεν ξέρω τι θα κάμωση. Γεια σας, καλή να αντάμωση».
0: Τη φωνή του δεν την ξανάκουσε κανείς. Μήτε είδαν το ταλαιπωρημένο σώμα του. Ήταν το απόγευμα της Δευτέρας 28 Μαΐου που εξαφανίστηκε ο Σάλιας, ένα πρόσωπο τόσο σημαντικό για την πόλη όσο και ο αυτοκράτορας ο ίδιος. Τον εκτιμούσαν όλοι με τον τρόπο τους. Μπορεί να τον πείραζαν με τα αστεία και τα ερωτήματά τους, αλλά στο βάθος έβλεπαν ότι έλεγε σοφά και σπουδαία λόγια και ξέραν ότι κάτω από τη μάσκα του τρελού κρύβονταν ένας πολύ γνωστικός άνθρωπος, ακόμη και ο ολιγόλογος και σοβαρός μεγάλος δούκας, τον εκτιμούσε και τον βοηθούσε κρυφά. «Σήμερα ο καιρός δείχνει πενθυσμένος, σκούρος, βαρύς και βουρκωμένος. Και η βασιλεύουσα γέρνει ολοένα και αργοσβήνει σαν καντήλι που δεν έχει άλλο λάδι. Τυφλωμένοι μοιάζουν οι άνθρωποι, τυφλωμένοι. Μεθυσμένοι μέσα στην ανυμπόρια τους. Πάντα λίγοι εκλεκτοί που βλέπουν, που ξέρουν και πράττουν το σωστό μέσα στο βιαστικό πέρασμα του κόσμου τούτου. Στους πολλούς, και να το εξηγήσεις δεν θα το καταλάβουν, μένουν κολλημένοι στο μαξιλάρι που ακουμπούν και αναπαύονται. Αλλά και οι λίγοι δεν είναι πάντα σωστοί. Πολλές φορές γίνονται το κάπα, δηλαδή το αρχικό της καταστροφής, όπως τώρα. Τούτες οι δύο μεγάλες μορφές, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος από τη μια και ο Σουλτάνος Μωάμεθ από την άλλη, αναμετρούν τη δύναμή τους, χωρίς να λείπουν τα λάθη και να δολοφονείται η λογική. Ο πρώτος την ελευθερία και το δίκιο να υπερασπίζεται. Το δίκιο της ζωής και ας φέρνει πάνω της μύρια στίγματα. Τη βαρβαρότητα της υλικής δύναμης υπηρετεί ο δεύτερος. Τυφλός που κρατά φωτιά και μαχαίρι. Και οι λαοί σφάζονται σαν τα πρόβατα, χωρίς κανείς να τους ρωτήσει. Κι όμως ο νους ο καθαρός Βλέπει κάτι άλλο να υπάρχει πίσω από όλα αυτά τα τρομερά και τα απάνθρωπα. Κάτι που δεν πιάνεται, αλλά διαπερνά πάντα την ανθρώπινη ιστορία. Όλη μέρα τούτη πέρασε μέσα σε προετοιμασίες και από τις δύο μεριές. Όσο βράδιαζε, τόσο μαζεύονταν τα μαύρα σύννεφα πάνω από τη βασιλεύουσα και η ομίχλη κατέβαινε ως τις στέγες των σπιτιών. Ακόμα και ο Σουλτάνος ανησύχησε και δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Φώναξε τους πιο σοφούς ουλεμάδες του να τους ρωτήσει. Και αυτοί του δώσανε την πιο βολική και την πιο ευχάριστη εξήγηση. Αυτή που ήθελε να ακούσει και ο ίδιος. Γιατί αυτό γίνεται σχεδόν πάντα με τους ισχυρούς και τους σοφούς που τους συμβουλεύουν. Λένε μόνο τα ευχάριστα και τα παρήγορα. Την ίδια ώρα που μιλούσαν οι ουλεμάδες του Σουλτάνου, άρχισε να πέφτει μια χοντρή βροχή που κάθε σταγόνα της ήταν μεγάλη σαν το μάτι ενός σταύρου. Και οι σοφοί το εξήγησαν και αυτό σαν σημάδι του Αλλάχ, που το έδινε κουράγιο και το έδειχνε το δρόμο της νίκης που τόσο επιθυμούσε. Τα μεσάνυχτα σβήσαν όλες οι φωτιές στα τουρκικά στρατόπεδα. Σύμφωνα και πάλι με την εντολή του Μωάμεθ, όλοι περίμεναν το σινιάλο της μεγάλης επίθεσης που θα γινόταν την Τρίτη, 29 Μαΐου. Μια ώρα περίμεναν το σινιάλο και όταν δόθηκε από τη σκηνή του Σουλτάνου άρχισε ο μέγας χαλασμός και μια φοβερή αντάρα και στα τρία μέτωπα της Εφτάλωφης. Μια ταυτόχρονη επίθεση που θα ξάφνιαζε και τον πιο ψύχρεμο αντίπαλο, τον πιο έτοιμο πόλεμο, καθώς έγινε μέσα στην κατασκόκκινη εκείνη νύχτα προς το ξημέρωμα της Τρίτης. Ο στόλος είχε πλησιάσει όλα τα παραθαλάσσια τείχη σε απόσταση βολής και το ίδιο έκαναν και τα άλλα σώματα του τουρκικού στρατού. Στο ανατολικό και το δυτικό μέτωπο της Τεριάς, με φοβερή μανία και άγριες φωνές όρμησαν οι Τούρκοι στα τείχη και προσπαθούσαν να ανεβούν σε αυτά με τις 2.000 σκάλες με γάντζους που είχαν προετοιμάσει. Αμέτρητες χιλιάδες άνθρωποι, πάνω από 200.000 χασισωμένοι Ασιάτες και άλλοι βάρβαροι, ούρλιαζαν συνεχώς. Αλλάχ, αλλάχ, λαϊ, λαλάχ. Οι χριστιανοί αμήντορες εντυπωσιάστηκαν από τα πολεμικά κύματα που στρέφονταν ενάντια τους, αλλά δεν φοβήθηκαν. Τα περίμεναν. Και πολέμησαν δυνατά, ψάλλοντας το «Σώσον Κύριε των λαών σου», γιατί μάχονταν για ζωή και για θάνατο. Ήξεραν ότι αυτό θα ήταν το τέλος τους, καλό ή κακό. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Και αναχέτησαν τις πρώτες φοδρές επιθέσεις των απίστων με επιτυχία. Τότε ο Σουλτάνος έδωσε και πάλι διαταγή να σαλπίζουν δυνατά χιλιάδες άλπιγγες και τύμπανα και τα μπούρλα μέσα στη νύχτα για να προκαλέσουν τρόμο και ξάφνιασμα στους πολιορκημένους που μόλις είχαν γύρει να ξεκουραστούν. Βούηξε ο τόπος από την ταραχή, τις φωνές και τα άγρια ξεφωνητά, τις άλπιγγες και τα ταμπούρλα, τα κανόνια και τα τουφέκια που έμοιαζε τη νύχτα αυτή της 29ης Μαΐου, που άνοιξε με μια σηκόλαση και ξέβρασε όλα τα φοβερά δαιμόνια της πάνω στη βασιλεύουσα πόλη, την ένδοξη Κωνσταντινούπολη. Μέγας σεισμός, να γινότανε δεν θα φέρνε τόσο τρόμο. Ήταν σαν να γύρισε ο κόσμος τα πάνω κάτω και όλοι πολεμούσαν όλους. Και ο πιο μεγάλος χαλασμός γινόταν στο μέτωπο του ποταμού Λύκου, στα βόρεια, δηλαδή στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου τα τείχη τα υπεράσπιζε ο ίδιος ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος και παραδίπλα στα δεξιά του πολεμούσε ο γενναίος Γενοβέζος πολέμαρχος, ο Τζάνι Τζουστινιάνι, με τους 700 άντρες του. Ο χαλασμός ήταν μεγάλος. Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη στις εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε προσκύνηση το ιερό λείψανο της αυθάρτου δεξιάς χειρός του Αγίου Ευγενίου, αστική γραμμή του ΟΑΣΤ νούμερο 5 και 6, στάση Ιερά Μητρόπολη.

0: σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδερφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθετη παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.
4: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.
5: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
4: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
6: Ιερά Μονή Αγίας Τριάδου Σπαρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για να μπορεί ο αληθινός ηγεμόνας να κυβερνήσει τους υπηκόους του και να τους κάνει να υπακούν αβίαστα, πρέπει να ασκεί την εξουσία του με επιείκεια και αγάπη. Γιατί η αγάπη αποκτάται με την αγάπη και γνώρισμα της φύσεως είναι να αγαπάς όταν σε αγαπούν. Ας έχουν λοιπόν οι άρχοντες υπόψη τους την παροιμία «Περίμενε από τους άλλους να κάνουν αυτό που κι εσύ κάνεις τους άλλους». Ο Βούσιρης, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, συνήθιζε να φωνεύει τους ξενοδόχους του, φωνεύθηκε όμως και ο ίδιος από τον Ηρακλή όταν φιλοξενήθηκε από αυτόν. Ο Ρέγουλος, πολλούς από τους εχμολότους των Καρχιδονίων, τους έδεσε με αλυσίδες, αλλά και ο ίδιος είδε αργότερα τα χέρια του δεμένα με τις σειρές των νικητών του. Ο Σύνης, περίφημος ληστής, έγερνε τις κορυφές των δέντρων, έδαινε σε αυτές τους ανθρώπους και τους κατακομμάτιαζε. Αλλά και ο ίδιος αργότερα τιμωρήθηκε με τον ίδιο τρόπο από τον Θησέα. Ο Νεοπτόλεμος έσφαξε τον Πρίαμο στο ναό του Δία και ο ίδιος φωνεύθηκε στο ναό του Απόλλωνος στους Δελφούς. Ο Αχάβ και η γυναίκα του Ιεζάβελ χωρίς λόγο εφώνευσαν τον Αβουθέ. Στο ίδιο όμως μέρος όπου έκλειψαν τα σχοιλιά το αίμα του αθώου, εκεί έκλεψαν και τα αίματα των φωνιάδων του. Στα νερά του ποταμού έπνιξε ο Φαραώ τα παιδιά των Εβραίων, αλλά και ο ίδιος πνίγηκε με όλο του το στρατό στα νερά της Ερυθράς θαλάσσης. Εκαυχάτο ο Αδωνιβεζέκ ότι έκοψε τα άκρα των χεριών και των ποδιών 70 βασιλέων και ότι τους είχε κάτω από το τραπέζι του να μαζεύουν τα ψίχουλα. Έπειτα όμως ομολόγησε ότι του το ανταπέδωσε ο Θεός, διότι κατά τον ίδιο τρόπο ακροτηριάστηκε και εκείνος. Ο Ιάσον εξόρισε πολλούς από την πατρίδα τους, αλλά και ο ίδιος πέθανε στην ξενιτιά. Και επειδή πολλοί εξαιτίας του έμειναν άταφοι, στερήθηκε και εκείνος στον τάφο και της Μηδίας και του πατέρα του. Η κόρη της Ασελγούς Ηρωδιάδος, η χορεύτρια, εζήτησε και πήρε από τον παράνομο Ηρώδη το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού. Αργότερα όμως, ενώ περνούσε και εκείνη από ένα παγωμένο ποτάμι, έσπασε ο πάγος, βυθίστηκε μέσα στο νερό μέχρι το λαιμό και τη σκόπηκε το κεφάλι για να πεθάνει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο εξαιτίας της πέθανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο Ανίβας, στη μάχη των Κανών, τόση φθορά επέφερε στα στρατεύματα των Ρωμαίων ώστε γέμισε 3,5 μόδια από τα χρυσά δαχτυλίδια των φωνευθέντων ανδρών και τα έστειλε στην Καρχιδόνα. Αλλά και ο ίδιος αργότερα αυτοκτόνησε με το δηλητήριο που κρατούσε στο δικό του δαχτυλίδι. Ο Ευτρόπιος, ο πρωθυπουργός του βασιλέως Αρκαδίου, τον έπεισε να καταργήσει δια νόμου το άσυλο των εκκλησιών και οποιοδήποτε κατέφευγε στο ναό ζητώντας άσυλο να απομακρυνόταν δια της βίας. Μετά από λίγο όμως κατέφυγε ο ίδιος στο ναό για να αποφύγει το θυμό του βασιλέως τον οποίον είχε εξοργήσει. Τον έβγαλαν όμως δια της βίας και τον απεκεφάλισαν. Έτσι ο ίδιος πρώτος γεύθηκε τα αποτελέσματα του αδίκου του νόμου και πραγματοποιήθηκε σε αυτόν η παροιμία που λέει «Υπόφερε τον νόμο τον οποίον εσύ ο ίδιος έκανες και το ρητό του Ευαγγελίου ενώ μέτρο μετρείτε αντιμετρηθήσετε ημίν». Όταν βασιλεύς της Γαλλίας ήταν ο Λουδοφίκος ο 11ος, κάποιος επίσκοπος τον παρότρινε να φτιάξει μια σκοτεινή φυλακή με σιδερένια κάγκελα και διπλές πόρτες περικυκλωμένη με τείχη και βαθιά χαντάκια. Σε αυτήν όμως πρώτος ο ίδιος φυλακίστηκε και έμεινε 14 χρόνια. Ο Τρασίλος, ο οποίος παρεκκίνησε τον τύρανο Βούσιρη να εξηλαιώσει τους θεούς προσφέροντάς τους ως θυσία έναν από τους φιλοξενούμενους του, θυσιάστηκε ο ίδιος επειδή τότε ήταν φιλοξενούμενος. Ο Περίλος, για να ευχαριστήσει τον τύρανο Φάλαρη, του κατασκεύασε ένα χάλκινο βόδι, ώστε όποιος τα ριχνόταν μέσα σε αυτό, ενώ θα ήταν πυρωμένο, να μούγκριζε σαν βόδι. Κατόπιν όμως εντολής του τυράννου και όπως γράφει ο ποιητής, πρώτος αυτός εδίδαξε το βόδι του να μουγκρίζει. Ο Θωμάς Κρόμβελ, ο σύμβουλος του βασιλέως της Αγγλίας Ερίκου του Τετάρτου, συνέβαλε στην έκδοση νόμου βάσει του οποίου ο κάθε ύποπτος εναντίον του βασιλιά να μην έχει το δικαίωμα να παρουσιάζεται ενώπιόν του εάν προηγουμένως δεν τον αθώωνε η σύγκλητος. Μετά από λίγο όμως υπέστη ο ίδιος τις συνέπειες αυτού του νόμου, διότι εθεωρήθη ύποπτος και επειδή δεν μπορούσε να συνομιλήσει με τον βασιλιά παρότι ήταν οικείος του, κατεδικάστη σε θάνατο και επικεφαλίστη. Έτσι πραγματοποιήθηκε εκείνο που λέει ο ψαλμωδός: «Λάκων όριξε και ενέσκαψεν αυτόν και εμπεσίτε εις βόθρον όνειργάσα του».

Άλλος πάλι από τους αρχηγούς της Γενέβρας, ο Ιωάννης Ανδρέας, επειδή αποστάτησε από την Ορθοδοξία, για να ταπεινώσει τους ευσεβείς, παρότρινε να δώσουν στον Δήμιο την πέτρα της Αγίας Τραπέζης για να κόπτονται επάνω σε αυτήν τα κεφάλια των κακούργων. Και επειδή τους άρεσε αυτή η συμβουλή, την έθεσαν αμέσως σε εφαρμογή. Μετά από λίγο όμως, τιμωρήθηκε με τον ίδιο τρόπο ο κακός σύμβουλος, διότι εξαιτίας των πολλών του κακών, πρώτος αυτός έβαψε με το ακάθαρτο αίμα του εκείνη την αγιασμένη πέτρα. Έτσι αποδείχθηκε αληθινό το απόφθεγμα που προαναφέραμε. Ό,τι κάνεις, περίμενε να σου το κάνουν. Γι' αυτό προπορεύονται οι τύρανοι, οι οποίοι διψούν το ανθρώπινο αίμα. Διακατέχονται πάντα από φόβο. Τρέμουν με το παραμικρό. Είναι πάντα χλωμοί στο πρόσωπο και στην καρδιά τους εμφολεύει διαρκώς η δειλία. Γι' αυτούς λέει και ο Ιώβ: «Ο ήχος του φόβου εν τη σωσήν αυτών, και όταν δοκώσει ειρηνεύειν, ήξει αυτόν η καταστροφή».

0: Το πλήκτρο αυτού του φόβου διατρυπούσε την καρδιά και του Κάιν. Γι' αυτό, όταν του είπε ο Θεός «Γιατί σχιθρόπασε το πρόσωπό σου», αποκρίθηκε «Διότι όποιος με συναντήσει θα με φωνεύσει». Αυτό συμβαίνει διότι η συνείδηση αναγκάζει τον ένοχο να τους φοβάται όλους εξαιτίας των κακών που έχει διαπράξει. «Πραγματικά», έλεγε κάποιος από τους άρχοντες της Ρώμης, «πρέπει να φοβάται πολλούς εκείνος τον οποίον φοβούνται οι πολλοί». Αυτή τη διδασκαλία, για να την αποδεχθούν όλοι ως αληθινή και πραγματική, πρέπει να την τεκμηριώσουμε με παραδείγματα. Ας αναφέρουμε λοιπόν τον τύρανο Διονύσιο. Ποιος δεν γνωρίζει τον ακατάπαυστο φόβο του τυράννου? Τόσο πολύ τον έπιπτε η συνείδησή του, ώστε έκαιγε με αναμένα κάρβουνα τις τρίχες του κεφαλιού του, για να μην βάλει κάτω από το ξηράφι του κουρέως το ναυχένα ή το λαριγκά του. Επειδή τους φοβόταν όλους, όταν ήθελε να μιλήσει στο λαό με παρησία, ανέβαινε επάνω σε ένα υψηλό πύργο και από εκεί τους απίφθινε το λόγο του. Μάλιστα, ούτε στους γιους του δεν είχε εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και όταν ήθελε να κοιμηθεί, τους έδιωχνε όλους από το σπίτι και τη νύχτα έλεγε και εσήκωναν την ξύλινη γέφυρα για να μην μπορεί κανείς να μπει μέσα στα ανάκτορα. Αλλά και για τον κλέαρχο, τον τύρανο του Πόντου, τι δεν μας εξιστορούν. Τόσο πολλοί λένε ότι έτρεμε που για να κοιμηθεί ξέγνιαστος έπρεπε να τον κλείνουν μέσα σε ένα μπαούλο, ειδικά για αυτόν τον σκοπό κατασκευασμένο. Και ο Πλούταρχος διηγείται για τον Αριστόδημο, τον τύρανο του Άργους, ότι στον επάνω όροφο του σπιτιού του είχε μια κρεμαστή πόρτα, επάνω στην οποία ήταν το κρεβάτι του. Και όταν ήθελε να κοιμηθεί, επειδή ήταν υψηλή, ανέβαινε επάνω σε μια σκάλα, την οποία ερχόταν έπειτα η μητέρα του και την έπαιρνε, από φόβο μήπως και ανέβαινε κάποιος άλλος και τον εφώνευε. Και το πρωί πάλι την έφερνε, γιατί αλλιώς δεν μπορούσε να κατέβει. Επίσης για τον Αλέξανδρο τον Φεραίο διηγούνται ότι εξαιτίας του μεγάλου του φόβου δεν τολμούσε να μπει ούτε στο δωμάτιο της γυναίκας του, εάν προηγουμένως δεν έμπαινε ένας από τους σωματοφύλακές του με γυμνό το σπαθί για να ερευνήσει το χώρο. Διηγούνται και για τον Μασινίσα ότι επειδή ήθελε να τον φοβούνται όλοι παρά να τον αγαπούν, για να μην τον σκοτώσει κάποιος από τους υπηρέτες του, είχε διαρκώς ολόγυρά του σκυλιά που τον φρουρούσαν. Επομένως, πόσο ευτυχείς και μακάριοι είναι οι βασιλείς εκείνοι και οι ηγεμόνες που θεμελιώνουν τη διατήρηση της βασιλείας τους όχι στο φόβο και στα όπλα, αλλά στην αγάπη του λαού και τη βοήθεια του Θεού. Βεβαίως σε αυτούς όλα συνεργούν στο αγαθό και όλα γίνονται όπως οι ίδιοι επιθυμούν. Αυτό μπορούμε εύκολα να το αποδείξουμε με παραδείγματα από το παρελθόν. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο αγιότατος εκείνος βασιλεύς, επειδή σεβάστηκε την πίστη των χριστιανών, φρόντισε για τη διάδοσή της και συνέβαλε πολύ στη δόξα της, τιμήθηκε ιδιαιτέρως από το Θεό, ο οποίος τον επρίκησε με τόσα χαρίσματα όσα δεν θα τολμούσε κανείς ούτε να επιθυμήσει. Διατήρησε τη βασιλική εξουσία για πολλά χρόνια. Κυβέρνησε με ευτυχία το λαό του. Υπερασπίστηκε μόνος του τη Ρωμαϊκή Βασιλεία. Κυβέρνησε με ασφάλεια το κράτος του. Δοξαζόταν στους πολέμους. Νικούσε πάντα τους αντιπάλους του. Κυβερνούσε με επιδεξιότητα το λαό. Ήταν μακρόβιος, ατάραχος και ευτυχισμένος μέχρι το τέλος της ζωής του, εφόσον και στο θρόνο του τον διαδέχθηκαν οι ιοί του. Επίσης και ο Αυτοκράτορ Θεοδόσιος πόσους εχθρούς του δεν εξαφάνισε, πόσες νίκες δεν εκέρδισε και πόσα τρόπαια δεν έστησε στα πέρατα της οικουμένης. Αυτά όλα όμως πώς τα επέτυχε? Με τη δύναμη του στρατού του, με την ανδρεία των στρατηγών του ή με τη δύναμη της βασιλείας του? Ασφαλώς όχι. Όλα τα κατόρθωσε με την αγάπη του λαού του, διότι ήταν επιηκής και με τη βοήθεια του Θεού, επειδή ήταν φιλόχριστος. Γι' αυτό και στη μάχη, τα βέλη των αντιπάλων του, με τη βοήθεια του Θεού, επέστρεφαν στους ίδιους και τους εφώνευαν.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Η ώρα είναι 4 ακριβώς.
1: Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβρίλ. Ψάλλει ο πρόδρομος Τσερβένης. Εκφωνεί ο πρεσβύτερος Πατήρ Βασίλειος Τσερβένης.

εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσε με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύς τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου,

Ελέησόμαι ο Θεός κατά το μέγελεος και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Η δουγάρεν ανομίες είναι λύθιν και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Η δουγάρα αλήθεια είναι η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γημονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενέσή σου, ότι η θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ο καευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκα εξουδενός. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριόν σου Μόσχου.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν,

Παρακολουθήσε με φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Ταξιάρχας Μιχαήλ και Γαβρίλ. Έψαλε ο πρόδρομος Τσερβένης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο πρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Τσερβένης.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Το καλοκαίρι συνεχίζεται μαζί και οι διακοπές του. Ελπίζω τώρα που έχετε ελεύθερο χρόνο να μην γκρινιάζετε στους δικούς σας. Τώρα που δεν έχετε σχολείο και τα μαθήματα, να έχετε έγνοια για να τα διαβάσετε. Να μην κάνετε παράπονα, γκρίνιες, καυγάδες, γιατί θα είστε όλη μέρα στο σπίτι με τα αδερφάκια σας. Ευκαιρία να γνωριστείτε καλύτερα, να παίξετε μαζί, να χαρείτε, να ζήσετε τις πιο όμορφες στιγμές με τα αδέρφια σας και τους γονείς σας, τώρα που δεν έχετε σχολείο. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα περάσουμε στο διήγημά μας.

στο Μιστρά με Πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

0: Προσκύνησα το αδικέφαλο αετό, εκεί όπου γονάτισε ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και στεύθηκε αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Άρχισα να κλαίω με λυγμούς. Ναι, ήθελα πάντα να κλάψω για τον μεγάλο ήρωα, τον μάρτυρα της πατρίδας, τον ατρόμητο, τον αθάνατο, τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Η εκκλησία βούλιαξε στη σιωπή. Οι ξένοι, οι τουρίστες, δεν μιλούσε κανένας. Μόνο το κλάμα μου ακουγόταν, σιγανό και λυπητερό. Σε λίγο, οι ξένοι άρχισαν να χειροκροτούν ενθουσιασμένοι, να βγάζουν φωτογραφίες. Πετάχτηκα πάνω, βγήκα έξω. Αυτές τις στιγμές, αυτό το ταξίδι, τη συγκίνηση, τη χαρά και τον πόνο της συνάντησης με τον μεγάλο ήρωα, ήθελα να τα ζήσω μόνος μου, χωρίς κόσμο, χειροκροτήματα και φωτογραφίες. Βουλιάξα πάλι στο παρελθόν, καθισμένο στο πεζούλι της Μητρόπολης. Μόνος, ολομόναχος. Εγώ, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, και γύρω μας το καυτό ελληνικό καλοκαίρι, με τα τζιτζίκια, το άρωμα του κατάξερου χόρτου και τις μεγάλες σκιές του από μεσήμερο. Είδα τους άλλους να βγαίνουν από την εκκλησία. Ηρέμησα. Τα συναισθήματα έπαψαν να με πνίγουν. Ξαναβρήκα τον εαυτό μου και το πρώτο που σκέφτηκα ήταν η αποστολή μας και οδηγίες του Θείου Βασίλη. Στις 12 τη νύχτα έπρεπε να είμαστε πάλι εκεί, μέσα στην εκκλησία. Εκείνο το βράδυ είχε πανσέλινο και το φεγγάρι θα φώτιζε το δικέφαλο αετό στο πάτωμα της Μητρόπολης, ακριβώς τα μεσάνυχτα. Έπρεπε να βρεθούμε μέσα στην εκκλησία όταν οι πόρτες της θα έκλειναν. Πώς όμως? Παρατήρησα τον φύλακα που περπατούσε αργά στην αυλή και πρόσεχε τους επισκέπτες. Είμαι βέβαιος πως στην τσέπη του κρατούσε δύο τουλάχιστον κλειδιά. Ένα για την πόρτα της εκκλησίας και ένα άλλο για την καγκελόπορτα της αυλής. Ο Θωμάς ήρθε. Έκατσε δίπλα μου και ακούμπησε το χέρι του στον ώμο μου. Δεν συνήθιζε να με αγκαλιάζει, ποτέ δεν με είχε αγκαλιάσει. Από την άλλη μεριά κάθισε αλλού. Εσπρώξε το χέρι του Θωμά και βάλε το δικό της στη θέση του. Ο Θωμάς θύμωσε. Κατέβασε το χέρι της ξαδέλφης μας, ξαναβάλε το δικό του χέρι και άρχισε ένας καυγάς για το ποιος θα με αγκαλιάσει. Για να αποφύγουμε τα χειρότερα, έπιασα το Θωμά από το μπλουζάκι και τον τράβηξα πιο πέρα. «Σκέφτεσαι ό,τι σκέφτομαι?» τον ρώτησα όταν βρεθήκαμε μακριά από τους άλλους. «Ναι, όμως μην ανησυχείς και έχω βρει τη λύση. Θα ξαπλώσω στη Μαρμάρα και θα περιμένω τα μεσάνυχτα. Κανένας δεν θα με προσέξει εκεί μέσα.» «Θωμά, τι λες? Αποκλείεται να με σε δουν. Και άντε εσύ ξάπλωσες στη σαρκοφάγο. Εμείς οι άλλοι πού θα κρυφτούμε? Και ας πούμε πως κρυφτήκαμε στην αυλή, πώς θα μπούμε στην εκκλησία που θα είναι κλειδωμένη?» «Δεν χρειάζεται, Οδυσσέα, να μπούμε μέσα όλοι μας τα μεσάνυχτα. Σιγά μην πάρουμε τη Ραλού μαζί μας να με τσιμπά και να με νευριάζει. Ας σε πω, μικρός, θα φοβάται. Μπορεί να αρχίσει να κλαίει και να μας προδώσει.» «Σε αυτό έχεις δίκιο, Θωμά. Δεν χρειάζεται να είμαστε στην εκκλησία όλοι τα μεσάνυχτα. Μπορεί να μπούμε μέσα εμείς οι δύο και άλλοι να περιμένουν απ' έξω.» Οι άλλοι έτρεξαν κοντά μας και η κουβέντα σταμάτησε. Η Ραλού ήθελε οπωσδήποτε να της πούμε τι λέγαμε. Ο Θωμάς της γύρισε την πλάτη. Αυτή του τράβηξε τα μαλλιά στο σβέρκο και αν δεν τους χωρίζαμε εγώ και Χαρά, είχαμε πάλι τσακωμούς και κλάματα. «Παιδιά, θα μιλήσουμε αργότερα», τους είπα και κοίταξα το ρολόι μου. Η ώρα είχε πάει κιόλας 7. Αν βέβαια δεν είχε συμβεί τίποτα παράξενο με το ρολόι μου, όπως εκείνο το ανεξήγητο στον πύργο της Μάνης. Για να βεβαιωθώ, ρώτησα έναν άγνωστο, γιατί σκέφτηκα πως μπορεί και τα ρολόγια των φίλων μου να είχαν σταματήσει κι αυτά. Οι δείχτες τους να γύριζαν αντίστροφα. «What time is it?» «Just 7, little guy.» 7 ακριβώς. «Παιδιά, ξεκουραστείτε, επιστρέφω σε λίγο.» Μας είπε μοναχή και ξαναμπήκε στην εκκλησία με μια κυρία, μάλλον για να την ξαναγήσει. Τους μάζεψα όλους τα πεζούλια της αυλής να μιλήσουμε. Στις 12 ακριβώς, εγώ και ο Θωμάς θα πρέπει να βρεθούμε μέσα στην εκκλησία. Οι υπόλοιποι θα περιμένετε έξω. Δεν ξέρω πού. Διαμαρτυρίες, φωνές. Η Ραλού απειλούσε πως θα έπαιρνε το λεωφορείο από τη Σπάρτη να πάει στην Αθήνα αν δεν ερχόταν μαζί μας. Μόνο ο Μικρούλης δεν μιλούσε. Μας κοίταζε σοβαρός, με τεντωμένα τα αυτιά και ορθάνυχτα τα μάτια. Παιδιά, μη φωνάζετε. Θα προδοθούμε. Να μην σας πω πώς μπορεί να έχουμε και μπλεξίματα με την αρχαιολογική υπηρεσία και με την αστυνομία. Όταν άκουσαν για την αστυνομία, έπαψαν να φωνάζουν. Μιλούσαν πολύ σιγά και κοίταζαν αν ήταν κάποιος κοντά τους πριν να ανοίξουν το στόμα τους. Οδυσσέα, εγώ δεν έχω καταλάβει τι θέλουμε να βρούμε τα μεσάνυχτα. Όταν η Πανσέληνος φωτίσει το δικέφαλο στο πάτωμα της εκκλησίας, είπε συνωμοτικά ο Θωμάς, ξύνοντας το κεφάλι του. Ούτε εγώ έχω καταλάβει, συμπλήρωσε η Ραλού. Εσύ ξέρεις, Οδυσσέα. Κι εγώ θέλω να μάθω, φώναξε ο μικρός, σηκώνοντας χέρι όπως στο σχολείο. Οχ. Συγγνώμη, παιδιά. Ήθελα να σας εξηγήσω όμως. Μια το ένα, μια το άλλο, το ξέχασα. Πάω σε εκείνη την έρημη γωνιά της αυλής. Ελάτε ένας-ένας μετά από μένα. Όταν μαζευτήκαμε και όταν βεβαιώθηκα πως δεν μας άκουγε κανένας, τους είπα πως ψάχναμε για τη χαμένη πέτρα από το σπαθί του τελευταίου αυτοκράτορα. Βέβαια τους έκρυψα αναγκαστικά. Είχα δώσει εξάλλου το λόγο μου, πως το είχα δει με τα μάτια μου, πως μου το είχε δείξει Χαρά στο μυστικό δωμάτιο του πύργου. Έκανε ο Θωμάς σαν λάστιχο που χάνει αέρα. Α! Φώναξε Ραλού και μου θύμισε μωρό που μαθαίνει να μιλά. Ο μικρός δεν έκανε ούτε φου ούτε α. Έμεινε βουβός και καθάριζε συνέχεια τα αυτιά με τα δάχτυλά του. Ήμουν βέβαιος πως δεν είχε καταλάβει, αλλά δεν μου ζήτησε να το εξηγήσω. Μήπως κι εγώ ήμουν βέβαιος πως γυρεύαμε αυτό που είπα στα παιδιά. Δεν ήμουν. Η Χαρά μας κοίταζε και χαμογελούσε, αφού βέβαια ήξερε το μυστικό. Το πρόβλημα είναι με ποιο τρόπο θα ξαναμπούμε εδώ μέσα, αφού στις 8 κλείνουν όλα και κλειδώνεται ο αρχαιολογικός χώρος. Τους είπα αφού συνήλθαν από την έκπληξη. Είδα το Θωμά να ξύνει πάλι το κεφάλι του, τη Ραλού να τρώει τα νύχια της, τη Χαρά να τυλίγει το δάχτυλό της σε μια τρίχα από τα μαλλιά της και ύστερα να την τραβά απότομα για να την κόψει. Εγώ λέω να κλέψουμε το κλειδί από το φύλακα. Δεν θα μπορεί να κλειδώσει. Αλλά και αν κλειδώσει με την κλειδί, θα ξεκλειδώσουμε με το κλεμμένο κλειδί το βράδυ. Έτσι κι αλλιώς δεν προλαβαίνει να ανοίξει την κλειδαριά απόψε, είπε ο Θωμάς, κοκκινοκίτρινος από τον ήλιο, αλλά και από το φόβο του για την αστυνομία. Είσαι αστυνομικό δαιμόνιο, Θωμούλη, του είπε ειρωνικά η Ραλού. Όμως θα πας εσύ να πάρεις το κλειδί από το φύλακα, ε? Το είχε κρεμασμένο σε ένα μπρελόκ. Το είδα πριν να το παίζει κουμπολόι και ύστερα να το βάζει στην τσέπη του. Θα μας πάρουν χαμπάρι κι άλλοι μονό μας. Και γιατί να πάω εγώ και να μην πάει η Ραλού, λέει ο Θωμάς. Έχω μια ιδέα, να παίξουμε την κολοκυθιά και όποιος χάσει να πάει για τα κλειδιά, είπε η Ραλού. Επιτέλους, είναι ώρα τώρα για κολοκυθιές και για παιχνίδια, πετάχτηκε η Χαρά νευριασμένη. Είμαι απογοητευμένος από όλους σας. Μια λύση ψάχνω να βρω, αλλά δεν με βοηθάτε καθόλου. Απορώ τη φίλη, τι συνεργάτες είσαστε. Πρέπει στο πρόσωπό μου να είδαν την αγωνία που με βασάνιζε και συνήλθαν. Είχαμε λιγότερο από μια ώρα να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Ήταν και ο κύριος Κώστας, που από το πρωί δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Ούτε φώνη, ούτε ακρόαση. Ούτε μια φορά δεν είχε χτυπήσει το τηλέφωνο. Ύστερα σκέφτηκα πως έτσι μπορεί να ήταν καλύτερα. Αν έπαιρνε και μας έλεγε πως ήταν στην είσοδο και να ετοιμαστούμε να φύγουμε, τι θα κάναμε. Έπεσε βαθιά σιωπή. Ακόμα και τα τζιτζίκια σταμάτησαν για λίγο το τραγούδι τους και ετοιμάστηκαν να κοιμηθούν κάτω από το φως του φεγγαριού που σε λίγο θα ξεπρόβαλε από την ανατολή. Ο ήλιος, κατάκοπος από το ταξίδι μιας μεγάλης καλοκαιριάτικης μέρας, είχε κυλήσει πίσω από το λόφο του Μιστρά, πίσω από τις πανύψηλες κορυφές του Ταΐγε του. Η σκιά του λόφου μας αγκάλιαζε, μας έσφυγε την ψυχή. Το φως γινόταν όλο και πιο λίγο. Οι τελευταίοι επισκέπτες μπήκαν στην εκκλησία βιαστικοί, κοιτάζοντας τα ρολόγια τους. «Excuse me, what time is it?» ρώτησε ένα ψηλό και άχαρο με γυαλάκια και ξανθά μαλλιά που πέρασε από δίπλα μου. Ο άγνωστος κοίταξε το ρολόι του. Ύστερα κοίταξε εμένα και ύστερα ένα-ένα τα παιδιά.
1: 7:43.
0: Μου απάντησε και βιάστηκε να μπει μέσα με τους άλλους. Την ίδια στιγμή ο Θωμάς δίπλα μου με σκούτηξε με δύναμη και ύστερα με ταρακούνησε πιάνοντάς με από τους ώμους. «Ο Θεός Βασίλης, Οδυσσέα! Ξάδερφε, ξύπνα!» Ξαφνιάστηκα. Τρελάθηκα. Είδα τρόμο και έκπληξη στο βλέμμα του. Ασυνήθιστο χρώμα και σχήμα είχε το πρόσωπό του, το στόμα του. «Θωμά, τι είναι αυτά που λες? Σε λίγα λεπτά μας διώχνουν. Θα γυρίσουμε στην Αθήνα ντροπιασμένοι, με σκυμμένο το κεφάλι. Ποτέ δεν θα βρούμε αυτό που ψάχνουμε. Θα μετανιώσουμε σε όλη μας τη ζωή για αυτή μας την αποτυχία.» Το δεύτερο σκούντιμα του Θωμά ήταν ακόμα πιο δυνατό. Το χέρι του καρφώθηκε στα πλευρά μου, αλλά δεν πρόλαβα να φωνάξω από τον πόνο, γιατί... «Οδυσσέα, είσαι στον κόσμο σου και εσύ και όλοι σας. Δεν είδες το ρολόι του θείου? Το γνωρίζω πολύ καλά. Μας έχει πει γι' αυτό. Ξέρω και τη μάρκα. Ωμέγα, πανάκριβο. Του το δώρησε ένας φίλος του, Ελβετός αρχαιολόγος. Ξέχασες που μας το έλεγε μια μέρα?» Πεταχτήκε πάνω. Πεταχτήκαμε όλοι πάνω και ορμήσαμε στην εκκλησία. Μπήκαμε μέσα. Χωθήκαμε ανάμεσα στους ξένους που κοίταζαν το δικέφαλο στο πάτωμα. Τους κοιτάξαμε όλους στο πρόσωπο, στα χέρια. Όμως δυστυχώς, δυστυχώς, ο ψηλός ξανθός κύριος με τα γυαλάκια και το ρολόι μάρκας Ωμέγα, ο Θεός Βασίλης, όπως πίστευε ο Θωμάς, δεν ήταν με τους άλλους. Πού είχε πάει? Ψάξαμε στις μισοφωτισμένες γωνιές πίσω από τις κολόνες, στον Άρθικα, κάτω από τη Δευτέρα Παρουσία. Πουθενά, πουθενά, πουθενά. Τίποτα, τίποτα. Ποτέ μου δεν ένιωσα τόσο δυστυχισμένος όσο εκείνη την ώρα. Σαν κινηματογραφική ταινία περνούσαν από το νου μου το σπίτι, η μάνα, οι φίλοι μου, τα παιχνίδια στο διάλειμμα, οι εκδρομές με το σχολείο, ο πρωινός ύπνος στις διακοπές, το δώρο της νονάς στα γενέθλιά μου. Το μόνο που ήθελα εκείνη τη στιγμή ήταν να τα παρατήσω όλα, να κάτσω κατάχαμα, να κλαίω μέχρι το πρωί.
1: «Παρακαλώ να συντομεύετε»,
0: φώναξε ο φύλακας από την πόρτα.
1: «Σε 5 λεπτά ο χώρος κλείνει.»
0: Τελευταίος ξένος βγήκε έξω. Τα παιδιά είχαν μαζευτεί γύρω μου. Με κοίταζαν στα μάτια και περίμεναν. Όμως εγώ δεν είχα τίποτα να τους πω. Καμία σκέψη, καμία ιδέα, καμία λύση. Το μυαλό μου ήταν εντελώς, μα εντελώς άδειο. Έσκυψα το κεφάλι τροπιασμένος και αμίλητος. Τα τελευταία λεπτά πριν από τις 8 ήταν βασανιστικά. Ας μας έβγαζε έξω ο φύλακας μια ώρα αρχίτερα, να τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Το άσχημο παιχνίδι με την ώρα, με τα λεπτά, με τα δευτερόλεπτα που μου είχε παραλύσει το νου και την ψυχή. Μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω, να σταματούσε πάλι το ρολόι μου μέχρι να βρω μια απάντηση, μια λύση. Κι όμως, ο μαρμάρινος δικέφαλος που κοίταζα τόση ώρα στο πάτωμα της εκκλησίας, λες και φτερούγησε ξαφνικά, μόνο για μια στιγμή. Ναι, άκουσα τον ήχο από τα φτερά του και νιώσα τον αέρα να με χτυπά στο πρόσωπο. Καταφέρα να σηκώσω το κεφάλι μου και να κοιτάξω τα πρόσωπα των παιδιών. Ήταν όλοι λυπημένοι σαν και εμένα. Όλοι, εκτός από το μικρό. «Γιατί πρέπει να ξαναμπούμε, αφού είμαστε όλοι κιόλας μέσα?» ρώτησε ο Όνης με το πιο φυσικό ύφος του κόσμου. Πιάστηκα από τα λόγια του. Κάθε του λέξη ήταν και μια καμπάνα, ένα κουδούνι, ένα ξυπνητήρι που ξυπνούσε το μυαλό μου και το ανάγκαζε να δουλέψει. «Θωμά, πάμε», είπα και τον τράβηξα από την μπλούζα. «Εσείς οι άλλοι θα βγείτε έξω. Θα τηλεφωνήσετε στον κύριο Κώστα και θα του πείτε. Δεν ξέρω τι θα του πείτε. Πέστε πως μας κράτησαν για βραδινό φαγητό στο μοναστήρι. Πέστε ό,τι θέλετε. Ύστερα βρείτε τρόπο, καλέστε ταξί. Κάντε το stop. Περπατήστε και πηγαίνετε στο ξενοδοχείο. Τα Ήγετος λέγεται. Αυτό είναι που μας είπε η μοναχή. Εκεί θα περιμένετε. Και δεν θα φύγετε αν δεν έρθουμε.» «Αλήθεια, τι έγινε η μοναχή?» σκέφτηκα την ώρα που τραβολογούσα το Θωμά και τον πήγαινα στο ιερό της εκκλησίας. Τα παιδιά είχαν φύγει βιαστικά, λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα. Η αλήθεια είναι πως τα σπρώξα λιγάκι προς τα έξω και δεν πρόλαβαν, δεν τα άφησαν να σκεφτούν, αλλά ούτε και να ρωτήσουν κάτι. Χωθήκαμε στο Άγιο Βήμα της Μητρόπολης τη στιγμή που ακούστηκε βαριεστημένη φωνή του φύλακα.
1: «Είναι κανείς?»
2: «Δεν είναι κανένας εδώ. Τα παιδιά έφυγαν τελευταία.»
0: Είχε δει τους υπόλοιπους που έβγαιναν. Όμως έγινε αυτό που περίμενα. Δεν τους μέτρησε. Στη βιασύνη του να κλείσει, Δεν πρόσεξε. Δεν σκέφτηκε πως είχαν μπει στην εκκλησία 5 παιδιά και είχαν βγει 3. Ο ήχος του κλειδιού που γύρισε στην κλειδαριά της εκκλησίας 4 φορές και τα βήματα του φύλακα που έφευγε μου φάνηκαν εξαίσια μουσική που με έκανε να νιώσω απίστευτη ανακούφιση. Ήταν τόσο μεγάλη η επιθυμία μου να βρεθώ εκεί τα μεσάνυχτα που δεν σκεφτόμουν καθόλου, μα καθόλου, πως θα έπρεπε να μείνουμε κλειδωμένοι μια ολόκληρη νύχτα σε μια κατασκότεινη εκκλησία και πως μόνο το πρωί θα μπορούσαμε να ανακατευτούμε με τους καινούριους επισκέπτες και να βγούμε έξω. Και αυτό αν όλα πήγαιναν καλά και δεν μας ανακάλυπταν. Θυμήθηκα τα λόγια της μοναχής για τους νυχτοφύλακες και τα σκυλιά και ανατρίχιασα. Ευτυχώς ο Θωμάς δεν είχε προσέξει ή είχε ξεχάσει τα λόγια της. Ο ξαδελφός μου ήταν πολύ φοβισμένος. Όταν τον ακούμπησα τον ένιωσα παγωμένο να τρέμει κάτω από τα ρούχα του. «Έλα, έλα, όλα θα πάνε καλά», του είπα και του χάιδεψα τα μαλλιά. Ακούσα βαριά και γρήγορη την αναπνοή του. Έπρεπε να του δώσω θάρρος. «Για φαντάσου, Θωμά, όταν θα ακουστείς στο σχολείο πως κατάφερες να τα βγάλεις πέρα σε αυτή τη δύσκολη και επικίνδυνη περιπέτεια. Όλοι θα σε βλέπουν σαν ήρωα. Η μάνα σου δεν θα ξαναρωτήσει ποτέ πόσο πήρες το διαγώνισμα της ιστορίας. Ο συμμαθητής σου ο Τούλης δεν θα ξανανοίξει το στόμα του και τα κορίτσια θα θαυμάζουν μόνο εσένα. Θα γίνεις ήρωας. Αλήθεια σου λέω». Ο Θωμάς έσφιξε τη δεξιά του γροθιά και χτύπησε την αριστερή του και με κοίταξε. Τα μάτια του πετούσαν αστραπές.

Το Μιστρά με πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιοφάνεια από το πρωί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μια εβδομάδα ξεκίνησε με υψηλές θερμοκρασίες, όμως θα έχει και μπόρες σύμφωνα με τους μετρολόγους. Ήδη αυτή την ώρα σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά αλλά και σε Μακεδονία σχηματίζονται νεφώσεις. Τοπικές μπόρες περιμένουμε, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα της Ήπειρου και της Μακεδονίας. Φαίνεται ότι μετά τη δύση του ηλίου το σκηνικό θα βελτιωθεί, με εξαίρεση την κεντρική Μακεδονία, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας ενδέχεται να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες. Στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2026, τελευταία εβδομάδα των εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, αυτή που διανύουμε. Στις 25 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη δηλαδή, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες. Μας το ξεκαθάρισε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ήδη προχωρά στις τελευταίες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων, με στόχο την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Τώρα, ευχάριστα στη Μέση Ανατολή, μετά από πολλές όμως δυσκολίες και αναποδιές μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν σήμερα τα ξημερώματα σε έναν οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών μιας οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών του στο Μπούρκερστοκ της Ελβετίας. Οι χώρες ανακοίνωσαν που μεσολαβούν, το Πακιστάν δηλαδή και το Κατάρ, ότι τα πράγματα βαίνουν όπως τα περίμεναν. Θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις όμως στην Ελβετία μέσα στην εβδομάδα. Μαζική επίθεση τώρα με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά 4 αεροδρόμια στη Μόσχα. Σχεδόν 60 drones από την Ουκρανία εκτοξεύθηκαν μέσα σε περίπου 2 ώρες, σύμφωνα και με τα μέσα ενημέρωσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ευχάριστα για τους αγρότες, ως το τέλος Ιουνίου οι πληρωμές για τις ενισχύσεις. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αναπροσαρμόζει τις τιμές μονάδας μετά τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έως 608 ευρώ τα νέα ποσά για τους παραγωγούς, τα οποία θα καταβληθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου. Εβδομάδα πληρωμών συντάξεων αυτή που διανύουμε. Θα έχουμε την πληρωμή για ΟΑΕ και ΟΓΑ που θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη το απόγευμα, ενώ τα χρήματα του ΙΚΑ και του Δημοσίου θα φανούν από την Παρασκευή το απόγευμα μετά τις 4. Να πούμε ότι τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ θα καταβληθούν την τελευταία εργάσιμη του μήνα ή την επόμενη εβδομάδα, και ήδη έχει ανακοινωθεί ότι θα ξεκινήσουν οι πληρωμές για τα 150 ευρώ για κάθε παιδί σε κάθε οικογένεια. Αυτόματα οι πληρωμές αυτές είναι να γίνουν από μεθαύριο 24 Ιουνίου ως το τέλος του μήνα. Συνεχίζονται τα παύλια της Ιεράς Μητρόπολης, Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας. Είχαμε σήμερα το πρωί την μοναστική σύναξη που πραγματοποιήθηκε στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Ο εκκλησιαστικός τηλεοπτικός σταθμός 4Ε βρέθηκε εκεί και θα έχετε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να παρακολουθήσετε τις στιγμές αυτές στις οθόνες σας. Ενώ χθες είχαμε στο Παύλιο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέρεια, κοντά στο βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο πλαίσιο των Παυλίων πάντα, να παρουσιάζεται τόμος αφιερωματικό τεύχος των χρονικών ιστορίας και πολιτισμού νομού η Μαθίας, αφιερωμένου στη συμπλήρωση 3 δεκαετιών τη μαντορία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Βερίας κ. Παντελεήμονος. Συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής στις κατασκηνώσεις των Ιερών Μητροπόλεων. Η Ιερά Μητρόπολη Συσανίου και Σιατίστης ενημερώνει ότι οι δηλώσεις γίνονται ηλεκτρονικά. 2 οι κατασκηνωτικές περίοδοι για τα κορίτσια από 18-23 Αυγούστου, για τα αγόρια από τις 24 ως τις 27. Θα πραγματοποιηθούν στους χώρους στο Βογατσικό της Ιεράς Μητρόπολης.
Την Παρασκευή η συναυλία κατά των εξαρτήσεων της σειράς Μητρόπολης Γρεβενών και του Κέντρου Πρόληψης Ορίζοντες. Τα θαύματα δεν είναι σπάνια. Αυτός είναι ο τίτλος, παρμένος από τραγούδι της Ευανδίας Ρεμπούτσικα για τη φετινή συναυλία που διοργανώνεται αυτή την Παρασκευή το βράδυ. Έχει καθιερωθεί στην πόλη πλέον λοιπόν η 26η Ιουνίου, η ημέρα κατά των εξαρτήσεων, στο υπαίθριο θέατρο, στο Καστράκι, να πραγματοποιείται συναυλία. Κάτω χρόνια συμπληρώνει ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Αργυρούπολη της Δράμας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, οι επαιτειακές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Αύριο το απόγευμα η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Τιμίου Προδρόμου από την Ιερά Μονή Δομήρου της Μητρόπολης Ζυχνών. Ενώ αύριο θα τελεστεί το βράδυ αγρυπνία γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου στην πόλη των Γιαννιτσών, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Λατόμου στη Θεσσαλονίκη το μετοχιακό Ιερό Παρεκκλήσιο του Οσίου Δαβίδ της Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδόρας. Να υπηρετείτε την αλήθεια, είπε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, μιλώντας σε δημοσιογράφους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων των Ελληνικών και Κυπριακών Ενώσεων Συντακτών, που έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων που έγινε στην Άγκυρα και έγιναν δεκτοί βέβαια στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ενώ έστειλε μήνυμα ειρήνης μέσω διαλόγου και αισιοδοξία που άφησε να φανεί για τις συζητήσεις για την επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης. Με το βραβείο τώρα Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τιμήθηκε ο Αθανάσιος Μαρτίνος στο Φανάρι στην Πατριαρχική Μαράσλιο Σχολή. Είχαμε την απονομή και τις βεβαιώσεις αποφύτησης προς τους ομογενείς μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του Ομίλου Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας 2025-2026. Αύριο το πρωί εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτη Ικονίου στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι. Είχαμε Πατριαρχικό Τρισάγιο που τελέστηκε την πρώτη στιγμή για τον μακαριστό Ικονίου Θεόληπτο από τον Παναγιώτατο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι. Ενώ Τρισάγιο τέλεσε και ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας κ. Θεόδωρος το Σάββατο μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ένα νέο μέλος απέκτησε η ιερατική οικογένεια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Ο λόγος για τον διάκονο Θεοφύλακτο, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Μόντρεαλ του Καναδά, εισήλθε στο μοναχικό σχήμα από την ηλικία των 18 ετών και συνεχεία μαθήτευσε πλησίων του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου στη Μεγαλόνησο Κύπρο, προτού μετοικήσει και εγκατασταθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σπουδάζει τα ιερά γράμματα στη Θεολογική Σχολή του Αποστόλου Ανδρέα. Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάστηκε το διήμερο 20 και 21 Ιουνίου η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Βασιλείου του Χιλιοδένδρου, ο οποίος μαρτύρησε στο Χιλιόδενδρο Καστορίας και αποτελεί πολύτιμο πνευματικό θησαυρό για την τοπική εκκλησία. Με τη συμμετοχή εκατοντάδων δρομέων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και με απόλυτη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία, ολοκληρώθηκε ο 10ος επαιτειακός αγώνας στο πέρασμα του Αποστόλου Παύλου της Ιεράς Μητρόπολης Κύτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος. Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο με αφετηρία τον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης και τερματισμό την αρχαία Πίδνα. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου Παύλος συμμετείχε και προέστη σε σειρά εκδηλώσεων στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου, αναδεικνύοντας τη σύνδεση της τοπικής εκκλησίας με την ιστορική μνήμη, την πνευματική ζωή και τον πολιτισμό του τόπου. Απευθείας μεταδόσεις από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από τη 4Ε. Μείνετε ενήμεροι μέσω των κοινωνικών δικτύων. Πανηγυρίζει ο Βυζαντινός Ναός των Αγίων Αποστόλων Θεσσαλονίκης. Απευθείας μετάδοση εκεί την ημέρα της εορτής. Αλλά και από την Έδεσα, Ιερά Πανήγυρη των Αγίων Αναργύρων. Θα έχουμε και υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος.
Φυσικά στην πόλη της Βέρειας θα βρεθούμε με απευθείας μεταδόσεις, η Βέρεια η οποία τιμά τον Απόστολο Παύλο. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε λοιπόν τους πρωτοσέλιδους τίτλους. Πάμε πρώτα στα νέα. Πέναλτι σε συντάξεις. Για συγκεκριμένες περιπτώσεις εδώ το θέμα. Οι ποινές του ΕΦΚΑ για τις αχρεωστήτως καταβληθήσεις, με συγχωρείτε, παροχές. Το ενιαίο ποσό επιστροφής θα φτάνει το 10%, ένα ελάχιστο ποσό της μηνιαίας παρακράτησης, εδώ παρουσιάζει η εφημερίδα. Το ύψος των συντάξεων σε σχέση με τις σημερινές ποινές, εδώ επίσης μια μικρή προσέγγιση. Απογευματινή τα νέα δώρα σε εργαζόμενους, συνταξιούχους και οφειλέτες. Τα μέτρα και οι παροχές από Ιούνιο ως Νοέμβριο, εδώ από πλευράς κυβέρνησης. Η εφημερίδα των συντακτών, 7+1 σημάδια εσωτερικής χρεοκοπίας, 120 δισεκατομμύρια ευρώ και 7 χρόνια μετά, διαβάζουμε εδώ. Ενώ στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 5 νέα μέτρα για αυξήσεις συντάξεων. Το πακέτο που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το μανιφέστο άδειασε η κλεψίδρα του Ανδρουλάκη για τον αρχηγό του Πασόκ Κινάλ, εδώ τον Νίκο Ανδρουλάκη, το πρώτο σέλιδο. Κόντρα, δραματική πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Ο Σαμαράς χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε Μεσσηνία, Αργολίδα και Αρκαδία, ένα ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Εστία, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα, το κόμμα ρίχνει τον Πρωθυπουργό. Εδώ αντιπαραβάλλει τα όσα συμβαίνουν στη Μεγάλη Βρετανία τις τελευταίες ημέρες. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο κ. Στάρμερ, μετά την άνοδο των εσωκομματικών του αντιπάλων σε τοπικές εκλογές, αντιμετωπίζει αναστάτωση στις τάξεις των εργατικών του κόμματός του. Υπάρχει αμφισβήτηση, είναι υποπαραίτηση, όπως γράφουν τα βρετανικά ταμπλόιτς σήμερα. Political. Τα 5 ισχυρά ατού της Ελλάδας. Ενισχύεται το εθνικό success story. Αισιοδοξία στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά την εκτόνωση της κρίσης στον Περσικό. Δημοκρατία. Γερμανικές αποζημιώσεις στην Πολωνία που τις διεκδίκησε. Δικαιώθηκε η Πολωνία, προσέφυγε στα διεθνή δικαστήρια. Το Βερολίνο αναγνώρισε επισήμως την υποχρέωση για αποζημιώσεις 50.000 Πολωνών. Αυτό θα γίνει μέσα στη χρονιά που διανύουμε, στο 2026, σύμφωνα με την απόφαση. Αποδεχόμενο το Βερολίνο ότι υπέστησαν ασύλληπτα δεινά στη διάρκεια της κατοχής. Και βέβαια, εδώ την ίδια ώρα που με την πατρίδα μας, οι φρικαλαιότητες που έγιναν εδώ και ο οικονομικός όλεθρος, σε αυτό στηρίζει η εφημερίδα βέβαια και το πρωτοσέλιδο της. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και βέβαια μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Facebook, αλλά και στο X, πρώην Twitter, όπου μας ακολουθείτε. Ακούστε μας και μέσω διαδικτύου από το radiolydia.com αλλά και από το κινητό σας τηλέφωνο. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πανήγυρη της εορτής του γενεθλίου του Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου. Τρίτη, 23 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, αρχιερατική αγρυπνία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου. Τετάρτη, 24 Ιουνίου, 7.30 το απόγευμα, με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Ευγενίου. Κατά τη διάρκεια του διημέρου της εορτής θα τεθεί σε

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών, Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρής, υμνήστε φωνές

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

στον αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Ορθόδοξον πίστην των ευσεβών και Ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Πανακράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Αγρυπίνης, εις τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτης Σοφονίας. Ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στο οποίο εξιστορούνται οι προφητείες του ομώνυμου προφήτη Σοφονία, ο οποίος είναι το σύγχρονος του Ιερεμία. Μνημονεύει δε την καταστροφή της Νινεβή.

Κεφάλαιο πρώτο. Λόγος κυρίου, ως εγεννήθη προσωφωνία των του Χουσί, Ιών Γοδολίου, του Αμορίου, του Εζεκίου, ενημέρωση Ιωσίου, Ιού Αμών βασιλέως Ιούδα. Εκλείψει εκλειπέτω από προσώπου της γης, λέγει Κύριος. Εκλειπέτω άνθρωπος και κτίνη, εκλειπέτω τα πετεινά του ουρανού και οι χθείες της θαλάσσης, και ασθενήσους συνιασεβείς και εξαρώ τους ανώμους από προσώπου της γης, λέγει Κύριος. Και εκτενώ τη χείρα μου επί Ιούδαν και επί πάντας τους κατοικούντας Ιερουσαλήμ και εξαρώ εκ του τόπου τούτου τα ονόματα της Βάλ και τα ονόματα των ιερέων και τους προσκυνούντας επί τα δώματα της στρατιά του ουρανού και τους ομνίοντας κατά του Κυρίου και τους ομνίοντας κατά του βασιλέως αυτών και τους εκλείνοντας από το Κυρίου και τους μη ζητούντας τον Κύριον και τους μη ενδεχομένους του Κυρίου. Ευλαβήστε από προσώπου Κυρίου του Θεού, διότι εγγύς η μέρα του Κυρίου, ότι η τίμα και Κύριος την θυσίαν αυτού και η γεία και τους κλητούς αυτού. Και έστε εν ημέρα θυσίας Κυρίου και εκδικήσω επί τους άρχοντας και επί των οίκων του βασιλέως και επί πάντας τους ενδεδειμένους εναδήματα αλότρια. Και εκδικήσω επί πάντας εμφανώς επί τα πρόπυλα εν εκείνη τη ημέρα τους πληρούντας τον οίκον Κυρίου Θεού αυτών ασεβίας και δόλου. Και έστεν τη ημέρα εκείνη, λέγει Κύριος, φωνή κραυγής από πύλης από κεντούντων και ολολιγμός από της Δευτέρας και συντριμός μέγας από των βουνών. Θρηνήσατε οι κατοικούντες την κατακεκομένη ότι ομοιώθη πάσο λαός Χανάν εξολοθρεύτησαν πάντες οι επιρμένοι Αργυρίο. Και έστεν τη ημέρα εκείνη εξερευνήσω την Ιερουσαλήμ με τα λίχνου και εκδικήσω επί τους άνδρας τους καταφρονούντας επί τα φυλάγματα αυτών. Οι δε λέγοντες εν τις καρδίες αυτών ουμή αγαθοποιήσει Κύριος ουδού μη κακώσει και έστει η δύναμη σ' αυτών εις διαρπαγήν και η οίκη αυτών εις αφανισμών και η οικοδομή σου συνοικίας και ουμή κατοικήσου είναι αναυτές και καταφυτεύσου είναι αμπελώνας και ουμή ποιούση των ίνων αυτών. Ότι εγγύς η μέρα Κυρίου η μεγάλη εγγύς και ταχείας φόδρα φωνή ημέρας Κυρίου πικρά και σκληρά τέτακτε. Δυνατή ημέρα οργής ημέρα εκείνη, ημέρα θλίψεως και ανάγκης, ημέρα αορίας και αφανισμού, ημέρα γνώφου και σκότους, ημέρα νεφέλης και ομίχλης, ημέρα σάλπιγκος και κραυγής επί τας πόλης τας οχυράς και επί τας γωνίας τας υψηλάς. Και εκθλίψω τους ανθρώπους και πορεύσονται ως τυφλοί ότι το Κυρίο εξήμαρτον. Και εκχαιεί το αίμα αυτών ως χούν και τα σάρκας αυτών ως βόλβητα και το αργύριον αυτών και το χρυσίον αυτών ομοί δίνεται εξελέστε αυτούς εν ημέρω οργής Κυρίου και εν πυρή ζήλου αυτού καταναλωθήσετε πάσα η γη διότι συντέλειεν και σπουδήν ποιήσει επί πάντας τους κατοικούντας την γην.

Και τώρα με απλά λόγια. Ο λόγος του Κυρίου, ο οποίος απευθύνθηκε προς τον Σοφονίαν, ιών του Χουσί, έγκονον του Γοδολίου, δισέγκονον του Αμαρίου και τρισέγκονον του Εζεκίου, ζήσαντα κατά τας ημέρας του βασιλός της Ιουδαίας Ιωσίου, ιού του Αμών. Ας εξαφανιστούν εντελώς από το πρόσωπο της γης, λέγει Κύριος. Ναι, ας εξαφανιστούν άνθρωποι και ζώα, ας εκλείψουν τα πτηνά του ουρανού και οι χθείες της θαλάσσης, για να τιμωρηθούν οι ασεβείς. Θα εγκριζώσω ότι ο τρόπος τους παρανόμους από το πρόσωπο της γης, λέγει Κύριος. Θα εκτείνω την τιμωρών μου χείρα κατά των Ιουδαίων και καθόλου των κατοίκων της Ιερουσαλήμ και θα εξαφανίσω εκ του τόπου της πόλεως αυτής τα διάφορα είδη των ειδώλων της Βααλ και αυτά τα ονόματα των ιερέων και εκείνους οι οποίοι προσκυνούν εις τις ταράτσες των οικειών τους τα αστέρια, τη στρατιά αυτή του ουρανού, τους ορκιζομένους ασεβούς στο όνομα Κυρίου και στο όνομα του βασιλέως των, ως και τους παρεκκλίνοντας από τα σοδούς του Κυρίου, τους μη ζητούντας τον Κύριο και μη στηριζομένους εις Αυτόν. Φοβηθείτε το πρόσωπο Κυρίου του Θεού, διότι η μέρα της εμφανίσεώς του είναι πλησίον. Ο Κύριος έχει ετοιμάσει τη θυσία.

του και έχει ορίσει προς αυτό τα εκλεκτά κατάλληλα όργανα του. Θα συμβεί δε αυτό, κατά την ημέρα αυτή της θυσίας του Κυρίου θα τιμωρήσω τους άρχοντας, τον βασιλικό οίκο και όλους εκείνους οι οποίοι φορούν ξένα ενδύματα. Θα τιμωρήσω φανερά όλους τους εις τα προπήλαια του ναού κατ' εκείνη την ημέρα βρισκομένους, οι οποίοι γεμίζουν το ναό του Κυρίου του Θεού των με ασέβειες προς τον Θεό και δόλου προς τους ανθρώπους. Κατά την ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος, θα ακουστούν φωνές και κραυγές προερχόμενες από την πύλη των φωνευόντων και ολοφυρμή από της Δευτέρας νεωτέρας πόλεως και μέγας συντριμός από τους λόφους. Θρηνήσατε οι κάτοικοι της έτσι κατακοπτωμένης πόλης Ιερουσαλήμ, διότι όλος ο λαός της έγινε όμοιος με τους Χαναναίους. Θα εξολοθρευθούν όλοι φορτωμένοι με αργύριο. Κατά την ημέρα εκείνη θα ερευνήσω την Ιερουσαλήμ διαλίχνου και τους άνδρας τους οποίους θα βρω να καταφρονούν τα καθήκοντά τους θα τους τιμωρήσω. Σχετικά δε με εκείνους οι οποίοι λέγουν ενδόμηχα «Ο Κύριος ούτε το καλό αμείβει, ούτε το κακό τιμωρεί», θα συμβεί αυτό. Τα πλούτη τους θα διαρπαγούν. Τα σπίτια και οι οικογένειές τους θα εξαφανιστούν, διότι θα οικοδομήσουν σπίτια και δεν θα κατοικήσουν σε αυτά. Θα φυτεύσουν και θα καλλιεργήσουν αμπελώνες, αλλά δεν θα πιούν τον ίνο από τους αμπελώνες αυτούς. Φοβηθείτε λοιπόν, διότι η μέρα η μεγάλη της τιμωρίας υπό το Κύριο είναι πολύ πλησίον, έρχεται με μεγάλη ταχύτητα. Εκείνα τα οποία πρόκειται να ακουστούν κατά την ημέρα αυτή του Κυρίου προόριστε να είναι πικρά και σκληρά. Η μέρα εκείνη του Κυρίου είναι η μέρα μεγάλης οργής του Θεού, η μέρα θλίψεως και ανάγκης των ανθρώπων, η μέρα ανευκαμιάς ωραιότητος, άσχημη και άχαρη. Η μέρα δηλαδή εξαφανισμού, η μέρα σκεπασμένη με βαθύ σκοτάδι, η μέρα γεμάτη σκιερές νεφέλες και σκοτεινής ομίχλης, η μέρα κατά την οποία ακούγονται πολεμικές σάλπιγγες και κραυγές πολεμιστών επί των οχυρωμένων πόλεων και εις τους υψηλούς πύργους των γωνιών των τυχόντων. Θα φέρω τους ανθρώπους σε μεγάλη θλίψη και θα βαδίζουν όπως οι τυφλοί, διότι αμάρτησαν στον Κύριο. Θα χύσω και θα σκορπίσω το αίμα τους κατά γης, όπως είναι απεριμένο το χώμα, και τα πτώματά τους θα τα αφήσω άταφα επί της γης, όπως η κοπριά των βοδιών. Έτσι το αργύριό τους, ούτε το χρυσό τους, θα μπορέσει να σώσει αυτούς κατά την ημέρα της οργής του Κυρίου, διότι με το τρομερό πυρ του θυμού του ο Κύριος θα καταστρέψει όλη τη γη. Ναι, πλήρη και σύντομο καταστροφή θα επιφέρει ο Κύριος σε όλους τους κατοίκους της γης.

0: φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ύμβρο και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, αγαπητοί μας φίλοι. Καλημέρα, αδερφή Αθηνά.
0: Και καλή εβδομάδα, να πούμε. Να σας καλωσορίσουμε όλους στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά.
1: 22 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, και να δούμε αμέσως το συναξάρι της ημέρας. Ο Άγιος Ευσέβιος, ιερομάρτυρας, επίσκοπος Σαμοσάτων, μνημονεύεται πρώτος, Άγιος του 4ου αιώνα μετά Χριστόν. Ακόμη, Άγιοι Ζήνων και Ζηνάς, ο υπηρέτης του. Ο Άγιος Πομπιανός, η Αγία Ιουλιανή και Σατορνίνος, ο γιος της. Και ο Άγιος Βασίλειος, επίσκοπος Πατελαρίας. Να έχουμε όλων τις πρεσβείες.
0: Ξεκινούμε και την εβδομάδα αυτή. Δεν ξέρουμε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακό σας. Ελπίζουμε όμορφα, ευχάριστα, χωρίς απρόπτα, ευλογημένα.
1: Και ευχόμαστε τώρα, αγαπητοί μας φίλοι, το πρωινό της Δευτέρας. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν έχετε σχεδιάσει να κάνετε μέσα στην εβδομάδα, ό,τι και αν έχετε κατά νου.
0: Αλλά και κάποιο απρόοπτο, αν προκύψει, αγαπητοί ακροατές, σας το δεχτούμε με ένα χαμόγελο, με ησυχία, με ηρεμία. Μην πανικοβαλόμαστε, να ξέρουμε ότι ό,τι μας δίνει ο Θεός, ό,τι μας χαρίζει, είναι ένα δώρο.
1: Μεγάλη σοφία αυτή, αγαπητοί μας φίλοι και αδερφοί Αθηνά. Πραγματικά, αν το καταλάβουμε αυτό, αν το αποδεχθούμε αυτό, νομίζω δεν μένει κανένα πρόβλημα στη ζωή μας. Τα έχουμε όλα λυμμένα. Γιατί οι μεγαλύτερες δυσκολίες στην καθημερινότητά μας είναι αυτές. Όταν χρειάζεται να βγούμε από τη ρουτίνα μας, από το πρόγραμμά μας, από το δικό μας σχέδιο, από αυτό που εμείς είχαμε αποφασίσει.
0: Ναι, πόσες φορές δεν έχουμε σχεδιάσει έτσι και μάλιστα κάτι με κάθε λεπτομέρεια. Και ξαφνικά εμφανίζεται αυτό το απρόπτο που τα ανατρέπει όλα. Είτε μια καθυστέρηση, μια δυσκολία, μια δοκιμασία πολλές φορές που δεν περιμέναμε. Και τότε νιώθουμε ότι χάνουμε τον έλεγχο και ότι τα σχέδιά μας γκρεμίζονται. Τότε τι κάνουμε?
1: Ας σκεφτούμε πάντως πρώτα απ' όλα, πριν από ό,τι άλλο κάνουμε, πως αυτά τα σχέδια που είχαμε ίσως δεν ήταν ό,τι πιο ευλογημένο και ό,τι πιο σωστό. Κάποιος άλλος ξέρει καλύτερα ποιο σχέδιο πρέπει να εφαρμοστεί στη δική μας ζωή, τι πραγματικά αξίζει να γίνει.
0: Πάντως δεν πάει εκεί ο νους μας, αδερφή Μάρθα. Δεν πάει ο νους μας.
1: Δεν πάει ο νους μας, νομίζω, αδερφή Αθηνά, ξεκάθαρα από εγωισμό. Ναι. Γιατί νομίζουμε πως το σχέδιο αυτό που εμείς σχεδιάσαμε, καταστρώσαμε και θέλουμε να υλοποιήσουμε για τον εαυτό μας είναι το καλύτερο. Νομίζουμε πως εμείς ξέρουμε το καλό μας. Και εμπολείς μπορεί να το ξέρουμε, ασφαλώς. Αλλά τις ανατροπές πολλές φορές ο Θεός τις σχεδιάζει, ο Θεός τις επιτρέπει, ο Θεός τις ευλογεί και το έχουμε δει πολλές φορές ότι φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα.
0: Και αυτό που κάνει έτσι την πιο μεγάλη εντύπωση είναι ότι μετά από λίγο διάστημα, μικρό ή μεγάλο, καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο εμφανίστηκε το εμπόδιο. Αρκεί να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας.
1: Ας μην τρομάζουμε λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, μπροστά σε μια αλλαγή του σχεδίου μας. Ας μην τα βάζουμε με τους συνανθρώπους μας που δήθεν έφεραν το εμπόδιο, ή πολύ χειρότερα, ας μην τα βάζουμε με τον ίδιο το Θεό που έχει ανατρέψει τα δικά μας σχέδια.
0: Ναι, είναι μια παγίδα στην οποία πέφτουμε, μια λακκούβα έτσι μεγάλη, και ρίχνουμε το βάρος το χειρότερο στο Θεό, αλλά στους ανθρώπους γύρω μας, και θυμώνουμε και δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε ούτε τα λόγια μας, και υπάρχουν δυσκολίες μετά στις σχέσεις.
1: Μην ξεχνούμε για τίποτα στον κόσμο πως πάνω από όλους μας αγαπάει ο Θεός. Το σχέδιο που Εκείνος επιτρέπει να εφαρμοστεί στη ζωή μας θα είναι σίγουρα το καλύτερο. Μπορεί να μας δυσκολεύει, να μας τριμώχνει για ένα διάστημα, Στο τέλος όμως θα αποδειχθεί πόσο ωφέλιμο, πόσο ευλογημένο ήτανε.
0: Μια λέξη λοιπόν, εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού που είναι πατέρας μας, που δεν θέλει ποτέ το κακό μας, πάντα και πάντα θέλει το καλό μας.
1: Και έπειτα αν μάθουμε να δεχόμαστε δοξολογητικά την όποια αλλαγή του σχεδίου μας, νομίζω από εκεί και πέρα θα έχουμε μια ηρεμία που δεν θα ταράζεται με το παραμικρό, δεν θα εκνευριζόμαστε, δεν θα αγχωνόμαστε με το παραμικρό, γιατί θα τα έχουμε παραδώσει όλα στα χέρια του Θεού. Ένα ρητό που πολύ συχνά έλεγε ο μακαριστός γεροντάς μας πατήρης Θεόφιλος, επίρρυψον επί Κύριον τη μέρημνά σου και αυτό σε διαθρέψει. Κάθε μέρημνα, κάθε αγωνία θα πρέπει να λείπει από τη δική μας καρδιά και το δικό μας νου, γιατί έχουμε Θεό Πατέρα που φροντίζει για τα πάντα.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και τη μέρα μας αυτή, τη βδομάδα μας αυτή, με εμπιστοσύνη, με υπομονή και σίγουρα με ελπίδα, αγαπητοί μας ακροατές. Ό,τι και αν φέρει η μέρα, ό,τι και αν φέρει η εβδομάδα, να το αντιμετωπίσουμε όσο είναι δυνατόν, με πίστη, με εμπιστοσύνη στο Θεό.
1: Να έχουμε τη σοφία αυτή που ο Θεός θέλει από τα δικά του παιδιά, τη σοφία να αποδεχόμαστε το Άγιο θέλημά του.
0: Γιατί οτιδήποτε απρόπτω, ο Θεός θα το μετατρέψει σε ευλογία.
1: Και να πούμε και αυτό, αδερφή Αθηνά, ακόμα και αν δεν έχει έρθει κάτι για καλό μας, ακόμα και αν από δολιότητα του συνανθρώπου μας έχει συμβεί κάποιο γεγονός, η δική μας αγαθή προαίρεση, η δική μας καλή διάθεση, πάλι για καλό θα φέρει τα πράγματα. Θα δει ο Θεός τη διάθεσή μας και το κακό που μπορεί να σχεδιάζει κάποιος εναντίον μας, και αυτό θα ανατραπεί.
0: Ακριβώς.
1: Καλό αγώνα φίλοι μας και σήμερα, καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε, με ό,τι και αν ασχολείστε την ώρα αυτή, είτε είστε ήδη στην εργασία σας, είτε στο σπίτι, είτε στο δρόμο, από όπου και αν μας ακούτε, μια καλή και ευλογημένη ημέρα ευχόμαστε σε όλους.
0: Και να χαιρετήσουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο που επικοινώνησε μαζί μας από τη Γερμανία, και να υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας πριν να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 2310 735 970. Μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Σας ευχαριστούμε φίλοι μας που είστε την ώρα αυτή στη συντροφιά μας. Συνεχίζουμε με πολλά και ενδιαφέροντα στην υπόλοιπη εκπομπή μας. Αμέσως τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι και σε λίγο κοντά μας ο Θανάσης Κλιματσίδας για τα νέα της ημέρας μας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας, καλή εβδομάδα. Έφερε ο καιρός σήμερα σε γενικές γραμμές, ίσως το μεσημέρι με απόγευμα να αναπτυχθούν κάποιες νεφώσεις εδώ στη Μακεδονία, στην Ήπειρο και δυτική Στερεά. Κάποιες τοπικές μπόρες περιμένουμε, κυρίως όμως τα ορεινά, αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά τμήματα της Ήπειρου και της Μακεδονίας. Μετά τη δύση του ήλιου, το σκηνικό θα βελτιωθεί, με εξαίρεση την κεντρική Μακεδονία, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας ενδέχεται να σημειωθούν πρόσχειρες τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες. Ειδικά μαθήματα συνεχίζονται και σήμερα οι Πανελλήνιες, με τους υποψήφιους να δίνουν μουσική εκτέλεση και ερμηνεία. Να πούμε ότι στις 25 Ιουνίου, την Πέμπτη δηλαδή, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες, όπως έχει γίνει γνωστό από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Οι αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν συμφώνησαν τα ξημερώματα σε έναν οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών μιας οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους στο Μπούρκεστοκ της Ελβετίας, όπως ανακοίνωσαν οι χώρες οι οποίες μεσολαβούν, το Πακιστάν δηλαδή και το Κατάρ. Οι δύο πλευρές συμφωνούν σε οδικό χάρτη με σκοπό να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία εντός αυτής της προθεσμίας. Πάντως ήταν επεισοδιακό το Σαββατοκύριακο και οι συζητήσεις με απειλές εκατέρωθαν για αποχώρηση από τις συνομιλίες. Μαζική επίθεση με drones τώρα εξαπέλυσε η Ουκρανία στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να κλείσουν προσωρινά 4 αεροδρόμια στη Μόσχα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Ρωσίας έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι έκλεισε τα 4 αεροδρόμια που εξυπηρετούν την Μόσχα εν μέσω ανακοινώσεων για την καταστροφή σχεδόν 60 drones από την Ουκρανία μέσα σε περίπου 2 ώρες. Χθες Κυριακή πραγματοποιήθηκε στο Παύλιο Πολιτιστικό Κέντρο στη Βέρεια, κοντά στο βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο πλαίσιο των φετινών Παυλίων, σε συνεργασία με την Εταιρεία Μελετών Ιστορίας και Πολιτισμού Ημαθίας, η παρουσίαση του αφιερωματικού τεύχους των χρονικών ιστορίας και πολιτισμού νομού Ημαθίας, αφιερωμένου στη συμπλήρωση 3 δεκαετιών ποιμαντορίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η γιορτή νεολαίας της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς εχθές το βράδυ στην πλατεία προσφυγικού ελληνισμού. Θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ολόκληρη την εκδήλωση τις επόμενες ημέρες από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος ήταν εκεί, την 4Ε. Λαμπρά εορτάστηκαν και τα ελευθέρια του Κιλκής. Αρχιερατικό συλλήτουργο τελέστηκε χθες το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρους, ενώ ακολούθησε η επίσημη δοξολογία. Παρακολουθήσατε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Αύριο Τρίτη εξόδιος ακολουθία του μακαριστού Μητροπολίτη Ικονίου στον Πατριαρχικό Ναό στο Φανάρι, όπως έχει ανακοινωθεί. Για την αξία του διαλόγου, για την επικράτηση της ειρήνης στον ταραγμένο από πολέμους κόσμο μας, μίλησε ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με εκπροσώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων, Ελληνικών και Κυπριακών Ενώσεων Συντακτών, οι οποίοι έλαβαν μέρος στη Γενική Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων στην Άγκυρα. Ενώ το απόγευμα του Σαββάτου ο Παναγιώτατος παρέστηκε μίλησε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο όμιλος της People Search στην Πατριαρχική Μαράσιο Σχολή στο Φανάρι, κατά την οποία απονεμήθηκαν τα βραβεία Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Το βραβείο πήρε φέτος ο Άρχοντας Έξαρχος Αθανάσιος Μαρτίνος, πρόεδρος της αδελφότητας Οφικιαλίων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Παναγία Παπαμακάριστος.

ίσως της Θεοτόκου Γιαννιτσών για την εορτή του γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και παρουσία πλειάδος τριπολιτών πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη και συγκεκριμένα στην πλατεία Άρεως η τελετή των αποκαλυπτηρίων του Αδριάντα του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος επί τρεις μήνες υποβλήθηκε σε εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης. Στην εκδήλωση παρέστη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαντινίας και Κοινουρίας κ. Επιφάνιος, ο οποίος απίφθινε χαιρετισμό και αναφέρθηκε στην εξέχουσα προσωπικότητα του γέρου του Μοριά. Εκδήλωση μνήμης για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη στον Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Παύλου στην Άνω Πόλη. Το θέμα ήταν έξοδος του Μεσολογγίου 200 χρόνια και εντάσσεται στο πρόγραμμα των τρίτων παυλίων της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Τελέστηκε πολυαρχιερατικό συλλήτρουργο στην Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής Λουτρού Ιμαθίας, προέστη ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κινσάσας κ. Θεοδόσιος από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Πανηγυρίζει ο Βυζαντινός Ναός των Αγίων Αποστόλων στη Θεσσαλονίκη. Απευθείας μετάδοση θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε στις 30 Ιουνίου ημέρα Τρίτη από τις 7.30 το πρωί. Ενώ ο Ιερός Καθεδρικός Ναός της Αγίας Σκέπης και Αγίων Εναργύρων Εδέσης πανηγυρίζει και θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και από εκεί απευθείας μετάδοσης. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε το Θανάση Κλιματσίδα για την ενημέρωση. Στις 2 το μεσημέρι μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας και σε επανάληψη στις 5.30 το απόγευμα. Και μια που μιλάμε για επαναλήψεις, την εκπομπή μας μπορείτε να ακούτε στις 7.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Και να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Γενικά αίθριος ο καιρός. Το μεσημέρι με απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες θα έχουμε καταιγίδες στα ορεινά της Ήπειρου και της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα είναι βελτιωμένος, εκτός από την κεντρική Μακεδονία, όπου τη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή και όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 με 36, αντίστοιχα, ενώ στην ανατολική νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 29 έως 31 βαθμούς και στα νότια τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Τρίτη στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι με απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά θα έχουμε και μεμονωμένες καταιγίδες. Αύριο τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ 29 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 26 βαθμούς έχει η Σάμος και το Ηράκλειο, 24 βαθμούς έχει η Χίος. 27 βαθμούς έχουμε στην Πάτρα αυτή την ώρα, 28 στη Λάρισα και 25 στην Κοζάνη.

τις Αίρες το θερμόμετρο δείχνει 27 βαθμούς, όπως και στον Πολύγυρο και στη Βέρεια. 26 βαθμούς έχει η Έδεσα, 28 το Κιλκής και η Κατερίνη. Στη Δράμα αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 27 βαθμούς, 26 βαθμούς έχουμε στην Καβάλα, 28 σε Ξάνθη και Κομοτηνή και 24 στην Αλεξανδρόπολη. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού. Η ώρα κοντεύει 9:30, αγαπητοί ακροατές. Σε ένα λεπτό θα είναι 9:30. Να περάσουμε να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: αγαπητοί ακροατές, ένα σύλλογο θα γνωρίσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας και για το σκοπό αυτό καλεσμένος τηλεφωνικά είναι τώρα στην εκπομπή μας ο τεχνικός διευθυντής του Συλλόγου Ελπίδα, του Αθλητικού Συλλόγου Ελπίδα Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νικόλαος Μητσιόπουλος. Κύριε Μητσιόπουλε, χαίρετε και ευχαριστούμε που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Χαίρετε και σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
0: Θα θέλαμε αρχικά να μας παρουσιάσετε το Σύλλογο για να καταλάβουμε με ποιον φορέα επικοινωνούμε.
1: Είμαστε ο Αθλητικός Σύλλογος Ανθρώπων με Αναπηρίες Ελπίδα Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει ιδρυθεί το 2006 και αφορά τα άτομα με αναπηρίες στο κομμάτι του αθλητισμού. Αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος έχει περίπου 80 αθλητές, από τους οποίους 9 είναι παραολυμπιονίκες και περίπου άλλοι 15 έχουν συμμετέχει στην εθνική ομάδα. Έχουν φέρει αρκετές διεθνείς διακρίσεις και τα τμήματα του Συλλόγου είναι ο στίβος, η κολύμβηση, το μπάσκετ, η επιτραπέζια αντισφαίριση, το παρατρίαθλο και τελευταία ξεκινάμε και την τοξοβολία.
0: Πολλά αθλήματα. Θέλετε να μας πείτε το στόχο σας, πώς ξεκίνησε ο σύλλογος, γιατί υπάρχει ένας τέτοιος σύλλογος? Είναι ανάγκη των ατόμων με αναπηρία μια τέτοια δραστηριοποίηση αθλητική?
1: Η αλήθεια είναι ότι ο σύλλογος ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια, όπως είπαμε και νωρίτερα, με σκοπό να παρέχει στα άτομα με αναπηρίες της περιοχής της Θεσσαλονίκης αρχικά τη δυνατότητα να βγουν έξω από το σπίτι τους και να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Από εκεί και πέρα, καθώς πέρασε ο καιρός και ο σύλλογος διαδόθηκε η φήμη του και η δουλειά του, απέκτησε και αθλητές από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε αθλητές από την Πάτρα, από τη Λάρισα, από την Αθήνα. Έχουμε αρκετούς αθλητές που είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Οι αθλητές αυτοί φυσικά έχουν το δικό τους προπονήτη, αλλά έχουν καταφέρει να φτάσουν σε πολύ ψηλά επίπεδα.
0: Μάλιστα, κύριε Μητσιόπουλε, υπάρχει ενδιαφέρον πέρα από αυτούς τους πρωταθλητές, τους παραολυμπιονίκες, υπάρχει ενδιαφέρον από τα υπόλοιπα άτομα αμαία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αυτό είναι ένα θετικό σημείο το τελευταίο καιρό. Απλά το ζήτημα είναι ότι πολλοί δεν το τολμούν, να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως είναι η κοινωνία, ίσως είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με αναπηρίες. Δημιουργεί λίγο κάπως ένα κλίμα, περισσότερο να καθίσω στο σπίτι μου, να πάω σε ένα χώρο άλλο, παρά να ασχοληθώ με τον αθλητισμό. Γενικώς είναι, θα έλεγα, δεν έχουμε κάνει την πρόοδο στη χώρα μας που υπάρχει σε άλλες χώρες, στον τομέα της συμπερίληψης, στον τομέα της αποδοχής, της του διαφορετικού, ας το πούμε, αυτού ανθρώπου που έχει την ιδιαιτερότητά του και είμαστε λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι.
0: Οπότε δεν τα τολμούν εύκολα, μας λέτε, τα άτομα με αναπηρίες να κάνουν αυτό το βήμα, να έρθουν στο σύλλογο, να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα. Και φαντάζομαι όλα τα αθλήματα δεν έχουν την ίδια δυσκολία ανάλογα και με την αναπηρία, έτσι δεν είναι?
1: Οπωσδήποτε. Βασικά, αν θέλαμε έτσι να πούμε λίγο και κάποια πράγματα σχετικά με την αναπηρία. Η αναπηρία είναι μια κατάσταση περιορισμού. Δηλαδή, όποιος έχει μια αναπηρία έχει ένα βαθμό περιορισμού, είτε κινητικά, είτε νοητικά, είτε σε αισθητηριακό επίπεδο. Δηλαδή, οι αναπηρίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Τις αισθητηριακές που αφορούν τα μάτια και τα αυτιά, έτσι από εκεί και όραση, τις κινητικές, κάποιος να έχει κάποιο ακροτηριασμό ή να μην μπορεί, να έχει κάποια κινητική δυσκολία, να είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο, έτσι, και οι νοητικές αναπηρίες, οι οποίες αφορούν το κομμάτι του νου. Όλες αυτές οι κατηγορίες που είπαμε δημιουργούν, όπως καταλαβαίνουμε, ένα περιορισμό. Αυτός ο περιορισμός δημιουργεί δυσκολίες στον άνθρωπο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και η άλλη λέξη η οποία ταιριάζει στον ορισμό της αναπηρίας, είναι η προσαρμογή. Όλοι οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν την αναπηρία προσπαθούν να προσαρμόσουν τη ζωή τους και να την κάνουν με διαφορετικό τρόπο ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. τις καθημερινές. Οπότε, με βάση αυτό, καταλαβαίνουμε σίγουρα ότι η ζωή των ανθρώπων με αναπηρίες είναι λίγο πιο δύσκολη από την καθημερινή ζωή των τυπικών ανθρώπων. Απλά το θέμα είναι τι κάνει η υπόλοιπη κοινωνία και ο υπόλοιπος κόσμος που δεν έχει αναπηρία για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους.
0: Είναι ευαισθητοποιημένη λοιπόν η υπόλοιπη κοινωνία, εσείς που είστε μέσα από το Σύλλογο, πολύ δίπλα σε τέτοια άτομα, πώς βλέπετε την κατάσταση? Καταρχήν οι δικοί τους άνθρωποι, οι φίλοι, συγγενείς, είναι ευαισθητοποιημένοι, μπορούν, θέλουν να βοηθήσουν?
1: Κοιτάξτε, πάντοτε υπάρχουν τα εμπόδια, πάντοτε υπάρχει η θέληση. Το θέμα είναι ποιος υπερισχύει, αν υπερισχύει η θέληση ή αν υπερισχύει το εμπόδιο. Αυτό που βλέπουμε εμείς γενικά είναι ότι πολλές φορές και μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς, το λέω αυτό, δηλαδή με πόνο καρδιάς έτσι το λέω, δυστυχώς ντρέπονται. Ντρέπονται για το παιδί τους, ντρέπονται για το σύζυγό τους, δηλαδή φοβούνται να το βγάλουν παρά έξω. Οπότε μετά αυτό το πράγμα δημιουργεί δυσκολίες στην καθημερινότητα και της οικογένειας, της υπόλοιπης, αλλά και του ανθρώπου που έχει την αναπηρία. Εμείς μέσα από τον αγώνα και μέσα από τις δράσεις που κάνει ο σύλλογός μας, προσπαθούμε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, στο να έρθει επιτέλους αυτός ο περιορισμός και αυτή η μη αποδοχή. Αυτό. Αν αποδεχτούμε την κατάσταση, μετά μπορούμε να κάνουμε τα υπόλοιπα βήματα.
0: Και μόνο όμως η ύπαρξη του συλλόγου αυτού, ενός αθλητικού συλλόγου με ένα πολύ ωραίο όνομα, Ελπίδα, πιστεύω να δίνει θάρρος στους γονείς, τα αδέρφια ενός ανάπηρου ατόμου, να το βοηθήσουν, να θελήσουν να στραφούν σε εσάς, να σας πλησιάσουν.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το όνομα έτσι πέρασε από πολλές περιπέτειες για να φτάσει σε αυτό το όνομα να καταλήξει, αλλά τελικά μάλλον ήταν η καλύτερη επιλογή. Και αρκετοί από τους αθλητές μας έτσι μας βρήκανε και μας είπανε έχουμε ελπίδα να το κινηθούμε στο σύλλογό σας. Οπότε ναι, είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι που έτσι μας προσεγγίζει ο κόσμος.
0: Τι ακούτε από γονείς, ας πούμε, από τους γονείς, από τους στενότερους συγγενείς των ατόμων με αναπηρία? Χαίρονται για την ύπαρξη ενός τέτοιου φορέα που θα είναι μια διέξοδος για τα συγγενικά τους πρόσωπα?
1: Σίγουρα υπάρχει. Υπάρχει χαρά και περισσότερη χαρά, εγώ έτσι θέλω να το πω, σε τόσο χρόνο που είμαστε στο Σύλλογο και ασχολούμαστε με τα παιδιά με τις αναπηρίες, υπάρχει μεγαλύτερη χαρά όταν συμμετέχουμε. Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά όταν προσπαθούμε. Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά όταν υδρώνουμε, όταν κοπιάζουμε. Αυτό θα θέλαμε να δώσουμε, αυτό το μήνυμα, μέσα από τους αγώνες που διοργανώνουμε, ότι ο αθλητισμός είναι για όλους. Δεν είναι μόνο για λίγους. Ο αθλητισμός είναι για όλους. Όποιος θέλει να έρθει, να βρει το σύλλογό μας και να συμμετέχει στους αγώνες, μπορεί να το κάνει. Μόνο όφελος θα έχει. Μόνο όφελος. Το όφελος δεν είναι μόνο το σωματικό. Δηλαδή ότι θα κάνω ένα πιο δυνατό κορμί. Είναι και το ψυχικό όφελος, το ψυχολογικό όφελος. Πάντοτε μετά από τη γυμναστική αισθανόμαστε μια ευεξία, αισθανόμαστε μια χαρά. Και μόνο που βγαίνουμε από το σπίτι και ασχολούμαστε με το χόμπι μας, έτσι, αυτό είναι ένα όφελος μεγάλο. Και ειδικά εγώ αυτό τονίζω για τα άτομα με τις αναπηρίες που δυστυχώς στη χώρα μας είναι πιο κλεισμένα μέσα στο σπίτι. Ο αθλητισμός είναι μεγάλη διέξοδος. Είναι μεγάλη διέξοδος. Αυτό θέλω να το τονίσω έτσι ώστε όσοι μας ακούνε, ξέρω ότι ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι για αυτή την εκπομπή, να βγάλουν έτσι τους ανθρώπους με αναπηρίες από τα σπίτια. Να τους βγάλουν στο στάδιο, να τους κάνουν μια βόλτα, να τους παρακινήσουν να ασχοληθούν με κάποιο χόμπι, είτε είναι αθλητικό, είτε είναι κάτι άλλο. Γιατί αυτό θα έχει άμεσο όφελος και στην υγεία τους ακόμα. Εμείς βλέπουμε αθλητές οι οποίοι ξεκίνησαν έχοντας ένα κινητικό πρόβλημα και μέσα από τη γυμναστική βελτιώθηκε πάρα πολύ. Βελτιώθηκε πάρα πολύ η ζωή τους, η καθημερινότητά τους.
0: Αλλά να πούμε ότι αν διστάζουν κιόλας, κυρία Μητσιόπουλο, ακόμα και στην αρχή, σαν θεατές να έρθουν, και αυτό κέρδος, ναι, δεν είναι?
1: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Γενικώς, ο σύλλογός μας, πέρα από το κομμάτι αυτό της αθλητικής συμμετοχής που θα γίνει στις ΣΕΡΕΣ, ασχολούμαστε και με κάποια άλλα project, όπως είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Παραολυμπιακή Μέρα, το οποίο εδώ και 3 χρόνια γίνεται στη Σχολεία της Θεσσαλονίκης και έχει έρθει σε επαφή με το σύλλογό μας και με ανθρώπους με αναπηρίες περισσότερο από 10.000 μαθητές. Αυτό επίσης κάνουμε και το φεστιβάλ Δημιουργίας Γης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού στην παραλία της Θεσσαλονίκης, γίνεται το Μάιο, και εκεί η επισκεψιμότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή πιστεύουμε ότι φέτος είχαμε άνω των 50.000 ανθρώπων που ήρθαν και είδαν τις δράσεις μας. Αυτό το λέω γιατί προσπαθούμε πάρα πολύ να βοηθήσουμε την κοινωνία έτσι να αποκτήσει μια άλλη αντιμετώπιση απέναντι στα άτομα με τις αναπηρίες. Να μην ντρέπεται ο κόσμος, να υπάρχει μια αποδοχή, ένας αλληλοσεβασμός, να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε ίσοι, δεν είμαστε ίδιοι αλλά είμαστε ίσοι. Αυτό, κάπως έτσι κοινωνιστεί σε αυτό το σύλλογο.
0: Πολύ ωραία μηνύματα αυτά που πάντοτε πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας απέναντι σε κάθε κατηγορία ατόμων που δεν είναι σαν και εμάς. Όπως είπατε, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά είμαστε όλοι ίσοι. Αυτά είναι τα μηνύματα και της πίστης μας, που και εδώ είμαστε σε ένα εκκλησιαστικό ραδιόφωνο και πρέπει να τα τονίσουμε.
1: Οπωσδήποτε. Το έργο σας και εμείς σας ακούμε όσο μπορούμε πιο συχνά και πιστεύουμε πραγματικά ότι γιατί βλέπουμε και τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Άνθρωποι με αναπηρίες έχουν πολύ μεγάλη πίστη. Λένε, ας το πούμε, πριν ξεκινήσουν τον αγώνα τους, κάνουν το σταυρό τους, λένε πρώτο ο Θεός να πάει καλά για αυτός ο αγώνας, πρώτο ο Θεός να είμαστε υγιείς. Υπάρχει πίστη στους αθλητές με αναπηρίες και στα άτομα με αναπηρίες, πιστεύω γενικότερα, γιατί χωρίς αυτή την πίστη δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε ένα βήμα. Αυτό το νιώθουν οι άνθρωποι που έχουν αυτές τις ιδιαιτερότητες. Κάπως έτσι εγώ τα βλέπω τα πράγματα και πιστεύω και οι αθλητές μας κάπως έτσι κινούνται.
0: Μας δίνεται πολύ χαρά και ελπίδα, κύριε Μητσιόπουλο, με αυτό το μήνυμα, γιατί η μεγαλύτερη καταφυγή μας, το μεγαλύτερο αποκούμπι μας είναι ο Θεός, και είναι πολύ σημαντικό στον πόνο, στη δοκιμασία, στην αναπηρία να έχουμε αυτό το στήριγμα στη ζωή μας. Αν θέλετε να μας πείτε όμως και τι ακούτε από τους αναπήρους, τι ακούτε για την ύπαρξη αυτού του συλλόγου, τι σας λένε?
1: Κοιτάξτε, σαν σύλλογος με αναπηρίες πλέον, σας είπα και νωρίτερα, έχουμε πάρα πολλούς παραολυμπιονίκες. Είμαστε από το 2007 μέχρι τώρα. Είμαστε ο πρώτος σύλλογος στην Ελλάδα στο στίβο. Έτσι, δηλαδή, έχουμε κατακτήσει 17 πανελλήνια πρωταθλήματα στο στίβο. Με πολλά μετάλλια. Φέτος πήραμε περίπου στα 80 μετάλλια. Η φήμη μας είναι μεγάλη και αυτό που ακούμε κάθε μέρα, δεν ακούμε μόνο τους αθλητές. Ακούμε γενικότερα, χτυπάει το τηλέφωνο και μας παίρνουν άνθρωποι που έχουν κάποια αναπηρία, κάποιο πρόβλημα άλλο και μας μεταφέρουν το πρόβλημά τους. Αυτό βέβαια καταρχήν από ότι μας τιμά ιδιαίτερα, αλλά από την άλλη δείχνει ότι ο κόσμος ψάχνει αυτό που λέτε, ψάχνει να βρει ένα αποκούμπι, ψάχνει να πει κάπου τον πόνο του και να ζητήσει από κάπου μια βοήθεια. Εμείς προσπαθούμε σε κάθε την καθημερινότητά μας να ακούσουμε το πρόβλημα του καθενός. Οι αθλητές με τις αναπηρίες έχουν καθημερινό αγώνα, αυτό δεν έχω να πω, και δυσκολεύονται έτσι όπως είναι τα πράγματα στη χώρα μας, δυσκολεύονται πολύ, γιατί και οι παροχές δεν είναι οι ανάλογες, το κράτος δεν τους κοιτάζει πάρα πολύ. Όταν τελειώνουμε έναν αγώνα έρχονται όλοι, χειροκροτάνε και μετά εξαφανίζονται, βγαίνει μια φωτογραφία και μετά χάνονται, οπότε εισπράττουν και αυτό το παράπονο ότι είμαστε στην άκρη. Είμαστε μόνο για αυτόν τον αγώνα, μόνο για σήμερα που θα βγούμε τη φωτογραφία μετά, μας ξεχνάνε όλοι. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο και εισπράττουμε καθημερινά.
0: Οπότε, κύριε Μητσιόπουλο, είναι πολλά τα προβλήματα που έχετε να αντιμετωπίσετε και οικονομικά, φαντάζομαι, στήριξης, ποικίλης στήριξης και από την κοινωνία. Είναι δύσκολος ο αγώνας σας.
1: Είναι δύσκολος ο αγώνας, αλλά όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, δεν χάνουμε την ελπίδα μας. Δεν χάνουμε την πίστη μας. Προσπαθούμε εμείς σε καθημερινή βάση ό,τι μπορούμε να κάνουμε από τη δικιά μας την πλευρά και με τη στήριξη κάποιων ανθρώπων οι οποίοι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι, προσπαθούμε να προχωρήσουμε στο έργο, να στηρίξουμε στους αθλητές μας, να στηρίξουμε όσους μας εμπιστεύονται και πολλές φορές λόγω οικονομικών προβλημάτων που υπάρχουν σε συνανθρώπους μας βοηθάμε όποιον μπορούμε, έχουμε φτιάξει και ένα κοινωνικό παντοπολείο έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τους αθλητές που έχουν μεγαλύτερη δυσκολία. Οπότε εμείς τον αγώνα το συνεχίζουμε, προσπαθούμε σε καθημερινή βάση και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή ο αγώνας δικαιώνεται.
0: Πάντα, πάντα δικαιώνεται. Αν θέλετε, κλείνοντας, ένα μήνυμα να δώσετε στους ακροατές μας.
1: Ένα μήνυμα θα ήθελα να δώσω και να πω, όπως είπαμε και νωρίτερα, όπως γνωρίζουμε όλοι, οι άνθρωποι με τις αναπηρίες δεν είναι κάτι εξωγήινο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποκρουστικό ή κάτι που πρέπει να μας προβληματίζει, να μας στεναχωρεί. Οι άνθρωποι με τις αναπηρίες είναι συνάνθρωποι μας και εμείς οφείλουμε να τους βοηθήσουμε με κάθε τρόπο, γιατί, να πούμε και ένα στατιστικό στοιχείο, από 65 χρόνια και πάνω το 50% του πληθυσμού έχει κάποια αναπηρία. Άρα λοιπόν όλοι είμαστε εν δυνάμει άνθρωποι με αναπηρία. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό καλύτερα και να προβληματιστούμε τι μπορούμε να κάνουμε ο καθένας από τη δική του την πλευρά. Γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι αν ο καθένας μας λίγο αλλάξει τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο συμπεριφοράς, τότε αλλάζει και όλη η κοινωνία. Τότε προχωράει μπροστά η κοινωνία και γίνονται τα πάντα καλύτερα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μητσιόπουλε, για τα πολύ ωραία μηνύματα που μας μεταφέρατε σήμερα.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς πολύ για τη φιλοξενία και σας περιμένουμε για να δείτε τους αγώνες ως θεατές, είτε και να συμμετέχετε. Όποιος είναι μη αθλητής και θέλει να γίνει αθλητής, μπορεί να συμμετέχει και να δοκιμάσει κάποια αθλήματα την ημέρα του αγώνα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε και πάλι. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Νικόλαο Μητσιόπουλο, τεχνικό διευθυντή στον Αθλητικό Σύλλογο Ανθρώπων με Αναπηρία, Ελπίδα, Θεσσαλονίκης.

μετά από αυτή τη συνέντευξη που ακούσαμε από την αδερφή Μάρθα και τον Σύλλογο Ελπίδα, τον Αθλητικό Σύλλογο Ανθρώπων με Αναπηρίες Ελπίδα, να αναφέρουμε και μια είδηση. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Δημοτικό Στάδιο Σερών θα πραγματοποιηθεί από τον Αθλητικό Σύλλογο Ανθρώπων με Αναπηρίες Ελπίδα Θεσσαλονίκης η τέταρτη ημερίδα παραστίβου Ελπίδα 2026. Στους αγώνες θα συμμετέχουν παραολυμπιονίκες, αθλητές με αναπηρίες από όλα τα μέρη της Ελλάδας, από την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Σκοπός της διοργάνωσης είναι να δοθεί μια ευκαιρία σε αθλητές να κυνηγήσουν τα όρια για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του 2027 που θα διεξαχθεί στο Ουσμπεκιστάν. Επιπλέον τονίζεται πως η ημερίδα στοχεύει στην ανάπτυξη του παραθλητισμού στην περιοχή των Σερών, την ανάδειξη των δυνατοτήτων των ατόμων με αναπηρία, την καλλιέργεια της συμπερίληψης, της αποδοχής και της κοινωνικής συνοχής. Η είσοδος βέβαια είναι ελεύθερη για το κοινό, που θα απολαύσει ένα πλούσιο αγωνιστικό πρόγραμμα, αλλά και αγώνες επίδειξης με την συμμετοχή κοινωνικών δομών, με το πρόγραμμα των αγώνων να ξεκινά στις 6 η ώρα. Στο Δημοτικό Στάδιο Σερών, το Σάββατο 27 Ιουνίου.

Για τη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα περάσουμε να ακούσουμε το κήρυγμα για το Ευαγγέλιο για τη χθεσινή Κυριακή από τον σεβαστό πνευματικό της αδελφότητός μας και καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, Αρχιμανδρίτη Πατέρα Νικάνορο Παπανικολάου.

μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος και είναι στην καθημερινότητά του και τα συζητάει, είναι το πρόβλημα της οικονομικής ανασφάλειας. Ο άνθρωπος σήμερα ξυπνάει και δεν ξέρει τι θα αντιμετωπίσει οικονομικά. Κοιμάται και το μυαλό του είναι όταν θα ξυπνήσει αύριο πώς θα ανταπεξέλθει στη ζωή, στις υποχρεώσεις του. Και όλο αυτό τον δημιουργεί ένα άγχος, μία ανασφάλεια, μία αγωνία, χάνει τον ύπνο του, αρχίζουν προβλήματα ψυχολογικά, αρχίζει να μην αισθάνεται καλά, να τα βάζει με τους άλλους, δεν ξέρει τι τον φταίει και όλα αυτά για την ανασφάλεια την οποία νιώθει. Και μπορεί όντως να υπάρχουν θέματα οικονομικά σήμερα, αλλά όμως αυτά ποτέ δεν σταμάτησαν να υπάρχουν. Νομίζουμε ότι μόνο σήμερα εμείς αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα και δυσκολίες, αλλά πάντοτε αν δούμε την ιστορία της ανθρωπότητος, πάντοτε θα δούμε τους ανθρώπους να δυσκολεύονται οικονομικά, πάντοτε θα δούμε να δυσκολεύονται να δώσουν τις υποχρεώσεις τους στο κράτος, σε αυτούς όλους που συνεργάζονται, πάντοτε θα δούμε τους ανθρώπους να αισθάνονται αυτήν την αδυναμία και την ανασφάλεια. Και αυτό όλο το οποίο αισθάνεται ο άνθρωπος, ιδίως στις ημέρες μας, τους δημιουργεί αυτό το λεγόμενο άγχος. Ο άνθρωπος αγχώνεται, ο άνθρωπος αρχίζει να μην αισθάνεται καλά και όλο αυτό βέβαια έχει μεγάλο αντίκτυπο στη ζωή, στη συμπεριφορά, στην όλη βιωτή του ανθρώπου. Σήμερα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα το οποίο ακούσαμε, είδαμε μία άλλη οπτική του προβλήματος αυτού. Είδαμε τον Χριστό μας να μας δίνει συμβουλές και μάλιστα συμβουλές οι οποίες έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Συμβουλές τις οποίες ο άνθρωπος όταν αποφασίσει να τις ακολουθήσει βρίσκει έναν άλλο δρόμο, μία άλλη αντιμετώπιση των προβλημάτων του. Και έτσι όπως καταλήγει το σημερινό ανάγνωσμα, ευαγγελικό ανάγνωσμα, μας λέει ο Χριστός μας ότι είδε γάρο πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι χρίαν τούτον απάντων έχετε. Δηλαδή γνωρίζει ο πατέρας σας, ο ουράνιος, ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Έχετε ανάγκη από την τροφή, από το τι θα φάτε, το τι θα πιείτε, έχετε ανάγκη από το ένδυμα, έχετε ανάγκη από το σπίτι, τα γνωρίζει αυτά όλα ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Και αυτή είναι η κατάληξη του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, δίνει μία ελπίδα στον πιστό τον άνθρωπο, διότι όλα αυτά που λέει ο Χριστός μας έχουν σχέση με τον άνθρωπο ο οποίος πιστεύει, με τον άνθρωπο ο οποίος εμπιστεύεται τη ζωή του στο Θεό, με τον άνθρωπο ο οποίος ξέρει ότι υπάρχει Θεός Πατέρας, Θεός Προνοητής, Θεός ο οποίος βρίσκεται πάνω από όλα αυτά και μπορεί να τα διορθώσει, να τα αλλάξει, να βοηθήσει. Για τον άπιστο άνθρωπο όλα αυτά δεν έχουν καμία αξία και σημασία, αφού ο άπιστος δεν έχει αυτήν την πίστη ότι υπάρχει Θεός και έτσι δεν έχει αυτήν την εμπιστοσύνη στη βοήθεια του Θεού. Συνεπώς όλα αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο έχουν σχέση και απευθύνονται στους πιστούς τους ανθρώπους. Και όταν ο πιστός ο άνθρωπος ακούει αυτό τον λόγο ότι είδε γάρο πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι γνωρίζει δηλαδή ο πατέρας σας, γνωρίζει ο Θεός όλα αυτά τα προβλήματά σας, όλες αυτές τις ανάγκες σας, τότε γεννιέται μία μεγάλη ελπίδα στην καρδιά του ανθρώπου. Και αυτήν η ελπίδα δεν είναι κάτι το ανέφικτο, δεν είναι απλά μία ψυχολογική δύναμη για να πάρει ο άνθρωπος μία δύναμη και να συνεχίσει τον αγώνα του, αλλά αυτήν η ελπίδα είναι ελπίδα μεταμορφώσεως, ότι ο Θεός μπορεί τα πάντα να τα μεταμορφώσει και να τα αλλάξει.
Και όταν λέμε να τα μεταμορφώσει, δεν εννοούμε ότι ξαφνικά ο άνθρωπος έτσι όπως θα κάθεται θα γεμίσουν οι τσέπες του με χρήματα, θα πλουτίσει, θα γεμίσουν οι λογαριασμοί του με χρήματα. Δεν είναι αυτή η ελπίδα του χριστιανού. Άλλη είναι η ελπίδα του χριστιανού. Είναι αυτήν ακριβώς που ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγέλιο. Και ποια είναι αυτήν η ελπίδα? Είναι αυτό που είπε ο Χριστός μας, ότι ο Θεός μεριμνάει για τα πετεινά του ουρανού, μεριμνάει για τα πουλάκια που πετάνε στον ουρανό και για όλο βέβαια το ζωικό βασίλειο. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι ο Θεός για όλα έχει προνοήσει, για όλη την πλάση, για όλη τη δημιουργία υπάρχει η πρόνοια του Θεού. Και μας λέει στο Ευαγγέλιο, κοιτάξτε τα πουλάκια του ουρανού, τα οποία δεν αγωνιούν το τι θα φάνε και το τι θα πιούνε, αλλά ο ουράνιος πατέρας τα τρέφει. Πώς τα τρέφει τα πουλάκια του ουρανού? Ανοίγουν το στοματάκι τους και εκεί πέφτει η τροφή από τον ουρανό? Όχι βέβαια. Τι κάνουν τα πουλάκια? Εργάζονται, προσπαθούν να βρουν τροφή εδώ και εκεί, έτσι όπως τους έχει δώσει ο Θεός το ένστικτο. Το ίδιο λοιπόν πρέπει να κάνουμε και εμείς οι άνθρωποι. Φυσικά και δεν θα τεμπελιάσουμε, φυσικά και δεν θα σταυρώσουμε τα χέρια μας και θα περιμένουμε από τον ουρανό να μας ρίξει ο Θεός τροφή και να ανοίξουμε το στόμα μας και να φάμε και να πιούμε. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εργαστούμε όπως εργάζονται τα πουλάκια του ουρανού, έτσι να εργαστούμε και εμείς για να εξασφαλίσουμε την τροφή. Και αν λοιπόν εργαστούμε, τότε ποια η διαφορά μας από τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στο Θεό και ποια είναι η ελπίδα μας? Η διαφορά μας είναι ότι εμείς οι χριστιανοί έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει νηστικούς, ότι δεν θα μας αφήσει χωρίς τροφή και ένδυμα. Αυτή είναι η διαφορά, ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα φροντίσει στις δυσκολίες μας. Όχι αν σταυρώσουμε τα χέρια, τότε δεν θα φροντίσει, αλλά εάν εργαστούμε, εάν προσπαθήσουμε τίμια, τότε ο Θεός θα είναι αυτός ο οποίος θα είναι κοντά μας και θα μας δίνει τον άρτον των επιούσιων. Δεν θα μας τον στερήσει. Και για το ένδυμα πάλι λέει μία άλλη εικόνα ο Χριστός μας και λέει, γιατί μεριμνάτε το τι θα ντυθείτε? Και όταν λέει το τι θα ντυθείτε, εννοεί όλα αυτά τα οποία έχουν σχέση με την προφύλαξη του σώματός μας, ακόμα και το σπίτι. Και μας λέει λοιπόν ο Χριστός μας, γιατί μεριμνάτε, δεν βλέπετε τα κρίνα του αγρού, τα αγριολούλουδα δηλαδή, τα οποία δεν κοπιάζουν, δεν γνέθουν, δεν φροντίζουν να φτιάξουν ρούχα, αλλά όμως είναι τόσο όμορφα ντυμένα που αυτή η ομορφιά είναι ανώτερη ακόμα και από την ομορφιά που είχε ο Σολομών ο βασιλέας, αυτός ο τόσο πλούσιος βασιλέας όταν ήταν μέσα στη δόξα του. Να λοιπόν που ο Χριστός μας δίνει τη σκέψη και το φωτισμό πώς πρέπει όλοι εμείς οι άνθρωποι να σκεφτόμαστε όσον αφορά τις ανάγκες μας. Ναι μεν θα εργαστούμε, ναι μεν θα προσπαθήσουμε, αλλά όμως χωρίς άγχος, χωρίς αυτό το άγχος το οποίο κατατρώει τον σημερινό τον άνθρωπο, αυτό το άγχος που δεν τον αφήνει να κοιμηθεί, που πάει να κοιμηθεί και γυρίζει στο κρεβάτι του διότι τα οικονομικά προβλήματα τον καταβάλουν. Χωρίς άγχος. Και πάλι μέσα στο Ευαγγέλιο σήμερα ακούσαμε το Χριστό μας να λέει, δεν είναι η ψυχή, δηλαδή η ζωή σας, πιο πάνω από την τροφή? Δεν είναι το σώμα σας πιο πάνω από το ένδυμα? Δηλαδή φροντίζετε το τι θα φάτε, αν θα έχετε να φάτε, φροντίζετε αν θα έχετε κάτι να φορέσετε, αν θα έχετε σπίτι να μείνετε, αλλά όλο αυτό το άγχος σας κατατρώει την ψυχή, τη ζωή, το σώμα και φθείρεται το σώμα από το άγχος και δημιουργούνται προβλήματα και ψυχικά και σωματικά. Γιατί? Επειδή υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, επειδή υπάρχει αυτό το άγχος και προσπαθεί ο άνθρωπος να καλύψει τις ανάγκες του σώματός του, αλλά με αυτό το άγχος ουσιαστικά φθείρει το σώμα του και τη ζωή του.
Να λοιπόν που ο Χριστός τα βάζει όλα τα πράγματα στη θέση του και μας λέει ότι είναι πιο πάνω το σώμα από την τροφή. Είναι πιο πάνω ιεραρχικά το να ασχοληθεί κάποιος με την ψυχή του και το σώμα του χωρίς να έχει άγχος για το τι θα φάει και το τι θα πιει και το τι θα ενδυθεί. Και στο τέλος τα βάζει ο Χριστός μας τα πράγματα στη σειρά και μας λέει αιτείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Πρώτα απ' όλα λέει να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα θα σας τα δώσει ο Θεός. Δηλαδή μην μπερδεύετε τα πράγματα, μην συνεχώς ασχολείστε με όλες αυτές τις βιωτικές μέρημνες, με αυτή την αγωνία το τι θα μας ξημερώσει. Κοιτάξτε πρώτα αυτά που θέλει ο Θεός, τη Βασιλεία του Θεού. Κοιτάξτε πρώτα να τηρείτε τις εντολές του Θεού στη ζωή σας και όλα τα άλλα τα υλικά θα σας βοηθήσει ο Θεός να τα έχετε και να τα αποκτήσετε και να μην πεινάσετε. Σήμερα λοιπόν το Ιερό Ευαγγέλιο το οποίο ακούσαμε αγαπητοί μου αδελφοί μας δίνει έναν άλλο δρόμο. Από μία άλλη οπτική γωνία βλέπουμε όλη αυτήν την οικονομική κρίση, την οικονομική ανασφάλεια που αισθάνεται ο άνθρωπος. Εάν ο άνθρωπος την δει υπ' αυτό το πρίσμα, υπό το πρίσμα της πίστεως, τότε έχει ελπίδα στο Θεό, τότε δεν τον κυριεύει το άγχος και η αγωνία, τότε κοιμάται ήσυχα και ξέρει ότι έχει πατέρα στον ουρανό ο οποίος τον βοηθάει, ο οποίος δεν θα τον εγκαταλείψει, δεν θα τον αφήσει. Και αν αγαπητοί μου αδελφοί έτσι σκεφτόμαστε, έτσι πορευόμαστε, τότε όντως θα κάνουμε πρώτα τα πνευματικά. Πρώτα θα κοιτάξουμε να είμαστε καλοί και συνετοί άνθρωποι και άνθρωποι αγάπης, έτσι όπως μας θέλει ο Θεός. Και όλα τα άλλα με τη χάρη του Θεού θα τα αποκτήσουμε τόσα όσα χρειάζεται ο άνθρωπος για να ζήσει. Ας ευχηθούμε ο Θεός πάντοτε να είναι δίπλα μας, να μας φωτίζει στο δρόμο μας και να μας χαρίζει όλα τα αγαθά Του και υλικά και πνευματικά. Αμήν.

αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

περάσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, για τη συνέχεια. Να ακούσουμε τη συνταγή που μας προτείνει για σήμερα η κυρία Θανασία.

Σήμερα θα φτιάξουμε νηστίσιμα κουλουράκια πορτοκαλιού. Για τα κουλουράκια μας θα χρειαστούμε 1,5 φλιτζάνα λάδι, μπορούμε να βάλουμε μισό λάδι, μισό σπορέλαιο, μια μισή φλιτζάνα ζάχαρη, 1,5 φλιτζάνα χυμό πορτοκαλιού. Τρία κουταλάκια baking powder, ένα κουταλάκι σόδα, έξι κουταλιές της σούπας κονιάκ, ξύσμα πορτοκαλιού, ενάμιση κιλό αλεύρι και δύο φακελάκια σουσάμι. Πάμε να φτιάξουμε τα κουλουράκια μας. Σε μια λεκανίτσα ρίχνουμε το λάδι, τη ζάχαρη, το χυμό πορτοκαλιού, το κονιάκ και το ξύσμα πορτοκαλιού και τα ανακατεύουμε ελαφρώς. Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, το baking powder, τη σόδα και αφού τα ανακατέψουμε τα ρίχνουμε στη λεκανίτσα με τα υγρά υλικά. Ζυμώνουμε μέχρι να ξεκολλάει η ζύμη από τα χέρια μας και να μπορούμε να πλάσουμε το ζυμάρι μας που σημειωτέων πρέπει να είναι προς το μαλακό και εύπλαστο. Φτιάχνουμε μικρές πλεξίδες κουλουράκια ή κρίκους και τα τοποθετούμε σε ταψί στο οποίο έχουμε στρώσει χαρτί ψησίματος. Πλένουμε το σουσάμι, το καβουρδίζουμε ελάχιστα και πασπαλίζουμε με αυτό τα κουλουράκια μας. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς μέχρι να ροδίσουν. Κατά τη διάρκεια του ψησίματος όλη η κουζίνα μας θα μας κοβολάει πορτοκάλι.

να επαναλάβουμε τα υλικά τα οποία χρησιμοποιήσαμε για να φτιάξουμε τα νηστίσιμα κουλουράκια πορτοκαλιού. Χρειαστήκαμε 1,5 φλιτζάνα λάδι, μισό σπορέλαιο, μισό ελαιόλαδο, 1,5 φλιτζάνα ζάχαρη, 1,5 φλιτζάνα χυμού πορτοκαλιού, 3 κουταλάκια baking powder, 1 κουταλάκι σόδα, 6 κουταλιές της σούπας κονιάκ, ξύσμα πορτοκαλιού, 1,5 κιλό αλεύρι και 2 φακελάκια σουσάμι. Καλή επιτυχία!

Ευχαριστούμε την κυρία Αθανασία και για την σημερινή συνταγή. Να πάρουμε στα χέρια μας και τις σταγόνες Σοφίας. Το επιτραπέζιο ημερολόγιο της αδελφότητός μας, της αδελφότητος Αγία Λιδία και των εκδόσεων Μέλισσα. Σήμερα έχουμε κατάλυση ηχθείως. Η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά. Η δύση του ηλίου θα γίνει στις 8 και 51. Η σελήνη είναι 7 ημερών. Το σημερινό μήνυμα μας το δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος μας λέει: «Κανένας δεν μπορεί να σε βλάψει και να... κανένας δεν μπορεί να με βλάψει και να με αδικήσει, ούτε και ο ίδιος ο διάβολος, εάν δεν αδικήσω και βλάψω πρώτα εγώ τον εαυτό μου».

καταλάβει, όσο οι πύλες της παραμένουν κλειστές. Όταν όμως η αμέλεια, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός μας, η αμαρτία γίνουν οι προδότες της καρδιάς, τότε ο εχθρός βρίσκει δίωδο. Ας προσέξουμε λοιπόν σήμερα όχι τόσο τι κάνουν οι άλλοι σε μας, αλλά τι επιτρέπουμε εμείς να συμβαίνει μέσα μας. Με προσευχή, με μετάνοια, εμπιστοσύνη στο Θεό, η ψυχή μένει ασφαλής και ειρηνική, ακόμη και στις πιο δύσκολες δοκιμασίες. Και τότε καμία εξωτερική δύναμη δεν μπορεί να μας θερήσει τον αληθινό θησαυρό, που είναι ο ίδιος ο Χριστός.

Αγαπητοί μας ακροατές, και με αυτό το λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Ο Θεός μαζί μας. Καλή συνέχεια.

0: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδερφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία της κυρίας Χάρης Δημητρακούδη, θεολόγου παιδαγωγού, με θέμα «Χτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις».

0: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω εσάς που είστε εδώ. Πιστεύω ότι μπορεί να έρθουν και άλλοι αδελφοί για τον κόπο που κάνατε, καταρχάς για να ακούσετε την κυρία Θεοχάρη Δημητρακούδη. Έζησε αρκετά χρόνια εδώ. Ήταν ένα ζωντανό μέλος της ενορίας. Συνεργαστήκαμε σε ιδιαίτερα στον τομέα των κατηχητικών σχολείων και στην οργάνωση, με πολλές έτσι δραστηριότητες, με αγάπη προς την Εκκλησία και προς τον Χριστό. Αφιλοκερδός ανοίγεται, απλώνεται, χωρίς να έχει ιδιοτέλειες, για να βοηθήσει από την πλευρά της και εκείνη στο έργο μέσα της Εκκλησίας, τον Αμπελώνα. Το θέμα το οποίο θα αναλύσει η κυρία Θεοχάρη είναι κτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι ένα θέμα πάντοτε επίκαιρο. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι κάποτε ήταν επίκαιρο και σήμερα δεν είναι. Θα έλεγα πολύ περισσότερο είναι σήμερα. Γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις σιγά σιγά περνούν κρίση. Και θα έλεγα ότι η κρίση δεν είναι και μικρή, την οποία αντιμετωπίζουμε μέσα στην οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, με το σύντροφό μας, αλλά και λίγο πιο έξω, στη μικρή γειτονιά που λέγεται πολυκατοικία. Εάν αυτό κατορθώσουμε να επανασυνδέσουμε και να βρούμε σωστή σχέση με τους άλλους, θα λύσουμε πάρα πολλά σύγχρονα προβλήματα. Το κριτήριο που θα μας κρίνει ο Κύριος μας και Θεός μας κατά την Δευτέρα κρίση, δεν μας λέγει εκεί ο Κύριος μας, δεν ανοίγει, θα έλεγα, το θέμα αυτό πλατιά, αλλά δείχνει το στίγμα με το οποίο θα κριθούμε. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι να έχουμε υπόψη μας, πέραν της αγαθότητος του Θεού και της εσπλαγνίας, ότι ανάλογα τις σχέσεις μας που είχαμε, την αγάπη μας προς τον πλησίον, όπου στο πρόσωπο του κάθε πλησίον, του κάθε αδελφού, βλέπουμε τον ίδιο τον Χριστό. Είναι η εικόνα του Χριστού, είναι η εικόνα του τριαδικού μας αγαθού Θεού. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από την κυρία Θεοχάρη αυτά τα οποία και γνωρίζει και βιώνει στην πράξη.
1: Το θέμα πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει όλους, γιατί ειδικά στην εποχή μας είναι ένα από τα θέματα που λέμε τα καυτά και επίκαιρα, γιατί μας ταλαιπωρούν πολύ οι ανθρώπινες σχέσεις, μας δημιουργούν απέραντα προβλήματα οι ανθρώπινες σχέσεις, μας δημιουργούν πολλές φορές αφόρητο άγχος και πίεση οι ανθρώπινες σχέσεις, και συγχρόνως είναι το έλλειμμα που υπάρχει και η λαχτάρα μας πραγματικά για ανθρώπινες σχέσεις. Για σχέσεις που θα αναδεικνύουν το πρόσωπο, που θα αναδεικνύουν την ανθρωπιά, που θα ανταποκρίνονται στις βαθύτατες ανάγκες που έχουμε, να αισθανθούμε τον άλλον ότι είναι κοντά μας, ότι μας νιώθει, ότι μας καταλαβαίνει, ότι τον καταλαβαίνουμε, και είναι από τα πιο βαθιά έτσι αγωνιώδη αιτήματα του ανθρώπου σε όλες τις περιόδους από τότε που υπήρξε ανθρώπινη ζωή, αλλά ίσως να είναι λίγο πιο έντονα τώρα που πολύ δυσκολευόμαστε είτε να εμπιστευτούμε είτε να βρούμε ανθρώπους ακριβώς που θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Για να συζητήσουμε λοιπόν πώς θα χτίσουμε αυτές τις σχέσεις μας και να γίνουμε λίγο σήμερα πολιτική μηχανική, είτε χτίστες είτε εργολάβοι, αναλόγως τι θα γίνει ο καθένας, επιλέγοντας το εργαλείο με το οποίο θα χτίσει και θα θεμελιώσει και θα αναπτύξει και θα ομορφύνει τις σχέσεις του. Γιατί για να χτίσεις κάτι χρειάζεται να τα κάνεις όλα αυτά, και να ανοίξεις και θεμέλια και να ρίξεις και μπετόν, που είναι μια άχαρη δουλειά, και να κάνεις και τις λεπτομέρειες και να διακοσμήσεις και κάτι. Όλα αυτά χρειάζονται για τις ανθρώπινες σχέσεις. από τα θεμέλια, από το μπετόν που θα κρατήσει αυτές τις σχέσεις, από τα παράθυρα και τις πόρτες που θα κάνουν λειτουργικές αυτές τις σχέσεις, μέχρι τη διακόσμηση που θα δώσουν, θα έλεγα, και το προσωπικό στίγμα σε αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί ακριβώς δεν είναι σχέσεις κατά παραγγελία, είναι σχέσεις που εκφράζουν τον ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος τις βιώνει και ο οποίος τις χτίζει, ο οποίος τις στερεώνει και ο οποίος τις χαίρεται και τις απολαμβάνει. Γιατί στο κάτω-κάτω δεν είναι κάτι που θέλεις να το κάνεις έτσι για να πεις ότι έκανες κάτι, αλλά είναι κάτι που το αισθάνεσαι απαραίτητη ανάγκη, της καρδιάς σου ανάγκη. Και βέβαια, πρώτα απ' όλα οι ανθρώπινες σχέσεις και οι σχέσεις που μας ενδιαφέρουν οι σχέσεις που έχουμε με τον σύντροφό μας και οι σχέσεις που έχουμε με τα παιδιά μας. Δεν επιλέγω τον όρο σύντροφο για να εκφράσω κάτι έξω από μια συζυγική σχέση, απλώς γιατί πραγματικά ο σύζυγος είναι μαζί και σύντροφος, με τη συντροφικότητα και τη συντροφιά που σου κάνει στο ταξίδι της ζωής. Γι' αυτό αναφέρομαι τον ή την σύζυγο με τον ή την σύντροφο. Βέβαια, οι σχέσεις με τα παιδιά μας που αποτελούν πολύ μεγάλο αγκάθι και πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί και τα δυο μέρη, και οι γονείς και τα παιδιά, διαμαρτύρονται και παραπονούνται γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Οι γονείς έχουμε πάντοτε το παράπονο: δεν μπορώ να συνεννοηθώ με τα παιδιά μου, δεν καταλαβαίνω τα σύγχρονα παιδιά, αλλιώς σκέφτονται, αλλιώς ήμασταν εμείς. Τα δε παιδιά, όποιος θα ρωτήσει, και το ξέρετε πολύ καλά όσοι έχετε και κάποια άλλη σχέση εκτός από τη γονεϊκή με τα παιδιά, γιατί πολλές φορές με τους γονείς μπορεί να μην μιλήσουν έτσι όπως αισθάνονται, έχουν επίσης το ίδιο παράπονο, ότι δεν μπορούμε να έχουμε σχέσεις κατανόησης. Και σε μία στατιστική, έτσι, μία έρευνα που είχε γίνει και ρωτούσαν γιατί κάποιος παντρεύεται, γιατί κάποιος πηγαίνει στο γάμο, οι παλιότεροι, οι πιο μεγάλες γενιές και από εμάς, είπαν ότι γιατί παντρεύεται κανείς, γιατί έτσι κάνει όλος ο κόσμος και έτσι κάνουμε και εμείς. Οι περίπου σαν εμάς απάντησαν ότι βέβαια παντρεύτηκαν για να κάνουν οικογένεια, για να κάνουν παιδιά. Οι νεότερες όμως γενιές είπαν ότι παντρεύτηκαν ή θέλουν να παντρευτούν, γιατί θέλουν να έχουν έναν άνθρωπο που να τους καταλαβαίνει, να τους νιώθει. Και έτσι εκφράζουν ίσως και την ανάγκη που έχουμε όλοι αυτό, και που κυρίαρχα θέλουμε να το αισθανθούμε εκεί, και αν δεν το αισθανθούμε εκεί, ίσως θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το αισθανθούμε σε κάποια άλλη ανθρώπινη σχέση. Θέλω επίσης να πω, και θα μου επιτρέψετε, ότι πριν αρχίσουμε να χτίσουμε, πρέπει να συζητήσουμε για το τι θα χτίσουμε. Όπως ένας καλός μηχανικός και ένας αρχιτέκτονας με τον πελάτη και τον συνεργάτη του συζητάει και του λέει τι θέλεις να χτίσουμε. Μονοκατοικία, διόροφο, πολυκατοικία, μεζονέτα, εξοχικό, κύρια κατοικία, τι απ' όλα. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε κι εμείς και να πούμε ποιες είναι οι ανθρώπινες σχέσεις και πώς τις θέλουμε. Και να τονίσω εξ αρχής, και νομίζω ότι και το θεωρείται και λίγο αυτονόητο, αν και αμέσως μετά θα πούμε από ένα από τα μυστικά για το καλό χτίσιμο, είναι να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητο, ότι μια και βρισκόμαστε και στο χώρο της Εκκλησίας, σαν παρουσία της εκκλησιαστικής σύναξης που είμαστε εδώ, όχι μόνο σαν ναός, και μια και η πρόσκληση προέρχεται από την Εκκλησία, είναι απόλυτα δεδομένο ότι θα μιλήσουμε για το χτίσιμο στις ανθρώπινες σχέσεις, μέσα όμως στην πραγματικότητα και μέσα στην εμπειρία την εκκλησιαστική και της ορθόδοξης παράδοσής μας. Θέλω να πω ότι δεν θα περιοριστούμε ίσως σε κάποια στοιχεία που αφορούν την ψυχολογία ή τις κοινωνικές σχέσεις ή την οριζόντια κοινωνιολογία, θα μπορούσα να πω, αλλά οπωσδήποτε θα θεμελιώσουμε και θα ρίξουμε τα μπετά πάνω στα θεμέλια που λέγονται εκκλησία και εκκλησιαστική συνείδηση. Και το λέω αυτό από την αρχή για να αναφερθώ στο τι θέλουμε να χτίσουμε, ποιες είναι αυτές οι ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό που ζητάμε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις είναι πρώτα απ' όλα να υπάρχει αγάπη. Βέβαια, η αγάπη είναι κάτι για το οποίο όλοι συζητάμε, όλοι προσπαθούμε ίσως, όλοι το ονειρευόμαστε, όλοι κηρύττουμε, όλοι κάνουμε φιλοσοφία, όλοι ή κάποιοι έστω με ταλέντο γράφουν ποίηματα, κάποιοι ζωγραφίζουν, κάποιοι τραγουδούν την αγάπη, αλλά τελικά έχουμε κατορθώσει να είναι η ταλέπορη αγάπη και αυτή η οποία έχει δεχθεί τις μεγαλύτερες διαστροφές, τις μεγαλύτερες παραμορφώσεις. Και στο τέλος, ίσως και από την καθημερινή αναφορά στη λέξη αγάπη, να έχει ξεφτύσει και να έχει χάσει και το νόημά της. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα είναι το ζητούμενο στις ανθρώπινες σχέσεις η αγάπη. Η οποία αγάπη όμως έχει και αυτή τα δικά της μυστικά, γιατί αν θεωρείται η αγάπη το μπετόν για να χτίσουμε το χτίσμα της ανθρώπινης σχέσης μας, θα μπορούσε όμως να πει κανείς ότι πρέπει να προσέξει τη σύνθεση του μπετόν, γιατί πολλά μπετόν χτίζονται αλλά πολλά γκρεμίζονται και πολλά υποχωρούν. Και υπάρχουν κάποια μυστικά που οι ειδικοί επιστήμονες τα ξέρουν, χρειάζεται ειδική σύνθεση για τα στοιχεία τα οποία παρτίζουν τον μπετόν, υπάρχει καλής ποιότητας μπετόν, κακής ποιότητας μπετόν, η εποχή που θα το ρίξεις και πολλά άλλα μυστικά. Η αγάπη λοιπόν, μολονότι ονομάζεται αγάπη, μπορεί να είναι επίσης μια αγάπη που δεν έχει καλό μείγμα μέσα της, γιατί η αγάπη είναι μια σύνθεση. Αποτελείται από πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να μην χειρίζεται καλά και να μην χρησιμοποιείται στην κατάλληλη στιγμή, να μην είναι στην κατάλληλη δόση, και έτσι πολλές φορές μολονότι ότι εμείς πιστεύουμε ότι χτίσαμε μια σχέση με αγάπη, να γκρεμίζεται και να υποχωρεί. Και τότε βέβαια και εμείς προβληματιζόμαστε και λέμε πώς γίνεται, αφού θεμελιώθηκε στην αγάπη, να γκρεμιστεί. Να πω ένα πάρα πολύ κλασικό παράδειγμα που πονάει πάρα πολύ και το σώμα της Εκκλησίας και τους ποιμένες της Εκκλησίας και τους γονείς και τους συγγενείς, όπως παραδείγματος χάρη ένα διαζύγιο το οποίο χτίστηκε με την αγάπη και γκρεμίστηκε. Πολύ συχνά πολλοί ερωτευμένοι και αγαπημένοι καταλήγουν σε ένα διαζύγιο. Πώς ήταν λοιπόν, πού πήγε αυτή η αγάπη, τι είδους αγάπη ήταν? Για να μην πω επίσης για την αγάπη, την περίφημη αγάπη που έχει δοξαστεί, που έχει μνηθεί από τόσους πολλούς φορείς, τη γονεϊκή αγάπη, και επιτρέψτε μου να μην μιλήσω μόνο για τη μητρική αγάπη, γιατί λίγο επαναστατώ, είναι ένας τομέας που λίγο καπελώνουμε τους άνδρες και μιλάμε αποκλειστικά σχεδόν για τη μητρική αγάπη, παραθεωρώντας ή παραγνωρίζοντας ή υποτιμώντας λίγο την πατρική αγάπη. Και σε αυτό φταίμε λίγο εμείς οι γυναίκες, και μετά διαμαρτυρόμαστε βέβαια που οι άνδρες δεν συμμετέχουν πολύ στην ανατροφή των παιδιών μας. Γι' αυτό μιλάω για γονεϊκή αγάπη. Αυτή λοιπόν η γονεϊκή αγάπη που είναι τόσο δεδομένη, που είναι τόσο θαυμαστή, που θεωρείται και από τις πιο καθαρές μορφές αγάπης, γιατί δεν έχει ιδιοτέλεια, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο, παρόλα αυτά και αυτή μπορεί να γκρεμιστεί, μπορεί να μεταβληθεί σε μίσος, μπορεί να μεταβληθεί σε ανταγωνισμό, μπορεί να μεταβληθεί σε αγώνα υπεροχής. Πιανού θα περάσει? Ποιος θα κάνει εδώ μέσα αυτό που θέλει? Θέλω να μου μιλάς και να το κάνεις. Δεν σε ανέχουμε άλλο. Δεν θέλω να έχω σχέσεις μαζί σου. Φράσεις, καταστάσεις, εμπειρίες που αναφέρονται στις γονεϊκές σχέσεις γονέων και παιδιών. Και τότε πάλι αναρωτιέται κανείς, καλά, την αγάπη είχα. Αυτό είχα, τον μπετόν. Πώς κατάφερε και τελικά το οικοδόμημα κατέρευσε? Τι έγινε? Γι' αυτό λέω ότι η αγάπη είναι μεν πραγματικά το κύριο συστατικό, γιατί εμείς οι άνθρωποι πλαστήκαμε για να αγαπιόμαστε και να αγαπάμε, και ίσως εδώ φαίνεται λίγο παράξενο που δεν είπα ότι πλαστήκαμε για να αγαπάμε, αλλά είπα πρώτα για να αγαπιόμαστε, γιατί πραγματικά πλαστήκαμε από αγάπη από το Δημιουργό Θεό, με μόνη επιθυμία του, με μόνη του λαχτάρα, με μόνο το βαθύ αίτημα και καημό να μας δώσει τη δυνατότητα να μετέχουμε στην κοινωνία αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Γιατί ο Θεός δεν μας έκανε γιατί δεν είχε τι να κάνει σε μια στιγμή που βαρέθηκε, ή δεν μας έκανε για να τον θαυμάσουμε και να πούμε μπράβο, τα καταφέρνει πολύ καλά, αλλά μας έκανε ακριβώς για να συμμετέχουμε σε αυτή την κοινωνία, σε αυτό το πανηγύρι αγάπης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Χειροπιαστά πια μέσα στα ιστορικά γεγονότα, από τη στιγμή που ο άνθρωπος έφυγε από τον Παράδεισο, με την προσπάθεια που κάνει ο Θεός στέλνοντας τον Υιόν του, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, με την ενανθρώπισή του, την πορεία του και την παρουσία του, την ιστορική παρουσία του μέσα στη γη, και με αποκορύφωμα το Σταυρό και την Ανάσταση, γιατί ο Σταυρός χωρίς την Ανάσταση είναι μισοτελειωμένη υπόθεση, αλλά και η Ανάσταση χωρίς το Σταυρό είναι ανύπαρκτη υπόθεση, δεν λέει τίποτα. Για με αποκορύφωμα λοιπόν αυτό, αποδεικνύει ξανά και ξανά ο Θεός ότι μας αγαπά απέραντα. Επειδή λοιπόν πλαστήκαμε για να αγαπιόμαστε και μετά να αγαπάμε, γι' αυτό και τόσο πολύ διψάμε την αγάπη. Και αυτό, ξέρετε, είναι διαπιστωμένο και παιδαγωγικά και ψυχολογικά. Τι εννοώ δηλαδή? Λέμε πολύ ότι όσα παιδιά δεν βίωσαν την αγάπη, δεν την ίσπραξαν την αγάπη, δεν την ανάπνευσαν την αγάπη, δεν την πήραν μέσα στα κύτταρα της ύπαρξής τους, μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, αυτά τα παιδιά συνήθως αδυνατούν να αγαπήσουν, αδυνατούν να δώσουν αγάπη, γιατί πιστεύουν ότι οι ίδιοι δεν άξιζαν αυτή την αγάπη, δεν την έχουν νιώσει και γι' αυτό δεν ξέρουν να αγαπούν. Έχει παρατηρηθεί μάλιστα κλινικά καταγεγραμμένα περιστατικά από παιδιά που παραδείγματος χάρη από αναγκαστικούς λόγους μεγάλωσαν σε ιδρύματα, τα οποία επειδή ακριβώς δεν είχαν μία σταθερή αναφορά σε πρόσωπα τα οποία θα αγαπήσουν, γιατί το προσωπικό στα ιδρύματα είναι εναλλασσόμενο και όλα τα άλλα, γι' αυτό αυτά τα παιδιά έμειναν ανάπηρα, δεν μπόρεσαν να αγαπήσουν. Το ίδιο μπορεί να παρατηρηθεί και από διαλυμένες οικογένειες, όπου τα παιδιά μη βιώνοντας την αγάπη, χωρίς δηλαδή να αισθάνονται τα αγαπάνε κάποιοι, και αυτοί οι κάποιοι που είναι τα κυρίαρχα πρόσωπα, οι κεντρικοί άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται ιδίως τα πρώτα χρόνια η παιδική ηλικία, έμειναν ανάπηρα και δεν μπόρεσαν ποτέ να αναπτύξουν τη φυσική τους ικανότητα να αγαπάνε. Ίσως αυτός είναι ο λόγος, επιτρέψτε μου μία παρένθεση που δεν είναι παρένθεση, και η απάντηση στο ερώτημά μας, γιατί και εμείς που σαν πνευματικοί άνθρωποι, σαν προσπαθώντας να είμαστε όσο γίνεται συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, ενώ θέλουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, δεν μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Ίσως γιατί αν πρώτα δεν βιώσουμε και δεν εισπράξουμε και δεν ξετρελαθούμε από τη μεγάλη αγάπη που έχει ο Θεός, δεν μπορούμε να ανταποδώσουμε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τόσο πολύ ωραία περιγράφει το κυνήγι της αγάπης του Θεού, πραγματικά σαν ένα μαρκάρισμα του Θεού, σαν ένα φλερτάρισμα του Θεού, σαν ένα κυνήγι πραγματικά του Θεού για την κάθε ψυχή και για την ύφη Εκκλησία όπως περιγράφεται. Οπότε όταν πια εσύ αισθανθείς ότι τόσο πολύ σε αγαπάει κάποιος, τότε αρχίζεις να λυγίζεις και τότε θες και εσύ να ανταποκριθείς σε αυτή την αγάπη. Ίσως λοιπόν γιατί δεν νιώσαμε αυτή την αγάπη του Θεού, που ξεδιπλώνεται και στις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής του κάθε ενός ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος δηλαδή, εκτός από αυτή τη γενική αγάπη της δημιουργίας και της δικής μας προσωπικής δημιουργίας, μέσα στα περιστατικά της ζωής μπορεί να επισημάνει και να δει και να χαρεί την αγάπη αυτή του Θεού. Όσο πιο πολύ τη χαίρεσαι, τόσο πιο πολύ μπορείς να ανταποκριθείς και να αγαπήσεις κι εσύ. Με αυτή λοιπόν τη λογική, όσο πιο η αγάπη είναι κάτι τόσο φυσικό για τον άνθρωπο, όπως είναι το οξυγόνο που αναπνέει. Όπως κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς οξυγόνο, έτσι δεν μπορεί να ζήσει και χωρίς αγάπη. Γι' αυτό σαν αποτέλεσμα έχουμε το στρες, έχουμε το πνίξιμο εδώ, την πίεση στο στήθος, το βάρος, το ασήκωτο, την ένταση, τα νεύρα και όλα τα άλλα. Γιατί είμαστε έξω από τη φυσική μας κατάσταση. Είναι σαν κάποιος δηλαδή να μας κλείνει το στόμα, να μας κλείνει τη μύτη, να μην μπορούμε να αναπνεύσουμε, να ασφιχτιούμε, και είναι από τις πιο δύσκολες καταστάσεις, ξέρετε, όταν σου λείπει το οξυγόνο. Υποφέρεις. Έτσι υποφέρουμε κι εμείς γιατί μας λείπει η αγάπη. Μόνο που πραγματικά μας λείπει η αγάπη, ίσως γιατί μόνοι μας κλείνουμε το στόμα μας και τη μύτη μας και δεν δεχόμαστε την αγάπη. Είναι σαν μόνοι μας να βάζουμε ένα μαξιλάρι κατά κάποιο τρόπο και να απομακρύνουμε από κοντά μας το οξυγόνο, γι' αυτό και έχουμε τις δυσκολίες. Είναι λοιπόν σίγουρα η αγάπη το κυρίαρχο συστατικό, μόνο που το ξαναλέω πρέπει να είναι στη σωστή του δόση και με τα σωστά συστατικά. Και ποια είναι αυτά τα σωστά συστατικά, επομένως, που αναφέρονται στις ανθρώπινες σχέσεις που θέλουμε να έχουμε? Εκτός από το να μας αγαπάνε, γιατί κάθε ένας λέει ότι αγαπάει τον άλλον, αλλά τον καταπιέζει. Κάθε ένας λέει σ' αγαπώ για το καλό σου το κάνω και τρελαίνεσαι για αυτό το καλό, γιατί αισθάνεσαι ότι σε πνίγει αυτό το καλό του άλλου. Πολύ συχνά εμείς οι γονείς λέμε για το καλό του φροντίζω και φορτώνουμε τα παιδιά μας, για το καλό του θέλω και χαλάμε μια σχέση, επεμβαίνουμε σε ένα δεσμό, γιατί σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια δεν είναι για το καλό του. Το ίδιο μπορεί να γίνει σε μια συζυγική σχέση. Για το καλό σου σε φωνάζω για να μάθεις, για το καλό σου σε προσβάλλω, από αγάπη το κάνω, και τότε η ίδια η αγάπη έχει αυτοπυροβοληθεί ή την έχουμε πυροβολήσει εμείς οι ίδιοι και τη σκοτώσαμε. Εκτός λοιπόν, για να είναι αυτή η αγάπη πραγματικά μια αγάπη που μας κάνει να αναπνέουμε ελεύθερα μέσα από την ψυχή μας, μέσα από το κέντρο της ύπαρξής μας, χρειάζεται να είναι μια αγάπη που είναι σε πολύ καλό μείγμα, σε πολύ καλή ποσότητα, με αυτό που λέγεται σεβασμός. Αγαπώ τον άλλον και το σέβομαι μαζί. Αγαπώ τον άλλον και τον αφήνω το χώρο της ελευθερίας του, το χώρο της επιλογής του. Πάντοτε θεωρώ και θαυμάζω, και αυτό είναι βέβαια κάτι πάρα πολύ κοινό που λέω, δεν είναι προσωπική μου αντίληψη, είναι όλων των πατέρων και όλων των θεολόγων, ότι αυτή η αγάπη, με σεβασμό όμως και με σεβασμό της ελευθερίας του άλλου, αποτυπώνεται, ζωγραφίζεται, περιγράφεται καταπληκτικά, ίσως στην ωραιότερη παραβολή που υπάρχει μέσα στα Ευαγγέλια. Και όπως λένε και οι ειδικοί όλοι, ότι κι αν όλα τα άλλα από τα Ευαγγέλια από την Αγία Γραφή χανόταν και έμενε μόνο η παραβολή του Φιλέσπλαχνου Πατέρα, που είναι η παραβολή του Ασώτου, αλλά όπως βλέπετε την είπε του Φιλέσπλαχνου Πατέρα, φτάνει για να δώσει και να αποτυπώσει το στίγμα αυτής της αγάπης, η οποία αγάπη είναι χωρίς όρια, πέρα από κάθε τι περιορισμό, αλλά είναι συγχρόνως και μια αγάπη που σέβεται την απόφαση του άλλου να απορρίψει αυτή την αγάπη. Ενώ υπάρχει αυτή η αγάπη μέσα στο σπίτι, απορρίπτεται, αλλά είναι ακριβώς η αγάπη που στέλνει απέναντί του το σεβασμό στο πρόσωπο και στην ελευθερία. Δηλαδή, αγαπώ τον άλλον, αλλά συγχρόνως σέβομαι το πρόσωπό του. Όπως ακριβώς υπάρχει κυρίαρχη κοινωνία αγάπης ανάμεσα στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, και συγχρόνως υπάρχουν ξεχωριστές οι υποστάσεις των τριών προσώπων. Είναι ένα και τρία μαζί. Το ζευγάρι γίνεται με το μυστήριο του γάμου, γιατί περί μυστήριου πρόκειται και όχι περί τελετής ή ακολουθίας. Μυστήριο, όπως ακριβώς της Θείας Ευχαριστίας. Γίνεται λοιπόν η σάρκα μία, αλλά συγχρόνως διατηρεί τις δύο υποστάσεις, την ανδρική και τη γυναικεία, τα δύο χωριστά πρόσωπα. Και αυτό είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μυστικά της αγάπης, όταν σέβομαι τον άλλον σαν ξεχωριστό πρόσωπο, και όταν του δίνω την ελευθερία για να υπάρχει γύρω από τον εαυτό του. Αυτή η ελευθερία να αναπνέει. Καμιά φορά είδατε, όταν μπαίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς και γινόμαστε, όπως λέμε, σαρδέλες, αισθάνεσαι να πιέζεσαι, να ασφιχτιάς, να σκάς. Και λες, βρε παιδιά, λίγο χώρο θέλω. Και μάλιστα οι ειδικοί λένε ότι τόσο αναλογή, τόσο τετραγωνικό, ένα, δύο, δεν ξέρω, στον κάθε έναν και μέσα στο σπίτι, για να αισθάνεται εντάξει, αξιοπρεπής, ότι δεν πιέζεται από τους άλλους. Είναι η ελευθερία επιλογής, είναι η ελευθερία έκφρασης. Είναι ο σεβασμός απέναντι στον άλλον, ο οποίος δεν αναιρείται από την αγάπη. Λένε μερικοί ότι, όπως παλιότερα, για να κρατήσουν, ας πούμε, το κρέας, που δεν υπήρχαν οι καταψύκτες, έβαζαν πολύ αλάτι, το πάστοναν, έκαναν παστά, όπως γίνονται τώρα με τα παστά τα ψάρια, που είναι και πολύ νόστιμα. Λοιπόν, τι κάνει, εμποδίζει τη σύψη. Λοιπόν, ο σεβασμός είναι ακριβώς το αλάτι που εμποδίζει τη σύψη, το σάπισμα της αγάπης. Που κρατάει και τον αερισμό, δηλαδή υπάρχει ο αέρας, ο απαραίτητος, ανάμεσα στους ανθρώπους και στα πρόσωπα, για να αναπνέουν και να διατηρούν την υγεία τους, την ψυχική τους, τη σωματική τους και οποιοδήποτε άλλη. Και σέβομαι τον άλλον, θα πει, δεν τον απορρίπτω, πρώτα απ' όλα. Τι θα πει, σέβομαι τον άλλον. Γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, που είμαστε και οι περισσότεροι γονείς εδώ πέρα, αν δεν κάνω λάθος, συνήθως εμείς έχουμε παράπονα ότι δεν μας σέβονται τα παιδιά μας. Και λέμε, κουνώντας το κεφάλι, και οι μεγαλύτερες ηλικίες, χάλασε ο κόσμος, άλλαξαν τα παιδιά, δεν σέβονται πια κανέναν. Το ερώτημα είναι, και το ζητούμενο, εμείς σεβόμαστε τα παιδιά μας? Πρέπει πάντοτε να αντιστρέφουμε τα πράγματα. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, όπως όλα τα πράγματα, και ο σεβασμός διδάσκεται. Και για να διδαχθεί σημαίνει ότι πρέπει να σέβεσαι και το ίδιο σου το παιδί. Να το σέβεσαι γιατί είναι μια ξεχωριστή οντότητα και ο κάθε ένας ένα ξεχωριστό πρόσωπο, μια ξεχωριστή προσωπικότητα, και είναι και μοναδικό και ανεπανάληπτο. Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Αυτό το μοναδικός ίσως το έχουμε πει τόσες πολλές φορές που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε πόσο καταπληκτικό είναι. Δηλαδή, αυτές τα εκατομμύρια και δισεκατομμύρια άνθρωποι από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, μέχρι τη δεύτερη παρουσία του Χριστού, δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος που να είναι ίδιος με κάποιον άλλον. Ήταν μοναδικός. Δεν εννοώ μόνο διαφορετικός. Γιατί το διαφορετικός μερικές φορές μπορεί να είναι και λίγο υποτιμητικό. Αυτός είναι διαφορετικός, δεν είναι σαν και εμάς. διαφορετικός στο χρώμα, διαφορετικός στο επίπεδο γνώσεων, διαφορετικός στην κοινωνική τάξη. Τέλος πάντων, το διαφορετικός μερικές φορές μπορεί να είναι και απορριπτικό. Σε βάζω στην πάντα γιατί είσαι διαφορετικός. Μοναδικός όμως, περιποιεί αμέσως τιμή. Λέμε, ας πούμε, έχω στο σπίτι ένα καταπληκτικό κέντημα. Είναι μοναδικό, έχει μεγάλη αξία. Είναι χειροποίητο, είναι από τη γιαγιά μου. Είναι μοναδικό. Σε μια συλλογή έχει μοναδικά κομμάτια. Μόνο ένα, δεν έχει ξαναβγεί άλλο. Αυτή η μοναδικότητα, η τιμή, η αξία που αποδίδουμε στα υλικά πράγματα, αποδίδεται και είναι καταπληκτική για τον κάθε άτομο. Για κάθε έναν από εμάς και για αυτούς που υπήρξαν και θα υπάρξουν. Ότι είμαστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι. Αυτή η μοναδικότητα λοιπόν από μόνη της προσελκύει επάνω το σεβασμό που οφείλουμε σε κάτι τόσο μοναδικό και εκλεκτό. Μοναδικό και εκλεκτό. Και είμαστε τόσο μοναδικοί και εκλεκτοί που, για να μην το ξεχνάμε, γιατί πάλι το λέμε συχνά και το έχουμε ίσως ξεχάσει, είμαστε τόσο μοναδικοί που ο ίδιος ο Θεός για μόνο έναν άνθρωπο, τον καθένα από εμάς ξεχωριστά και μοναδικά, θα έστελνε το Χριστό να ενανθρωπιστεί, να γίνει άνθρωπος, να περάσει όλη αυτή την πορεία του και να χαρίσει τη λύτρωση ακόμη και για τον κάθε άνθρωπο μοναδικά. Ο ίδιος ο Θεός αναδεικνύει τη μοναδικότητά μας και μέσα στην αντιμετώπιση και μέσα στην ποιμαντική και μέσα στην προσέγγιση και μέσα στα θαύματα που κάνει και μέσα στη χάρη που σκορπίζει και μέσα στην αγάπη που δείχνει στον καθένα εξατομικευμένα αυτή τη μοναδικότητα. Είναι λοιπόν μαζί με το σεβασμό ή μάλλον ο σεβασμός είναι που στηρίζεται στη μοναδικότητα κάθε ανθρώπου. Αυτό βέβαια εμένα αυτόματα με βοηθάει να σκεφτώ. Ο άντρας μου είναι μοναδικός. Η γυναίκα μου είναι μοναδική. Και όταν είσαι μοναδικός, δεν μπορώ να σε συγκρίνω με κανέναν άλλον. Γιατί άμα έχω ένα μοναδικό κομμάτι στη συλλογή μου, παραδείγματος χάρη, από πιάτα, από κουτάλια, από οτιδήποτε άλλο, με τι άλλο να το συγκρίνω, αφού είναι μοναδικό. Έτσι, αυτόματα στις ανθρώπινες σχέσεις πετάμε έξω κάτι που είναι πάρα πολύ άσχημο και καταστρεπτικό, κάτι που τρώει τον πετόν της αγάπης, που σκουριάζει τα σίδερα που συνδέουν τους ανθρώπους μεταξύ τους, που είναι η κριτική και μάλιστα η απορριπτική κριτική. Κριτικάρω τον άλλον και τον κριτικάρω αρνητικά, τον απορρίπτω. Δεν μου αρέσει πως κάθεται, πως αναπνέει, πως τρώει, πως σκέφτεται, πως γελάει, πως ονειρεύεται, τι επιθυμεί. Χίλια δυο πράγματα που μπορεί να είναι από τα πιο καθημερινά μέχρι τα πιο σοβαρά. Είναι απορριπτικά. Είναι απορριπτικά γιατί μπαίνω στον πειρασμό της σύγκρισης. Να κάνω σύγκριση όμως με ποιον, με τι, τα παιδιά μου με τα άλλα παιδιά μου, αφού το κάθε παιδί μου είναι μοναδικό. Πώς λοιπόν μπορώ να συγκρίνω, παραδείγματος χάρη, το τριαντάφυλλο με το χαμομήλι. Να πω τι δηλαδή, ότι το τριαντάφυλλο μου αρέσει πιο πολύ από το χαμομήλι, αυτό μπορώ να το εκφράσω. Πολύ ωραία. Αλλά δεν μπορώ να συγκρίνω δύο πράγματα που δεν είναι ίδια. Είναι μοναδικά. Να κάνω σύγκριση και να πω για τον άντρα μου, για τη γυναίκα μου και για τον άντρα ή τη γυναίκα της γειτόνισσας, της συνυφάδας μου, της κουνιάδας μου, πώς θα την κάνω αυτή τη σύγκριση. Κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Γι' αυτό το τονίζω τόσο πολύ, γιατί αμέσως με κάνει να σταθώ πολύ θετικά, με μια καλή διάθεση προς τον καθένα που έχω δίπλα μου. Είναι ένα τεράστιο μυστικό για να χτίσουμε καλές ανθρώπινες σχέσεις. Το να βλέπω θετικά τους άλλους ανθρώπους. Να βλέπω στο πρόσωπο του αλουνού ότι και να προσπαθώ να ανακαλύψω τα καλά του στοιχεία. Στο παιδί μου που κλαίει και φωνάζει, στον έφηβό μου που βαράει τις πόρτες και μου βγάζει γλώσσα και δεν τον αναγνωρίζω, στον άντρα μου που εξοργίζεται συχνά και ίσως με υποτιμά και με κάνει να αισθάνομαι άσχημα, στην πεθερά μου που δεν με καταλαβαίνει και με κατηγορεί, στη γειτόνισσα που μου έχει κάνει τη ζωή ποδήλατο και οτιδήποτε άλλο, να προσπαθώ να βρω και να πιαστώ από το θετικό της στοιχείο. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν θετικά στοιχεία. Απλώς πολλές φορές κρύβονται πίσω από τα πολλά αρνητικά. Όταν όμως βγάλεις το θετικό, τότε τον σπρώχνεις, κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών τον αναγκάζεις να βγάλει τον καλό του εαυτό προς τα έξω. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που μας συμβαίνει όλους, απλώς ίσως δεν το συνειδητοποιούμε τόσο εύκολα. Ποια από εμάς όταν της πούν δύο καλές κουβέντες για το φαγητό της, για τον οικοκυριό της, για την ομορφιά της, δεν θέλει να γίνει ακόμη πιο περιποιημένη, ακόμη πιο όμορφη, ακόμη πιο καλή μαγείρισα? και πια από εμάς και από τους άντρες, βεβαίως όταν λέω από εμάς, από όλους δηλαδή εμάς, όταν του κάνουν κριτική δεν θέλει να γίνει πιο κακός από ό,τι του είπανε. Αφού με λες, αφού με χαρακτηρίζεις έτσι, με κρίνεις έτσι, θα σου αποδείξω τι είμαι αυτός που μου λες. Με λες, ξέρω εγώ, τσαπατσούλη, θα γίνω τσαπατσούλης έτσι για να το ευχαριστηθώ αφού μου το λες κιόλα. Όταν όμως έχουμε την ενθάρρυνση και έχουμε τα θετικά στοιχεία, θέλουμε να γίνουμε ακόμη πιο καλοί. Και ξέρετε, ειδικά στα παιδιά μας που έχουμε την αίσθηση της εξουσίας και της αγωγής με την έννοια ότι είμαι υπεύθυνος, πρέπει να του μάθω το σωστό, πρέπει να το φτιάξω, πρέπει να το στρώσω. Σαν να ήταν το παιδί μας πλαστελίνη που μπορούμε να το πλάσουμε, μάρμαρο που μπορούμε να το σμιλέψουμε ή κάτι άλλο. Παραγνωρίζοντας τη μοναδικότητά του, όπως είπαμε, εκεί πέρα είμαστε ακόμη πιο απόλυτοι στο να επισημαίνουμε συνέχεια τα στραβά του. Πολύ συχνά λέμε και στις σχολές γονέων που έχουμε και στις ΣΕΡΕΣ και που είχαμε και εδώ πέρα και στη Μητρόπολη όταν ήμασταν κάποτε, ότι αν κάναμε ένα τεστ και καταγράφαμε, αν είχαμε μια κάμερα στο σπίτι μας, βλέπετε τις μόδες και οι κάμερες, έτσι, τα διάφορα reality και τα λοιπά. Λοιπόν, αν είχαμε όμως μια αυτοκάμερα, θα έλεγα, και καταγράφαμε, θα βλέπετε πόσο συχνά είμαστε κριτικοί και επικριτικοί στα αρνητικά. Δηλαδή, όταν το παιδί μας κάνει κάτι καλό, δεν του δίνουμε σημασία, γιατί είναι καλό, δεν μας απασχολεί. Ιδίως και άμα είναι μικρότερο και μεγαλύτερο. Έχουμε εκεί σηκώ το κεφάλι μας. Πολύ ωραία. Μόλις κάνει κάτι αρνητικό, τότε βεβαίως και βγάζουμε έξω όλο το θυμό μας, όλη την αγανάκτησή μας και όλα τα παιδαγωγικά μας, όπως λέμε, γιατί πρέπει να το στρώσουμε. Όταν ένα μικρό παιδάκι, για να γίνω χαρακτηριστική, σου φέρνει ένα γραπτό, σου φέρνει μια ορθογραφία ή γράφει κάτι και έχει προσπαθήσει, αντί να του πεις μπράβο για τα καλά που έχει κάνει, το μαλώνει για τα στραβά. Πρόσφατα, νομίζω, κάπου το άκουγα, το συζητούσαμε ή μας το έλεγαν ότι, παραδείγματος χάρη, όταν εγώ, στην Ξάνθη που ήμασταν, όταν έφερε το παιδί, ξέρω εγώ, 19 και 3, η μαμά δυσταριστήθηκε πάρα πολύ, γιατί κάποιος άλλος στην τάξη είχε 19 και 5. Λοιπόν, αυτό είναι το κόλλημά μας στα στραβά. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο για τα παιδιά μας, είναι για όλα. Και στις οποιασδήποτε ανθρώπινες σχέσεις, όταν συμβεί κάτι αρνητικό, ξαφνικά από το μυαλό μας σβήνονται με ένα καταπληκτικό σφουγγάρι που δεν αφήνει και σημάδι όλα τα καλά. Και λέμε, παραδείγματος χάρη, πικραμένες, ποτέ δεν με κατάλαβες. Εντάξει, το πρωί του είχαμε πει, ας πούμε, στον άντρα μας, αχ, χαίρομαι γιατί με καταλαβαίνεις. Αλλά εκείνη την ώρα δεν βλέπουμε τίποτα θετικό. Ποτέ δεν με κατάλαβες, ποτέ δεν με ένιωσες, ποτέ δεν είπες καλή κουβέντα. Και το αντίθετο, ας πούμε, ποτέ δεν ήσουν νοικοκυρά, ποτέ δεν τα κατάφερες αυτές να μεγαλοποιούμε και τις καταστάσεις. Το πόσο σημαντικό είναι να βγάζουμε στην επιφάνεια τα θετικά πράγματα των ανθρώπων και πόσο πραγματικά λειτουργεί έτσι το σύστημα. Δηλαδή σε εμπιστεύομαι, σε αντιμετωπίζω κάτι θετικό και σου βγάζω στην επιφάνεια αυτό το θετικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το λέω με μια ιστορία που υπάρχει στο Συναξαριστή και εμένα ιδιαίτερα μου αρέσει πολύ προσωπικά, γιατί με εκφράζει και γιατί νομίζω ότι εκφράζει και αυτό το πολύ μεγάλο μυστικό για να χτίσουμε σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις. Τις πιο στενές και τις πιο ευρείες ανθρώπινες σχέσεις. Τα χρόνια παλιά υπήρχαν οι συμμορίες των ληστών. Μία λοιπόν συμμορία έβαλε στο μάτι ένα μοναστήρι, το οποίο μοναστήρι για εκείνο τον καιρό ήταν γύρω-γύρω με τείχο σαν κάστρο για να προστατεύονται και τα οποία κατά παράδοση και όπως πίστευαν όλοι περιείχαν πάντοτε και θησαυρούς, δηλαδή αφιερώματα, ιερά σκεύη, χρυσά κτλ. Είπαν λοιπόν να πάνε να το ληστέψουν, όμως υπήρχε πρόβλημα πώς θα μπουν μέσα. Διότι είπαμε ότι υπήρχε η μεγάλη πόρτα και τα τείχη. Όπως σαν γνήσιος Έλληνας βέβαια και ο αρχηγός της συμμορίας σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει κατά κάποιο τρόπο ένα δούριο ύπο. Εντάξει, είμαστε και απόγονοι του Οδυσσέα. Τι έκανε δηλαδή, είπε θα ντυθώ εγώ καλόγερος, θα πάω να χτυπήσω την πόρτα ταπεινά έτσι όπως έλεγε. Θα με βάλουν μέσα να με φιλοξενήσουν, θα κοιμηθώ δίπλα στην πόρτα και το βράδυ που θα κοιμούνται οι καλογρίες θα σας ανοίξω εγώ, θα ρημάξουμε, θα κάνουμε και θα κάνουμε τη δουλειά μας. Πράγματι λοιπόν κρύφτηκαν οι σύντροφοί του, να πούμε και την ιστορία για να χαλαρώσουμε. Ντύθηκε καλόγερος, πήγε ταπεινά έτσι, το έπαιζε πολύ ωραία και όλα, είχε φαίνεται εκεί ικανότητες. Χτύπησε, άνοιξε από το πορτάκι, όπως ξέρετε τις μεγάλες πόρτες που έχουν το πορτάκι. Είδε η πορτάρης αυτή δηλαδή που είχε διακόνει με να είναι δίπλα στην πόρτα ότι είναι ένας παππούλης. Πήγε λοιπόν γρήγορα, ειδοποίησε τη γερόντισσα. Όπως ξέρετε και όλα, οι μοναχές ιδιαιτέρως θυμούν το ράσο. Πήγε λοιπόν να ειδοποιήσει τη γερόντισσα. Ήρθε η γερόντισσα γεμάτη έτσι ευλάβεια προς το Ράσο, άνοιξε την πόρτα, τον υποδέχτηκα. Την ευχή σου, παππούλη, πώς βρέθηκες από εδώ. Είπε αυτός, να πηγαίνω στο τάδε προσκύνημα και βράδιας εδώ πέρα. Να μην σας ανησυχώ, να μην σας ανησυχώ. Εγώ ταπεινός και τα λοιπά. Αφήστε με εδώ πέρα να κοιμηθώ. Θα σηκωθώ αύριο πρωί να φύγω. Μα τι λες, γέροντα, τέτοια τιμή μας έκανες, αρθείς στο μοναστήρι και θα σε αφήσουμε εδώ? Όχι, θα έρθεις μέσα να σε περιποιηθούμε. Τι να κάνει, έπρεπε να πάει μέσα. Πήγε μέσα, τον περιποιήθηκαν ως γέροντα, ως παππούλη. Με όλη τη φιλοξενία που δίνουν οι μοναχές, και μετά πήραν και την ευχή του. Ήθελε, δεν ήθελε, έδωσε και την ευχή του. Τι δεν του πει, δεν σας δίνω ευχή, είμαι ληστής? Όχι βέβαια, έδωσε και την ευχή του. Είπε, θα τελειώσει κάποτε, θα έρθει η ώρα να κοιμηθούμε. Πράγματι, αφού τέλειωσε και έδωσε όλους την ευχή του, λέει η γερόντισσα, σε ταλαιπωρήσαμε πολύ, παππούλη μου, θα σε αφήσουμε να ησυχάσεις, μόνο ακόμη μία χάρη θέλουμε, σε παρακαλούμε. Κάνε τον κόπο να έρθεις μέχρι εκείνο το κελάκι, γιατί έχουμε χρόνια μια κατάκητη μοναχή που δεν μπορεί να περπατήσει καημένη, να έρθει να πάρει την ευχή σου. Είπα, ας το καταπιούμε και αυτό, τελευταίο είναι, ας πάμε να δώσουμε και εκεί την ευχή μας. Πάει λοιπόν και δίνει την ευχή του στην κατάκητη μοναχή, και ό του θαύματος η κατάκητη μοναχή έγινε καλά. Σηκώθηκε όρθια. Διότι όλες οι μοναχές και οι κατάκητοι τον δέχθηκαν ως άνθρωπο του Θεού. Και επειδή τον δέχτηκαν ως άνθρωπο του Θεού, λειτουργήσε και η χάρη του Θεού μέσα από τον ληστή αυτόν, και πέρασε και έκανε το θαύμα. Μετά από αυτό βέβαια, είναι δηλαδή γεγονός το συναξάρι, αυτό συγκλονίστηκε και έπεσε τώρα αυτό στα πόδια της γερόντισσας, ζήτησε συγγνώμη, αποκάλυψε ποιος ήταν, και φυσικά το βράδυ δεν έκανε τίποτα, κλαίγοντας και με προσευχή πέρασε το βράδυ και αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή του και να πάει να ασκητέψει. Την άλλη μέρα βγήκε έξω, όπου τον περίμεναν εξοργισμένοι συντροφοί του, διότι τους πούλησε. Τον περίμεναν όλο το βράδυ και τίποτα. Τους είπε τα γεγονότα και τους είπε και την απόφασή του να πάει να ασκητέψει. Κάποιοι τον ακολούθησαν, κάποιοι όλοι. Το περιστατικό που είναι πραγματικό, και βέβαια μοιάζει λίγο σαν παραμύθι, αλλά είναι πραγματικό, μας φέρνει στην επιφάνεια αυτό το πολύ σημαντικό μυστικό. Ότι όταν βλέπεις το καλό στον άλλον, στην κυριολεξία τον βοηθάς για να βγάλει και το καλό του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί έτσι όπως έχει γίνει η ζωή μας, μάλλον βλέπουμε μόνο το κακό στον άλλον. Μάλλον βλέπουμε ότι πάει ο άλλος να μας ξεγελάσει, ότι πάει, ότι έτσι αυτή η καχυποψία, αυτό το σφίξιμο, αυτό το κούμπομα που έχουμε ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά που το έχουμε ακόμη και στην οικογένειά μας, γιατί έχουμε αυτή τη κριτική στάση και τη συγκριτική στάση. Όταν λοιπόν σέβομαι τον άλλον σαν μοναδικότητα, όταν ακριβώς βλέπω θετικά τον άλλον και τον αντιμετωπίζω θετικά, θέλοντας να βγάλω προς τα έξω τα θετικά του στοιχεία, τότε αμέσως θεμελιώνω τις ανθρώπινες σχέσεις μου πάνω στο θεμέλιο που λέγεται ισοτιμία. Δηλαδή αποδίδω ίση τιμή στον καθένα. Αυτό θα πει ισοτιμία. Και δεν μιλάω για ισότητα, γιατί σε διαφορετικά πράγματα δεν μπορείς να μιλήσεις για ισότητα. Καμιά φορά εμείς οι γυναίκες το συζητάμε αυτό το θέμα, λίγο το φεμινιστικό, να είμαστε ίση με τον άντρα κτλ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, άνδρας και γυναίκα που έγιναν ένα, δύο διαφορετικά όμως και μοναδικά πρόσωπα, τα οποία όμως οφείλουμε να τους αποδίδουμε ίση τιμή, αυτή η ισοτιμία. Αυτό βέβαια μπορεί να παραξενεύει και να πει κανείς μια στιγμή, εντάξει, να αποδώσω ίση τιμή στο σύντροφό μου, στο σύζυγό μου, να αποδώσω ίση τιμή στους γονείς, στο ευρύτερο συγγενικό περιβάλλον. Όχι να αποδώσουμε και ίση τιμή στα παιδιά, μην μας ανεβούν και στο κεφάλι και στο σβέρκο. Λοιπόν, εγώ λέω ότι την τιμή είναι ίση για όλους. Δεν το λέω εγώ δηλαδή, το λένε οι ειδικοί. Εγώ απλώς σας το μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Κάνω έτσι ας πούμε το σωλήνα ή το κανάλι μέσα από το οποίο μεταφέρονται μερικά πράγματα. Ναι, ίση τιμή αποδίδω, διότι στο πρόσωπο του καθενός υπάρχει ο Θεός. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρέπει να θυμίσουμε σε όλους μας και να το θυμίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο στη ζωή μας, κάτι πάρα πολύ επαναστατικό, κάτι πάρα πολύ ανατρεπτικό, κάτι που φέρνει τα πάνω κάτω στις ανθρώπινες σχέσεις. Και αυτό που φαίνεται πάνω κάτω στις ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι τίποτα άλλο, δεν είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων, δεν είναι ακόμη ούτε η ισοτιμία, ούτε ο σεβασμός, αλλά όλα αυτά έρχονται σαν κάτι φυσιολογικό, σαν μια φυσιολογική συνέπεια, σαν ένα αποτέλεσμα, όταν κανείς βιώσει και αρχίζει να προσεγγίζει και προσπαθεί να το αποδεχθεί τη μεγάλη αλήθεια που τόσο απλά εκφράζουν οι πατέρες μέσα στην πολύ απλή φράση κλειδί. Είδες τον αδερφό σου, είδες το Θεό σου. Είναι τόσο απλή η φράση που εξαιτίας απλότητάς της ίσως δεν μπορέσουμε να καταλάβουμε την εκρηκτικότητα που εμπεριέχει. Όπως μερικές φορές οι πυρηνικές κεφαλές και τα πυρηνικά όπλα είναι πολύ καλά κρυμμένα και είναι τόσο σμικρισμένα σε τέτοια σμίκριση που δεν συνειδητοποιούμε την τρομακτική δύναμη που έχουν, ίσως και αυτή η φράση είναι τόσο απλή και τη λέμε ίσως και τόσο φορές που δεν συνειδητοποιούμε πόσο ανατρέπει τις ανθρώπινες σχέσεις. Η φράση αυτή μου λέει ότι όταν δω τον αδερφό μου, τον οποιοδήποτε αδερφό μου, και τον αδερφό μου που με εκνεύρισε και τον αδερφό μου που με ενοχλεί και τον αδερφό μου που δεν τον πάω, βρε παιδί μου, και πολύ, που δεν τον πάω και πολύ, θέλω δεν θέλω, αυτός ο αδερφός μου είναι ο Θεός μου. Ό,τι κάνουμε σε οποιονδήποτε, το κάνουμε στον ίδιο τον Χριστό. Δηλαδή, ο αδερφός μου είναι ο Χριστός μου. Άντε τώρα όμως που αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας, διότι έτσι, πώς μπορώ εγώ να θυμώσω με τον Χριστό? Δηλαδή να θυμώσω με τον άντρο μου, να θυμώσει εκείνος με μένα. Να πούμε και τα λογάκια μας, εντάξει, να πικράνουμε ένας τον άλλον. Πώς μπορώ να θυμώσω με το παιδί μου που μου έχει ανάψει τα λαμπάκια όταν θυμάμαι ότι και το παιδί μου είναι ο Χριστός? Διότι δεν λέει ότι μέχρι μια ηλικία είναι Χριστός και πιο κάτω δεν είναι. Και το μωρό είναι Χριστός, και ο έφηβος είναι Χριστός, και ο αντάρτης είναι Χριστός, και ο άσωτος που εγκατέλειψε το γιο είναι ο Χριστός. Είδες τον αδερφό σου, είδες το Θεό σου. Τοποθετούνται εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είμαστε όλοι, λέμε, εικόνες του Θεού. Σκέφτεστε κανένας από εμάς να πάρει μια εικόνα και να την τζαλαπατήσει, να την περιφρονήσει, να την πετάξει, να τη σπάσει? Γιατί το κάνουμε στις ανθρώπινες σχέσεις μας? Γιατί τζαλαπατούμε τις προσωπικότητες και τις καρδιές των άλλων? Γιατί σπάμε τις καρδιές των άλλων και τις ραγίζουμε, ενώ είναι η εικόνα του Θεού? Είδατε, μ' αρέσει πάρα πολύ να το χαίρομαι κάθε φορά και να το λέω, πόσο η θεολογία δεν είναι θεωρία, μα είναι εντελώς πράξη. Αλλά αν δεν θεμελιώσουμε όλες αυτές τις κοινωνικές ανθρώπινες σχέσεις πάνω στη θεολογία, μπορούμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες, μπορούμε να κάνουμε ψυχαναλύσεις επί χρόνια, μπορούμε να παρακολουθούμε όσα σεμινάρια θέλετε, αλλά πάντοτε θα βρίσκουμε μπλοκαρισμένους τους δρόμους. Δεν θα έχουμε αυτή τη μεγάλη, την εκρηκτική δυναμικότητα να ανατρέψουμε τα πράγματα και να μπορέσουμε να τα υπερβούμε και να τα ξεπεράσουμε. Είναι λοιπόν καταπληκτικό να θεωρείς ότι ο άλλος, όταν βλέπεις τον αδερφό σου, ο διπλανός σου, οποιοδήποτε, από τον πιο στενό σου μέχρι τον πιο απόμακρο, που στο κάτω-κάτω εκεί είναι πολύ πιο εύκολο να βλέπεις τον Χριστό, γιατί δεν σε ενοχλεί. Πάρα πολύ συχνά αγαπούμε, όπως λέμε, τα μαυράκια στην Αφρική, και μάλιστα αισθανόμαστε ότι έχουμε και μεγάλη καρδιά που ασχολούμαστε μαζί και στέρνουμε και λεφτά στην εξωτερική αεροποστολή. Η αγάπη μας είναι τόσο πολύ μεγάλη που ξεπερνά τα ελλαδικά σύνορα και φτάνει μέχρι την Αφρική. Αλλά δεν αντέχουμε τον συνάδελφό μας στο γραφείο. Γιατί μας εκνευρίζει αφάνταστα και γιατί μας τη δίνει και γιατί έχει διαφορετικές αντιλήψεις. Και κάποιες φορές και εν ονόματι του Χριστού δεν αντέχουμε τον αδερφό μας. Διότι δεν είναι σωστός χριστιανός. Ενώ εμείς είμαστε σωστοί χριστιανοί. Εμείς είμαστε οι καλές εικόνες και αυτός είναι σκάρτος. Μας βγήκε λάθος δηλαδή το δείγμα. Βλέπετε πόσο λανθασμένοι είμαστε και πόσο μπερδεμένοι. Δεν πειράζει που είμαστε λανθασμένοι. Ούτε πειράζει που είμαστε μπερδεμένοι. Γι' αυτό είναι η Εκκλησία, γι' αυτό είναι η αγιαστική χάρη του Θεού, γι' αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, για να μας ενθαρρύνει, για να καλύπτει και να μπαλώνει τα λάθη μας και τα κενά μας, για να θεραπεύει τις αρρώστιές μας. Αρκεί να αποδεχόμαστε τη θεραπεία, αρκεί να καταλαβαίνουμε την αδυναμία μας και την αρρώστιά μας, για να αποδεχθούμε βέβαια και την θεραπεία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στις ανθρώπινες σχέσεις είναι, που βοηθάει τώρα να χτίσουμε και να φέρουμε κοντά τις ανθρώπινες σχέσεις, θα έλεγα ίσως και να τις διακοσμήσουμε, να διακοσμήσουμε το χτίσμα που πήγαμε πριν και είπαμε να το χτίσουμε, είναι το να μην θεωρεί κανείς τίποτα αυτονόητο στη ζωή του. Μα τίποτα, απολύτως αυτονόητο. Όλοι σας θεωρούμε πολύ αυτονόητο ότι φεύγοντας από εδώ θα πάμε σε ένα σπίτι. Όποιο και είναι αυτό το σπίτι, πιο πολυτελείας, πιο λιτό, αλλά θα πάμε σε ένα σπίτι. Ότι θα πιούμε ένα ποτήρι νερό, ότι έχουμε ρούχα, ότι έχουμε αυτιά και ακούμε, ότι έχουμε μάτια και βλέπουμε, ότι έχουμε μια οικογένεια, όποια οικογένεια και αυτή, ότι έχουμε φίλους, ότι έχουμε την εκκλησία μας για να ακούσουμε την καμπάνα. Θα θεωρούμε πια όλα τόσο πολύ αυτονόητα, ώστε ξεχνάμε να χαρούμε. Θεωρούμε τόσο πολύ αυτονόητο ότι θα πιούμε τον καφέ μας, που δεν τον χαιρόμαστε για τον απολαμβάνουμε. Όταν μας ρίψει βέβαια, λέμε, αχ, να είχα ένα καφεδάκι. Και τότε καταλαβαίνουμε την αξία του. Αυτό βέβαια το βιώνουμε πάρα πολύ καλά σε σχέση με την υγεία μας, που όταν τη χάσουμε, τότε καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμη είναι. Όσο την έχουμε, βέβαια, δεν την έχουμε και περί πολλού και ούτε και τη φροντίζουμε, γιατί τη θεωρούμε επίσης αυτονόητο. Όπως επίσης θεωρούμε πάρα πολύ αυτονόητο το ότι αναπνέουμε και έχουμε οξυγόνο. Αλλά αν βρεθούμε σε ένα περιβάλλον που έχει πολλούς καπνούς κτλ., λέμε: μα ωραία, παιδιά, ανοίξτε λίγο το παράθυρο να πάρουμε αέρα. Και τότε είναι πολύτιμος ο αέρας. Αν λοιπόν θεωρώ αυτονόητο ότι με αγαπάνε τα παιδιά μου, με αγαπάει ο σύντροφός μου, αν θεωρώ αυτονόητο ότι τα έχω όλα αυτά τα καθημερινά αλλά και άλλα, ότι μπορώ να προσευχηθώ, ότι μπορώ να ζητήσω τη βοήθεια κάποιου άλλου, ότι μπορώ να συζητήσω, ότι μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα, τότε δεν θα χαρώ ποτέ ούτε την αγάπη των παιδιών μου, ούτε την αγάπη του συντρόφου μου, ούτε το τηλέφωνο που θα πάρω, ούτε τον ήλιο που θα ανατέλει, ούτε τον ήλιο που θα δει, ούτε το φεγγάρι, ούτε τα αστέρια. Για να τα χαρείς, πρέπει να μην θεωρείς τίποτα αυτονόητο στη ζωή σου. Και έτσι οι ανθρώπινες σχέσεις αποκτούν τη διακόσμηση της καθημερινότητας με απλά υλικά αλλά πολύ ωραία. Ας πούμε ότι είμαστε και σαν αρχαίοι Έλληνες μέσα στη φιλοσοφία φιλοκαλούμε με τευτελίας. Κάνουμε όμορφη τη ζωή μας με πρόχειρα, με φτηνά υλικά. Και φτηνό υλικό είναι η καθημερινότητα με τις μικρές χαρές, τις οποίες όταν χαίρεσαι και απολαμβάνεις, τότε η ζωή σου γίνεται ωραία. Καμιά φορά κυνηγώντας την ευτυχία, κυνηγώντας τις καλές ανθρώπινες σχέσεις, παραμερίζουμε το πιο απλό, την καλημέρα, το χαμόγελο που ξεκλειδώνει τις καρδιές, που διώχνει μακριά τα σύννεφα, που βάζει μια χτίδα ελπίδας στις σχέσεις μας. Και ψάχνουμε κάτι σημαντικό, κάτι ξεχωριστό, κάτι σπουδαίο. Και ψάχνοντας αυτό το σημαντικό και το σπουδαίο, τελικά χάνεται μέσα από τα χέρια μας ολόκληρη η ζωή μας, όπως ακριβώς μέσα από το νερό, μέσα από τις χούφτες μας. Και εμείς μένουμε διψασμένοι, δεν έχουμε προλάβει να ξεδιψάσουμε, γιατί δεν καταλάβαμε πόσο πολύτιμο είναι αυτό που κρατάμε, ψάχνοντας κάτι άλλο και κάτι άλλο. Αν μάθουμε να χαιρόμαστε τις απλές καθημερινές στιγμές, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα μυστικά, γιατί αναγνωρίζουμε και στον άλλον την προσφορά του. Να χαρούμε όταν θα γυρίσουμε πίσω και θα μας περιμένει κάποιος που δεν έχει σημασία, μπορεί να μην μας περιμένει τόσο με το χαμόγελο, αλλά που μπορούμε εμείς να του μιλήσουμε. Τώρα που θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, τώρα που με ακούτε και θα σας ακούσω σε λίγο, τώρα που θα χαιρετηθούμε και τώρα που θα σκεφτόμαστε ένα τον άλλο. Και η αναγνώριση του αυτονόητου δίνει αμέσως και μια ποιότητα στις σχέσεις. Όταν εγώ δεν θεωρώ αυτονόητο ότι με αγαπάει το παιδί μου και το λέω, σε ευχαριστώ για την αγάπη σου, γιατί κάθε μάνα θα είχε την αντίρρηση. Καλά, αυτό έλειπε να μην μας αγαπάνε για τα παιδιά μας. Έλειπε βέβαια και δεν είναι και αυτονόητο. Όταν λοιπόν το χαίρομαι και μεγαλώνει η αγάπη του παιδιού προς εμένα, γιατί την αναγνωρίζω, αλλά εκτός αυτού το χαίρομαι, το ευχαριστιέμαι. Γιατί οι περισσότεροι γονείς και όλα, χωρίς να το καταλάβω, μεγαλώνουν τα παιδιά από δίπλα μας και όταν αδειάζει το σπίτι, τότε λέμε: α, τι κρίμα, τώρα έχω άδειο το σπίτι. Γιατί θεωρούσαμε αυτονόητο ότι θα έχουν συνέχεια τα παιδιά μας. Ήταν αυτονόητο ότι ήταν κοντά μας και δεν προλάβουμε να το χαρούμε. Τίποτα δεν είναι αυτονόητο στη ζωή μας και αυτό πρέπει πραγματικά να το μάθουμε. Οι ανθρώπινες σχέσεις, σε τελευταία ανάλυση, που θεμελιώνονται πέρα ακόμη και από το ότι ο διπλανός είναι ο Χριστός, το ότι όλοι εμείς αυτή τη στιγμή, και ίσως αυτό είναι το κύριο συστατικό για τις ανθρώπινες σχέσεις, είναι ότι ανήκουμε και όλοι είμαστε κύτταρα ενός σώματος, του σώματος του Χριστού. Κεφαλή είναι ο Χριστός και εμείς αποτελούμε την Εκκλησία. Και αυτό είναι κάτι

πολλές και συγκεκριμένες. Λοιπόν, η αρμονία στη συνεργασία και στη συνύπαρξη όλων των κυττάρων που είμαστε εμείς του σώματος του Χριστού είναι η υγεία του σώματος του Χριστού. Η δυσαρμονία είναι το δικό μας πρόβλημα. Το ότι αν εγώ αισθάνομαι τον άλλον ως κύτταρο του δικού μου σώματος, πώς μπορώ να με ενοχλεί ο άλλος αφού τον χρειάζομαι και με χρειάζεται. Για να υπάρξουμε οι δυο, για να υπάρχουμε και οι δυο, πρέπει να συνεργαζόμαστε και οι δυο. Πρέπει να σεβόμαστε την παρουσία του άλλου και να αναδεικνύουμε και το έργο του. Να μην το εμποδίζουμε, ανθρώπινες σχέσεις, να το κατανοούμε, ανθρώπινες σχέσεις, να το συμπαραστεκόμαστε, βλέπετε το κυκλοφορικό, ας πούμε, που έχουμε μέσα μας. Πώς περνάει το αίμα, που περνάει από εδώ και από εκεί, το ένα συνεργάζεται με το άλλο. Τα νεύρα μας, τα πάντα. Είναι τόσο καταπληκτικά, πως ωραία και θαυμαστό το πώς δουλεύει το ανθρώπινο σώμα. Και γι' αυτό επέλεξε και ο Χριστός αυτό το συμβολισμό, για να καταλάβουμε υπαρξιακά και οντολογικά ότι ανήκουμε πραγματικά και αποτελούμε το σώμα του Χριστού. Σε αυτή λοιπόν την εκκλησιαστική συνείδηση, σε αυτή τη θέση, έρχεται ένα καταλυτικό μυστικό για τις ανθρώπινες σχέσεις που οι πατέρες το ονομάζουν αλληλοπεριχώρηση. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, έλα, κάτσε κι εσύ στον καναπέ, χωράς, πάμε λίγο πιο εκεί για να χωρέσει κι ο άλλος. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά στις ανθρώπινες σχέσεις, η αλληλοπεριχώρηση. Πάω λίγο πιο εκεί για να έρθεις κι εσύ, απλώνω τα χέρια μου και σ' αγκαλιάζω για να χωρέσουμε κι οι δυο, για να κρατηθούμε κι οι δυο. Αυτή είναι η στάση ζωής στις ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό είναι που μας βοηθάει να προσεγγίσουμε τον άλλον. Αυτό είναι που φέρνει τον άλλον πιο κοντά σε εμάς. Βέβαια, στις ανθρώπινες σχέσεις υπάρχουν και πολλά άλλα μυστικά, μεταξύ των οποίων, αλλά ο χρόνος δεν μας παίρνει να πούμε ίσως άλλα μυστικά, μεταξύ των οποίων το να μάθουμε να ακούμε. Το να μάθεις να ακούς, με το να μάθεις να ακούς, χτίζεις ή ανοίγεις τα παράθυρά σου στο οικοδόμιο που λέγεται ανθρώπινες σχέσεις. Γιατί ενώ ξέρουμε να μιλάμε και είμαστε πάρα πολύ εύκολοι να κρίνουμε, να συμβουλεύουμε, να μαλώνουμε τα πάντα στο λέγει, στο κήρυγμα, αφάνταστα πολύ, είμαστε πάρα πολύ δύσκολοι στο να ακούμε. Συνήθως δεν ακούμε τι λέει ο άλλος, απλώς μιλάμε παράλληλα. Το να ακούς λοιπόν τον άλλον είναι ένα δώρο, και δώρο που κάνεις στις ανθρώπινες σχέσεις και που θα γυρίσει πίσω σου όταν θα χρειαστεί να σε ακούσουν και σένα, να σε νιώσουν. Γιατί πολλές φορές δεν μας νιώθουν, είτε γιατί δεν μας ακούνε, είτε γιατί εμείς δεν τολμάμε να ανοίξουμε τον κήπο της καρδιάς μας στους άλλους, γιατί κάποτε μπήκαν μέσα με τις μπότες τους, τσαλαπάτησαν τα λουλούδια της ύπαρξής μας και έτσι κλείσαμε ερμητικά αυτόν τον κήπο και δεν θέλουμε να τον ξανανοίξουμε. Αν όμως εμπιστευτούμε στον άλλον, μπορούμε να ξανανοίξουμε τον κήπο μας. Και αυτή η εμπιστοσύνη στον άλλον πρέπει να περνάει μόνο μέσα από την εμπιστοσύνη του Θεού. Τότε μπορείς να εμπιστευτείς και τους ανθρώπους. Γι' αυτό η Εκκλησία μας τόσο μα τόσο πολύ σοφά, όπως όλα τα έχει κάνει σοφά, στην ίδια τη Θεία Λειτουργία, που είναι η καρδιά της λατρείας μας και της πίστης μας, το κέντρο και περιέχονται όλα, ξανά και ξανά μας προτρέπει και μας λέει πριν από κάθε μεγάλη στιγμή της Θείας Λειτουργίας μέχρι το αποκορύφωμά της, που είναι η μεταβολή των τιμίων δώρων, τα σάικτωσον δηλαδή, και η Θεία Κοινωνία. Τι μας προτρέπει και μας λέει? Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τους εαυτούς μας και όλους τους άλλους, δηλαδή όλες τις ανθρώπινες σχέσεις μας και ολόκληρη τη ζωή μας που είναι πλεγμένη μέσα σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις μας, ας τις ακουμπήσουμε στα χέρια του Θεού. Ας τις πασάρουμε στα χέρια του Θεού. Ας τις χαρίσουμε στα χέρια του Θεού. Ας πούμε, πάρτε Θεέ μου εσύ και ξέπλεξέ τις, γιατί έχουν γίνει ένα κουβάρι και δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Γιατί το μυαλό μου βουίζει και η καρδιά μου πιάνεται. Το άγχος με πνίγει και η αγωνία μου. Και οι σκέψεις μου πάνε πάντοτε αρνητικά και στραβά. Άφησέ τα λοιπόν στα χέρια του Θεού. Δώσε την μπάλα στο Θεό να παίξει στο ποδόσφαιρο της ζωής και να ξέρετε, κάνει πολύ καλά σουταρίσματα. Βάζει πολύ καλά γκολ. Αν συνεχίζουμε να κρατάμε την μπάλα στα πόδια μας, το μόνο που θα καταφέρουμε θα είναι να βάζουμε αυτό γκολ στη ζωή μας. Δηλαδή να είμαστε με τους χαμένους. Όσο πιο πολύ δίνουμε την μπάλα στο Θεό, όσο πιο πολύ εμπιστευόμαστε στο Θεό, τόσο πιο πολύ ο Θεός παίζει μέσα στο ποδόσφαιρο, μέσα στο παιχνίδι της ζωής μας και μας αναδεικνύει νικητές. Όχι για να κερδίσουμε το πριν, όχι για να γίνουμε πρωταθλητές, αλλά για να κερδίσουμε τη μεγάλη χαρά να απολαμβάνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις, που είναι σχέσεις ανάμεσα σε αδερφούς, ανάμεσα

στα κύτταρα και στα μέλη του σώματος του Χριστού. Πιστεύω και ελπίζω, και εγώ ευχαριστώ γιατί δώσατε την ευκαιρία να ξαναδούμε το θέμα και να αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να χτίσουμε αυτές τις ανθρώπινες σχέσεις με την βοήθεια του Θεού, με την προσευχή, με τη Θεία Χάρη και με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο συγκροτεί όλο το θεσμό της Εκκλησίας.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία της κυρίας Χάρης Δημητρακούδη, θεολόγου και παιδαγωγού, με θέμα «Χτίζοντας σωστά τις ανθρώπινες σχέσεις».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν. Ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσοντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσε μου. Ιδού γάρ εν ονομίες εν ηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπο και καθαρεστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης επ' εμού. Απόδωρ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτε ρε ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισύ έλειπησαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδία επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση αρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιον πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν της μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες Θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδην ως λυρώδη μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψασε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέαν έδειξε κτήσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο ο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδειγών πλωνωμένης, χαίρε απογενώσε ο λιτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφια νύφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εντες κάτω και τον άνω ο δόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου, ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαβούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγει το μέγα τη ίση ανατροπήσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώ και παρθένο μένει και τική νίσκη σα, ημί δε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βοώμε. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τος Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελών τος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον τον αυτεπάγγελτο ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίω προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχναντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια
6: νύμφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσον προσφέρε μεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λόμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη σι βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά από του σαφώς οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβους.

0: Χαίρε ο ασβροντή του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών. Χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρα εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού ευωδία. Χαίρε ζωή μυστική ευοχία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσεω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτου και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγκαρική σα γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύροντο τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσω των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσω των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσω των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια. Ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο από του μάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο ποιόν αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσουν τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε

0: πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίες σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον το σφραμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρών μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύσιμο ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε η περίμοπου στον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο. Αμήν.
4: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον.

το βασιλείσι μάχησον, της διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Της εντυλαμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος.
ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφω σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθημε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοιή οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Η γαριμίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα,
ουκάνε η γη το σώπεντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη των ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Έγινε η νυχτερινή λειτουργία στο ναό της Αγίας Σοφίας, όπου συγκεντρώθηκε μέγα πλήθος, εντός και εκτός του ναού. Και όλοι οι άρχοντες και αξιωματούχοι με επικεφαλής του βασιλιά. Αλληλοφιλήθηκαν, αγκαλιάστηκαν και συγχωρήθηκαν όλοι μεταξύ τους χριστιανικά και κοινώνησαν των αχράντων μυστηρίων, ως αν μελοθάνατοι που αποχαιρετούσαν το μάταιο τούτο και άγριο κόσμο των παθών και της αφροσύνης. Όλοι καταλάβαιναν ότι το τέλος πλησιάζει και με τη δύναμη της πίστεως ξαναπήγαν στις πολεμικές τους θέσεις όπου τους πρόσταζε το χρέος. Όλοι ήταν αποφασισμένοι να νικήσουν ή να πεθάνουν. Ανέβηκαν λοιπόν στα εξωτερικά τα θεοδοσιανά τείχη και πίσω τους κλείστηκαν οι πόρτες του εσωτερικού τείχους που είχε φτιάξει ο Μέγας Κωνσταντίνος. Κι έτσι δεν είχαν πια καμιά δυνατότητα να υποχωρήσουν ή να φύγουν από τους πολεμικούς πύργους. Πολλοί πιστοί μάλιστα κρεμούσαν εικόνες του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων πάνω στις κλειδωμένες πόρτες για βοήθεια και προστασία όλων των γενναιόψυχων αμυντόρων. Γιατί ο πόλεμος αυτός ήταν πρώτον υπερπίστεως και ψυχής και ύστερα υπερπατρίδος και επιβιώσεως της ζωής. Το ήξεραν ότι αγωνίζονταν ως μάρτυρες ουρανού και γης, μια σφραγίδα αίματος πάνω στο τέλος ενός κόσμου και στην αρχή ενός άλλου που θα γεννιόταν ως αν θαύμα μέσα από τον τάφο.

0: Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος μετά τη λειτουργία πήγε στα ανάκτορα και αποχαιρέτησε όλους τους αυλικούς και ζήτησε συγχώρηση. Και όλοι έκλαψαν από τη συγκίνηση, γιατί έβλεπαν ότι αυτές οι στιγμές ήταν οι πικρές στιγμές του μεγάλου χωρισμού, όπως το δεύτερο τελευταίο ασπασμόν «Δόμενα αδελφοί το Θανόντι». Και αυτή τη φορά ο μελοθάνατος ήταν ο ίδιος ο αυτοκράτορας και η ένδοξη αυτοκρατορία της Ανατολής. Ύστερα καβάλισε το άλογό του και με τη συνοδεία του επιθεωρούσε όλη τη νύχτα τις φρουρές στα τείχη και προσπαθούσε να τις εμψυχώσει και να τονώσει τη γενεοφροσύνη του σε αυτή την κρίσιμη ώρα. Έφυπος και ο Σουλτάνος έκανε προσωπική επιθεώρηση στα δικά του στρατεύματα, σε όλη τη βόρεια και ανατολική πλευρά του μετόπου και πάντα είχε να πει ένα λόγο ενθαρρυντικό στους αρχηγούς των τμήματων, με τη βεβαιότητα ότι αυτή τη φορά ξεκινούσαν μόνο για την νίκη. Και είχε ακόμα τη δύναμη να ηλεκτρίζει και να ενθουσιάζει τους πολεμιστές του και να γεννά μέσα τους τον ισλαμικό φανατισμό.
1: «Εσείς είστε το σπαθί και η δύναμή μου. Μετά τον Αλλάχ. Πολεμούμε για τον Αλλάχ και τον προφήτη μας».
0: Στα ανάκτορα η Κλεονίκη ετοίμασε μερικά τρόφιμα για τον πρωτοσπαθάριο Αλέξιο, γιατί τα τρόφιμα είχαν εξαφανιστεί και δεν έβρισκε κανείς εύκολα τα απαραίτητα. Ακόμη και οι φρουρές κακοσυτίζονταν. Ευκαιρία λοιπόν και καλή πρόφαση για την ερωτευμένη Κλεονίκη να τρέξει κοντά στον αγαπημένο της έστω και για λίγο, να τον δει και να μιλήσει μαζί του. Μέσα στις κρίσιμες αυτές ώρες, κανείς δεν ήξερε τι πρόκειται να ξημερώσει η αυριανή ημέρα. Κοντά του ένιωθε μια σιγουριά και μια ασφάλεια, λες και ο κόσμος δεν είχε πια κινδύνους και ανάγκες και παγίδες. Γέμισε λοιπόν ένα κουτί με κομμάτια κρεατόπιτα, που την είχε φτιάξει ίδια με τα χέρια της, γιατί ήθελε να τον περιποιηθεί. «Να την τρώει και να γλυκαίνεται», συλλογιζόταν και ονειροπολούσε την ώρα που την έφτιαχνε. Περνώντας έξω από το μετόχι του Μυτιλινιού Καλογερόπαπα για να πάει στο τείχος όπου βρισκόταν ο Αλέξιος, σκέφτηκε να ζητήσει ένα μαρούλι από τα τελευταία που είχε το περιβόλι του μετοχιού. Χτύπησε την πόρτα του κελιού και ο πατήρ Λάζαρος την καλοδέχτηκε και της έδωσε το μαρούλι που του ζήτησε και μάλιστα και δύο τρυφερά ραπανάκια.
2: «Έχεις πολύ καιρό να μεταλάβεις, κόρη μου?»
0: «Απ' την ημέρα της λαμπρής, πάτερ μου».
2: «Πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι μέρες όπου είναι και κανείς δεν ξέρει τι θα του φέρει η επαύριος»,
0: ξανάπε ο γέροντας και την ξαναρώτησε κοιτάζοντάς την στα μάτια.
2: «Έχεις τίποτα που να βαραίνει την ψυχή σου?»
0: «Τα ξέρεις, πάτερ μου, σου τα έχω εξομολογηθεί όλα. Μονάχα εκείνα τα αισθήματα που έχω για τον Αλέξιο, πατέρα Λάζαρε. Αλλά αυτά αντί να τη βαραίνουν την ψυχή

0: πάτερ μου. Σου τα έχω εξομολογηθεί όλα. Μονάχα εκείνα τα αισθήματα που έχω για τον Αλέξιο, πατέρα Λάζαρε. Αλλά αυτά αντί να τη βαραίνουν την ψυχή μου, τη φτερώνουν και πετά. Έλα να σου διαβάσω τη συγχωρητική ευχή, να σου δεις. Είναι πρώτα χαρά και μετά τιμή που με σκεφτήκατε και κουραστήκατε για μένα.
1: Το ίδιο και για μένα.
0: Τα όσα κάνετε για την άμυνα και την προστασία της πόλεως. Το απάντησε συγκρατώντας τη μεγάλη της χαρά. Δεν είναι το ίδιο, δεσποσίνη μου. Τα δώρα σας είναι προσωπικά, ενώ η δική μου προσφορά είναι γενική και απρόσωπη.
1: Εκείνη κατάλαβε το νόημα των λόγων του Αλέξιου και λίγο ακόμη και θάπευτε στην αγκαλιά του.
0: Κοκκίνησε όμως σεμνά και χαμήλωσε αμήχανα το βλέμμα της, γιατί έβλεπε ότι δεν του ήταν αδιάφορη και αυτό τη μεθούσε από ευτυχία. Ήταν φανερό πια πως την αγαπούσε και εκείνος. Μια λέξη να της έλεγε ακόμη, μόνο μια λέξη, και θα ξεσπούσε με δάκρυα χαράς για να του πει ότι και εκείνη τον αγαπά τρελά, ότι το λατρεύει, ότι μόνο αυτόν σκέφτεται και τίποτα άλλο δεν ζητά στον κόσμο αυτό. Ήταν μια στιγμή κορυφαίας ανατάσεως των αισθημάτων της για τον Αλέξιο. Ένα φούντομα που την ανέβαζε ως τον ουρανό και δεν ήξερε πώς να συγκρατήσει μέσα της όλη αυτή τη φωτιά που ανέβγαινε από μέσα της μπορούσε να κάψει όλο τον κόσμο. Έτσι ένιωθε η ίδια όταν τον κοίταζε στα μάτια.
2: «Πρόσεχε!»
0: φώναξε ξαφνικά ο Αλέξιος και με αγωνία την άρπαξε από τα μπράτσα και την έφερε πιο κοντά του για να αποφύγει ένα μυτερό κοντάρι που ερχόταν κατά πάνω της. Οι Τούρκοι κατάφεραν να στήσουν μια μεγάλη σκάλα στερεωμένη με γάντζους πάνω στα τείχη και ήταν έτοιμοι να εισβάλλουν στην πολεμίστρα του Αλέξιου. Η Κλεονίκη δεν κατάλαβε αμέσως τι είχε γίνει, αλλά ένιωσε αληθινά ευτυχισμένη μέσα στα χέρια του αγαπημένου της και αφέθηκε να γύρει πάνω του.
2: «Πρέπει να φυλάγεσαι από τα τσακάλια του Σουλτάνου. Μας ρίχνουν συνεχώς με όλα τα μέσα που διαθέτουν».
0: Δεν πρόλαβε όμως να πει τίποτα. Γιατί ένα δεύτερο κοντάρι καρφώθηκε στα παρθενικά της τύχη. Πόση δόξα έχει ο έρωτας όταν είναι καθαρός. Τότε γίνεται κορυφαία θυσία χωρίς λόγια. Δίνει χωρίς να παίρνει, γιατί το ακόντιο στρεφόταν ενάντια στον Αλέξιο και το ανέγγιχτο κορμί της Κλεονίκης το έσωσε τη ζωή. Και ας μην του είχε πει ποτέ ότι τον αγαπά. Ούτε και εκείνος είχε ποτέ του εκδηλώσει τα αισθήματά του για αυτήν. Όσοι αγαπούν αληθινά και καθαρά δεν μιλούν, θυσιάζονται. Το ίδιο έκανε και η Κλεονίκη, δίχως να το σκεφτεί. Από το στόμα της άρχισε να τρέχει αίμα. Ο Αλέξιος κοίταξε γύρω του πώς να την προστατέψει.
1: «Αλέξη, σαχ...»
0: Δεν ολοκληρώσε τη φράση της. Έγινε το κεφάλι της λιπόθυμη, ενώ εκείνος την κράτησε ολόκληρη πάνω του και έκανε πίσω 2-3 βήματα για να την προφυλάξει από νέα επίθεση.
2: «Μη μου μιλάς αυτή τη στιγμή, κάνε κουράγιο. Θα βγάλουμε το κοντάρι, θα γίνεις καλά, μη φοβάσαι».
0: Ύστερα φώναξε δυνατά τον υπασπιστή του και έτρεξε να τον βοηθήσει. Οι άλλοι άντρες της φρουράς σκοτώσανε τους Τούρκους και ρίξανε κάτω τη σκάλα. Ήταν όμως πολύ αργά. Η Κλεονίκη ήταν νεκρή. Είχε χτυπηθεί κατάκαρδα. Και όπως την κρατούσε ακόμα ο Αλέξιος στην αγκαλιά του, έσταζε το αίμα της πάνω στα φύλλα του μαρουλιού που της είχε δώσει ο πατήρ Λάζαρος. Αίμα μιας αθώας ύπαρξης, που δεν επαρκούσε όμως να ξεπλύνει τα κρίματα της αμαρτωλής αυτής πρωτεύουσας. Έδινε τη μαρτυρία και την ομολογία της αγάπης και της αθωότητος για όλους τους αθώους και τους πιστούς που χάθηκαν τότε. Γιατί πάντα υπάρχουν αθώοι και πιστοί, και όταν ακόμη η αμαρτία και η αθεία μοιάζει να έχει πλημμυρίσει τα πάντα. Ο Σάλιας, που γύριζε μέρα νύχτα σε όλους τους δρόμους και τις πλατείες και γάβγιζε σαν σκύλος, και άλλοτε σατήριζε και άλλοτε συμβούλευε και έλεγε τα σοφά και τα τρελά του ανακατεμένα και πότε τραγουδούσε και πότε χόρευε, φάνηκε για τελευταία φορά στην πλατεία της Αγίας Τριάδος, χλωμός και αδύνατος, και φώναζε με κάποιο πόνο στη φωνή του.
3: «Μη κλαίτε, αλλά χαίρετε, τι θα γεννεί δεν ξέρετε. Την τελευταία τη στιγμή πέφτει στο χώμα το κορμί. Κοντίζω η κοντός ψαλμός, να το σκεφτάνει ο χαλασμός. Γι' αυτό κι εγώ τα παρατώ κι όλους σας αποχαιρετώ. Δεν ξέρω τι θα κάμωση. Γεια σας, καλή να αντάμωση».
0: Τη φωνή του δεν την ξανάκουσε κανείς. Μήτε είδαν το ταλαιπωρημένο σώμα του. Ήταν το απόγευμα της Δευτέρας 28 Μαΐου που εξαφανίστηκε ο Σάλιας, ένα πρόσωπο τόσο σημαντικό για την πόλη όσο και ο αυτοκράτορας ο ίδιος. Τον εκτιμούσαν όλοι με τον τρόπο τους. Μπορεί να τον πείραζαν

με τα αστεία και τα ερωτήματά τους, αλλά στο βάθος έβλεπαν ότι έλεγε σοφά και σπουδαία λόγια. Και ξέραν ότι κάτω από τη μάσκα του τρελού κρύβονταν ένας πολύ γνωστικός άνθρωπος, ακόμη και ο λιγόλογος και σοβαρός μεγάλος δούκας, τον εκτιμούσε και τον βοηθούσε κρυφά. Σήμερα ο καιρός δείχνει πενθυσμένος, σκούρος, βαρύς και βουρκωμένος. Και η βασιλεύουσα γέρνει ολοένα και αργοσβήνει σαν καντήλι που δεν έχει άλλο λάδι. Τυφλωμένοι μοιάζουν οι άνθρωποι, τυφλωμένοι. Μεθυσμένοι μέσα στην ανυμπόρια τους. Πάντα λίγοι εκλεκτοί που βλέπουν, που ξέρουν και πράττουν το σωστό μέσα στο βιαστικό πέρασμα του κόσμου τούτου. Στους πολλούς, και να το εξηγήσεις δεν θα το καταλάβουν, μένουν κολλημένοι στο μαξιλάρι που ακουμπούν και αναπαύονται. Αλλά και οι λίγοι δεν είναι πάντα σωστοί. Πολλές φορές γίνονται το κάπα, δηλαδή το αρχικό της καταστροφής, όπως τώρα. Τούτες οι δύο μεγάλες μορφές, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος από τη μια και ο Σουλτάνος Μωάμεθ από την άλλη, αναμετρούν τη δύναμή τους, χωρίς να λείπουν τα λάθη και να δολοφονείται η λογική. Ο πρώτος την ελευθερία και το δίκιο να υπερασπίζεται. Το δίκιο της ζωής και ας φέρνει πάνω της μύρια στίγματα. Τη βαρβαρότητα της υλικής δύναμης υπηρετεί ο δεύτερος. Τυφλός που κρατά φωτιά και μαχαίρι. Και οι λαοί σφάζονται σαν τα πρόβατα, χωρίς κανείς να τους ρωτήσει. Κι όμως ο νους ο καθαρός βλέπει κάτι άλλο να υπάρχει πίσω από όλα αυτά τα τρομερά και τα απάνθρωπα. Κάτι που δεν πιάνεται, αλλά διαπερνά πάντα την ανθρώπινη ιστορία. Όλη η μέρα τούτη πέρασε μέσα σε προετοιμασίες και από τις δύο μεριές. Όσο βράδιαζε, τόσο μαζεύονταν τα μαύρα σύννεφα πάνω από τη βασιλεύουσα και η ομίχλη κατέβαινε ως τις στέγες των σπιτιών. Ακόμα και ο Σουλτάνος ανησύχησε και δεν μπόρεσε να κοιμηθεί. Φώναξε τους πιο σοφούς ουλεμάδες του να τους ρωτήσει. Και αυτοί του δώσανε την πιο βολική και την πιο ευχάριστη εξήγηση. Αυτή που ήθελε να ακούσει και ο ίδιος. Γιατί αυτό γίνεται σχεδόν πάντα με τους ισχυρούς και τους σοφούς που τους συμβουλεύουν. Λένε μόνο τα ευχάριστα και τα παρήγορα. Την ίδια ώρα που μιλούσαν οι ουλεμάδες του Σουλτάνου, άρχισε να πέφτει μια χοντρή βροχή που κάθε σταγόνα της ήταν μεγάλη σαν το μάτι ενός σταύρου. Και οι σοφοί το εξήγησαν κι αυτό σαν σημάδι του Αλλάχ, που το έδινε κουράγιο και το έδειχνε το δρόμο της νίκης που τόσο επιθυμούσε. Τα μεσάνυχτα σβήσαν όλες οι φωτιές στα τουρκικά στρατόπεδα. Σύμφωνα και πάλι με την εντολή του Μωάμεθ, όλοι περίμεναν το σινιάλο της μεγάλης επίθεσης που θα γινόταν την Τρίτη, 29 Μαΐου. Μια ώρα περίμεναν το σινιάλο και όταν δόθηκε από τη σκηνή του Σουλτάνου άρχισε ο μέγας χαλασμός και μια φοβερή αντάρα και στα τρία μέτωπα της Εφτάλωφης. Μια ταυτόχρονη επίθεση που θα ξάφνιαζε και τον πιο ψύχρεμο αντίπαλο, τον πιο έτοιμο πόλεμο, καθώς έγινε μέσα στην κατασκόκκινη εκείνη νύχτα προς το ξημέρωμα της Τρίτης. Ο στόλος είχε πλησιάσει όλα τα παραθαλάσσια τείχη σε απόσταση βολής και το ίδιο έκαναν και τα άλλα σώματα του τουρκικού στρατού. Στο ανατολικό και το δυτικό μέτωπο της στεριάς, με φοβερή μανία και άγριες φωνές όρμησαν οι Τούρκοι στα τείχη και προσπαθούσαν να ανεβούν σε αυτά με τις 2.000 σκάλες με γάντζους που είχαν προετοιμάσει. Αμέτρητες χιλιάδες άνθρωποι, πάνω από 200.000 χασισωμένοι Ασιάτες και άλλοι βάρβαροι ούρλιαζαν συνεχώς. Αλάχ, αλάχ, λαϊ, λαλάχ. Οι χριστιανοί αμύντορες εντυπωσιάστηκαν από τα πολεμικά κύματα που στρέφονταν ενάντια τους, αλλά δεν φοβήθηκαν. Τα περίμεναν. Και πολέμησαν δυνατά, ψάλλοντας το «Σώσον Κύριε των λαών σου», γιατί μάχονταν για ζωή και για θάνατο. Ήξεραν ότι αυτό θα ήταν το τέλος τους, καλό ή κακό. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Και αναχέτησαν τις πρώτες φοδρές επιθέσεις των απίστων με επιτυχία. Τότε ο Σουλτάνος έδωσε και πάλι διαταγή να σαλπίζουν δυνατά χιλιάδες άλπιγγες και τύμπανα και ταμπούρλα μέσα στη νύχτα για να προκαλέσουν τρόμο και ξάφνιασμα στους πολιορκημένους που μόλις είχαν γύρει να ξεκουραστούν. Βούηξε ο τόπος από την ταραχή, τις φωνές και τα άγρια ξεφωνητά, τις άλπιγγες και τα ταμπούρλα, τα κανόνια και τα τουφέκια που έμοιαζε τη νύχτα αυτή της 29ης Μαΐου, που άνοιξε με μια σηκόλαση και ξέβρασε όλα τα φοβερά δαιμόνια της πάνω στη βασιλεύουσα πόλη, την ένδοξη Κωνσταντινούπολη. Μέγας σεισμός, να γινότανε δεν θα φέρνε τόσο τρόμο. Ήταν σαν να γύρισε ο κόσμος τα πάνω κάτω και όλοι πολεμούσαν όλους. Και ο πιο μεγάλος χαλασμός
γινόταν στο μέτωπο του ποταμού Λύκου, στα βόρεια, δηλαδή στην πύλη του Αγίου Ρωμανού, όπου τα τείχη τα υπεράσπιζε ο ίδιος ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος και παραδίπλα, στα δεξιά του, πολεμούσε ο γενναίος Γενοβέζος πολέμαρχος, ο Τζάνι Τζουστινιάνι, με τους 700 άντρες του. Ο χαλασμός ήταν μεγάλος. Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση

όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας, εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας, μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φίλησε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και την πολύ μεγάλη χαρά να παρουσιάσουμε για όλη αυτήν την εβδομάδα αποσπάσματα από την τηλεφωνική συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο τέος Β' Δομέστιχος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και άρχον μουσικοδιδάσκαλος, ο κύριος Δημοσθένης Παϊκόπουλος. Για όλη αυτήν την εβδομάδα θα ακούμε αποσπάσματα από αυτήν τη συνέντευξη, αλλά και να ακούσουμε και πολλούς ύμνους τους οποίους ψάλλει ο άρχοντας. Ο κύριος Δημοσθένης Παϊκόπουλος, ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχωρίζει για το ήθος του, αλλά και ένας από τους τελευταίους μεγάλους ψάλτες και μεγάλους δασκάλους της Κωνσταντινοπολίτικης παράδοσης και για πολλά χρόνια είναι χωράρχης του Εν Αθήνες Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το πρώτο απόσπασμα της συνέντευξης, όπου θα μας μιλήσει για τα πρώτα του χρόνια και τα πρώτα βήματα στη μουσική.
1: Ναι, δάσκαλε, κύριε Παϊκόπουλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Είναι έτσι μεγάλη μας τιμή και χαρά που δεχτήκατε να μιλήσουμε εδώ για το ραδιόφωνο της Αγίας Λιδίας και χαιρόμαστε πολύ γιατί θα μπορέσουμε κι εμείς να ακούσουμε και οι ακροατές μας έναν από τους τελευταίους άρχοντες πολίτες του Πατριαρχείου. Ήσασταν δεύτερος δομέστιχος στο Πατριαρχικό Ναό.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.
2: Μάλιστα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να συζητήσω μαζί σας.
1: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Πείτε μας λίγο έτσι, να αρχίσουμε με λίγα βιογραφικά. Να μας πείτε λίγο για τη ζωή σας, έτσι να σας μάθουμε.
2: Ναι. Εγώ γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
2: Την 7 Δεκάτου του 1929.
1: Μάλιστα.
2: Στην Ίσο Αντιγόνη. Είναι νησί, το δεύτερο νησί των Πριγκυπωνήσων,
1: στην
2: Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Ο πατέρας μου όμως είναι Κλαβριτινός. Από το χωριό Δάφνη, παλιά Στρεζοβά της Αχαΐας.
1: Μάλιστα, Πελοποννήσιος.
2: Πελοποννήσιος. Είχε λοιπόν το θείο του Διονύσιο Παϊκόπουλο, ηγούμενο στο τέταρτο Πριγκυπωνήσι, στην Πριγκυπο.
1: Μάλιστα.
2: Στη μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά είχε το θείο του πατέρας μου εκεί ηγούμενο. Εκείνος τον κάλεσε παιδάκι 10 ετών να τον πάρει στην Κωνσταντινούπολη από το χωριό του.
1: Α, και τότε
2: και
1: πήγε
2: έτσι έγινε. Το πήγε κοντά εκεί στον ηγούμενο κοντά, στο μοναστήρι. Εκεί τον ο θείος του τον εμόρφωσε, τον έστειλε σχολείο, γυμνάσια, λύκεια. Όλα τα θετικά και μεγάλωσε στο Εστιμονί εκεί ο πατέρας μου.
1: Α, μάλιστα.
2: Και έτσι βρέθηκα εγώ, βρέθηκα και γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη.
1: Πολύ ωραία.
2: Τον τελευταίο και μετά ο πατέρας μου έγινε ιερεύς και έτσι εγώ μεγάλωσα γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ο πατέρας σας γνώριζε μουσική, ήταν και γεροψάλτης.
2: Ναι, ο πατέρας μου φρόντισε όταν πήγαινε ακόμα στο γυμνάσιο και στο Λύκειο ο πατέρας μου και στην Πρίγκυπο. Φρόντισε και ερχόταν ο πρίγκος ο οποίος έψαλνε τότε στην Πρίγκυπο. Στο νησί, ναι, στην Πρίγκυπο. Έψαλε εκεί ο πρίγκος και τον παρακάλεσε να ανεβαίνει στη μονή επάνω και να κάνει μάθημα του πατέρα μου. Και έτσι είχε το δάσκαλο τον Κωνσταντίνο Πρίγκο.
1: Ήταν μαθητής του Πρίγκου.
2: Ναι, τότε ήταν στο Λύκειο.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, το έκανε μαθήματα. Γιατί τότε και το διάστημα παλιά, ο πρίγκος ήταν δομέστιχος ο πατριαρχέ, αλλά απαγόρευσαν οι Τούρκοι να ψάλουν Έλληνες υπήκοοι.
1: Μάλιστα.
2: Και πήγε ψάρτη στην Ίσο. Πρίγκυπο.
1: Έπρεπε να φύγει από τον Πατριαρχικό Ναό και να πάει αλλού.
2: Τον πήρανε εκεί πέρα, ξέρετε, αυτοί στο νησί, είτε είχαν καλά εκεί με τις αρχές εκεί και τον πήρανε.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί ψάλτη, ναι.
1: Και έτσι ο πατέρας σας κοντά του έμαθε τα μουσικά.
2: Από εκεί ξεκίνησε, από τον πατέρα μου ξεκίνησε από 4-5 χρονών.
1: Μάλιστα.
2: Όταν έγινε ιερεύς ο πατέρας μου,
1: ναι,
2: ο θείος του τον διόρισε σε δύο μετόχια εξάτη.
1: Μάλιστα.
2: Το πρώτο μετόχι ήταν στο Φανάρι, πιο πάνω από το Πατριαρχείο. Υπάρχει η Μονή Βλάχσαραϊ, Παναγίες και Παραμυθίες. Αυτό είναι μετόχι του Μεγάλου Σπελαιού Καλαβρίτων.
1: Μάλιστα.
2: Και διόρισε τον πατέρα μου ιεροεπισάτη. Όπως και στο δεύτερο, στην Αντιγόνη εκεί που γεννήθηκα, υπάρχει το μετόχι, η Μονή του Αγίου Γεωργίου Καρύπη. Και αυτό είναι μετόχι του Μεγάλου Σπελαιού Καλαβρίτων. Και τα φρόντιζα και αυτά και ο θείος του πατέρα μου, Διονύσιος Παϊκόπουλος.
1: Μάλιστα.
2: Και τον διόρισε σε αυτές τις δύο μονές, τα δύο μετόχια.
1: Ναι.
2: Και έτσι το καλοκαίρι, δηλαδή από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, ο πατέρας μου λειτουργούσε στην Αντιγόνη. Ήμασταν στο νησί της Αντιγόνης, εκεί,
1: ναι,
2: στον Άγιο Γεωργίου Καρύπη Αντιγόνης, και το χειμώνα, δηλαδή από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Μάιο, ήμασταν στο Φανάρι.
1: Είχε εκκλησίες πολλές τότε το Φανάρι.
2: Πάρα πολλές.
1: Ναι.
2: Αρκετές υπάρχουν και τώρα, ευτυχώς.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Ναι. Στον πατέρα μου κοντά άρχισε να μου σιγά σιγά και έμαθα πολλά πράγματα από τον πατέρα μου.
1: Ναι.
2: Τα πρώτα βήματα ήταν αυτά.
1: Τα πρώτα βήματα.
2: Ναι, επίσης θέλω να πω, επειδή η Μονή της Παναγίας και Παραμυθίας του Βλάχσαραϊ,
1: ναι,
2: εγώ ήταν Βλάχσαραϊ γι' αυτό λέγεται, διότι χρημάτισε και Ρουμανικό Πατριαρχείο, και μετά το Ρουμανικό Πατριαρχείο έγινε και δικό μας Οικουμενικό Πατριαρχείο, πριν πάει στον Άγιο Γεώργιο τώρα.
1: Α, κατάλαβα. Ήταν
2: αυτά και... είναι 5 λεφτά από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
1: Ναι.
2: Ναι. Και το 1974 που ο πατέρας μου απελάθη από τους Τούρκους, το 1974, και ήρθε στην Ελλάδα,
1: ναι,
2: αυτό το μετόχι το κάψαν ύστερα από 2 μήνες. Και προσπαθούμε τώρα 5-6 χρόνια, πήγα και εγώ, βοήθησα εκεί στην πόλη, εξήγησα πώς ήταν ο ναός μέσα, τα σπίτια γύρω-γύρω.
1: Να αναστηθεί.
2: Ναι, είναι όλα έτοιμα και τα σχέδια και όλα αυτά είναι έτοιμα. Το σπαθί του Πατριαρχείου να βρει χορηγό.
1: Μακάρι να γίνει.
2: Μακάρι, μάλιστα.

0: είχαμε και κοντά μας δύο ψάρτες πατριαρχείου, γείτονες,
1: ναι,
0: στο Βλάχσαλη. Παραδίπλα μας ήταν ο λαμπαδάριος ο Βιγκόπουλος.
1: Α, μάλιστα.
0: Του πατριαρχείου, και πιο πάνω ήταν ο Ιάκωβος ο Νεπλιώτης.
1: Μάλιστα, ο μεγάλος.
0: Το σπίτι του. 5 λεπτά από το Βλάχσαλη, λίγο πιο πάνω από εμάς. Λοιπόν, ναι, αυτός τι έκανε. Επειδή είχε γνωρίσει και τον πατέρα μου εκεί, ερχόταν και έψαλε στις μικρές εορτές. Δεν πήγαινε στο πατριαρχείο, πήγαινε ενδομέστηκε στο πατριαρχείο και έψαλε.
1: Α, και ερχόταν εκεί στο δικό σας τον ναό.
0: Και ερχόταν εκεί, ναι. Και μετά ανέβαινε στο σπίτι επάνω, του κάνει καφεδάκι η μητέρα μου. Να... Και έτσι το γνώρισα από θυμάμαι και το θυμάμαι ακόμα, και η φωνή, ναι, του είναι σε πιάμα από 5 ετών.
1: Από πολύ μικρή ηλικία, ναι.
0: Επίσης ερχόταν τακτικά σε όλους τους χαιρετισμούς και έψαλε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, γιατί το πατριαρχείο αρχίζανε στις 4.
1: Ναι.
0: 4:30 και εμείς αρχίζαμε σε 7 τους χαιρετισμούς. Τελείωνε το πατριαρχείο και ερχόταν και έψαλε και σε εμάς εκεί.
1: Οπότε από πολύ μικρός είχατε το άκουσμα,
0: ναι,
1: του...
0: Βέβαια στο αναλόγιο εκεί, ναι, κοντά του.
1: Του Ναυπλιώτη, ναι.
0: Λοιπόν, αυτά όλα κάποια στιγμή, όταν ήμουν σε ηλικία 10 ετών, συνάντησα ο Κωνσταντίνος Πρίγκος εκεί στο φανάρι τον πατέρα μου και του λέει, έμαθα για το γιο σου, λέει, δεν το στέλνει στον πατριαρχείο, στο κανονάρχο, λέει. Και έτσι ξεκίνησα ένα Σάββατο, μου έκανε φτιάξει η μητέρα μου ένα ρασάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Και πήγα εκεί και ξεκίνησα. Και η αρχή ήταν ως εξής. Πήγα εκεί στο ναό μέσα, στο πατριαρχείο, ζήτησα τον Κωνσταντίνο Πρίγκο που το σύστησαν εκεί. Και μου λέει ο Πρίγκος, εγώ τώρα έχω πολλά παιδάκια στο αναλόγιο. Ναι. Θα πας προσωρινά στον απέναντι λίγο στον κύριο Τασιούλου στα Νίτσα και αργότερα έρχεται, θα σε πάρω εγώ πάλι. Αλλά έτσι 4 χρόνια έμεινα στον Τρασιόλου Στανίτσα.
1: Οπότε ξεκινήσατε κανονάρχος του Στανίτσα, του Λαμπαδαρίου.
0: Ναι, 10 ετών μέχρι 14 ετών. Μετά έφυγα, πήγα βοηθός του πρωτοψάτη Γεωργίου Καρακάση που έψαλε στην Αγία Εφημία Χαλκιδόνος.
1: Α, στη Χαλκιδόνα, ναι.
0: Γεώργιος Καρακάσης, μεγάλος δάσκαλος.
1: Βέβαια.
0: Και μαθητής του Ιακώβου του Ναυπλιώτου.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ήτανε. Έκανα και εκεί κάπου 3,5 χρόνια κοντά του, να πούμε, και εκεί αυτός μου έμαθε την παρασημαντική.
1: Α, μουσική μάθετε από τον Καρακάση, τον Γιώργο.
0: Από τον Καρακάση, ναι. Αλλά ήξερα πλέον πολλά πράγματα εγώ. Γιατί έψανε ξενιξία τον πατέρα μου. Δηλαδή πρακτικά ήξερα πολλά πράγματα.
1: Βέβαια, βέβαια. Είχατε, ναι, ήδη και 4 χρόνια, ναι, στο Πατριαρχείο.
0: Ναι.
1: Εκεί τα αναλόγια του Πατριαρχείου πώς ήταν εκείνη την περίοδο. Είχανε κόσμο, είχαν παιδάκια, είχανε...
0: Κοιτάξτε, ήταν από 8-9 παιδιά, 10.
1: Α, το κάθε ψαλτήρι.
0: Στο κάθε ψαλτήρι.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρετε, εκεί τα αναλόγια είναι ως εξής. Το πρώτο βάθρο είναι στον γυλό,
1: ναι,
0: μπροστά. Σε αυτό, και σε αυτό το στρογγυλό επάνω είναι και το αναλόγιο.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Γύρω-γύρω πηγαίνουν τα παιδάκια, στεκόντουσαν 5-6 παιδάκια. Αυτοί που ήταν τα πρώτα, οι πρωτάριδες που λένε. Και τους έλεγε, μας έλεγε ο δάσκαλος που πρωτοπήγαμε εκεί, εμείς μόνο θα ισοκρατείτε.
1: Ναι.
0: Κρατάτε στο ίσο. Στο δεύτερο το βάθρο, δεύτερο σκαλί, ήταν άλλα 4-5 κανονάρχια, που ήταν αυτοί που ξέρουν πλέον να κανοναρχήσουν, να πουν τον Απόστολο.
1: Μάλιστα.
0: Να συμψάλλουν, ναι, που ξέρουν αρκετά πράγματα.
1: Οι πιο έμπειροι.
0: Οι πιο έμπειροι, ναι. Και το τρίτο είναι τα αναλόγια του πρωτοψάλου. Ήταν στο πρώτο βάθρο 5-6 παιδάκια και άλλα 3-4 παιδιά πάνω στο άλλο.
1: Και τότε,
0: ναι,
1: οι κανονάρχοι κάνανε το κανονάρχημα, γιατί δεν υπήρχαν και βιβλία στα ψαλτήρια, σωστά?
0: Ναι. Τα λέγανε να παίξουν αυτοί
1: οι ψάλτες.
0: Αλλά το βιβλίο ήταν ανοιχτό.
1: Μάλιστα.
0: Πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν ανοιχτό, παραδείγματος χάρη στα παπαδικά μέρη πάντοτε.
1: Βέβαια, ναι, βέβαια.
0: Ήταν ανοιχτό και το προγάκι το βιβλίο ήταν ανοιχτό. Και ο Δομέστιχος το έβλεπε. Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και το βλέπαν και οι κανονάρχοι σιγά-σιγά οι πρώτοι. Οι γεγμένοι που λένε.
1: Εκεί στο Πατριαρχείο όταν ήσασταν, σας κάνανε μαθήματα οι Δομέστιχοι, ο Λαμπαδάριος, οι ψάλτες?
0: Ναι, οι δομές στοιχεί. Ο Αριστόρας, θυμάμαι, εμείς τότε είχαμε δεύτερο δομέστιχο.
1: Ναι.
0: Τον Νικολό Σιμεωνίδη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός μας έλεγε τα Σάββατα μετά τον Ισπερινό, μας κράταγε εκεί και μας εξηγούσε ορισμένα πράγματα. Συνήθως αυτά που θα ψάλλουμε την άλλη μέρα. Λίγα πράγματα όμως, ναι.
1: Να, λίγα πράγματα, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά κάνατε τα μαθήματα με τον Γιώργιο Καρακάση.
0: Μετά το, ναι, εκεί έμαθα και την... Ήξερε πάλι, δηλαδή πολύ απλά. Αυτό ανεβαίνει μια φωνή που λέμε, από το κατεβαίνει μια φωνή. Από το...
1: Ναι, ναι, ναι. Τα πιο βασικά.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί και πάλι προσφυλείς μας ακροατέ. Η συνάντησή μας αυτή είναι μία από τις ωραιότερες που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή. Άλλοι συναντώνται για να συζητήσουν κάποια θέματα οικογενειακά. Άλλοι συναντώνται να συζητήσουν κάποια θέματα οικονομικά. Άλλοι πάλι συναντώνται για να συζητήσουν κάποια θέματα συντεχνιακά. Άλλοι συναντώνται για ένα καφεδάκι που λέει ο λόγος, αλλά μαζί με το καφεδάκι ακολουθούν και κάποια κουτσομπολιά και κάποια ευτράπελα και κάποιες άλλου είδους παρεκτροπές. Άλλοι συναντώνται να χαρτοπαίξουν και να ικανοποιήσουν το πάθος της χαρτοπηξίας και άλλοι σε κάποιους άλλους χώρους να καταναλώσουν ινοπνευματώδη ποτά και να πνιγούν στον πύρινο ποταμό του αλκοόλ. Υπάρχουν και οι αμαρτωλές συντροφιές και οι συναντήσεις εκείνων των ανθρώπων που έχουν περιπλακεί όχι απλώς στα δίχτυα της αμαρτίας, αλλά στην πλεκτάνη των πονηρών πνευμάτων και ασχολούνται με μαγείες και σατανικές λατρείες. Αλλά εμείς προσφυλείς μας ακροατέ, συναντώμεθα εν Κυρίω. Μας συνδέει ο πόθος και η λαχτάρα να ακούσουμε τη γλυκιά φωνή του Χριστού, να θερμάνουμε την παγωμένη μας καρδιά και να πάρουμε θάρρος και παρηγοριά για να αντιμετωπίσουμε το πλήθος των προβλημάτων που συναντούμε στη ζωή μας. Γι' αυτό αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για τις όμορφες αυτές στιγμές επικοινωνίας τόσο μαζί Του όσο και μεταξύ μας. Όλοι μαζί αποτελούμε τη συντροφιά του Χριστού και την ευκαιρία αυτή μας την παρέχει ο Απόστολος Παύλος με τη θαυμάσια και υπέροχη επιστολή του που αναφέρεται αποκλειστικά στους Θεσσαλονικείς της εποχής του αλλά και της εποχής μας. Ήδη προσφυλείς μας ακροατέ, ευρισκόμεθα εις το πρώτον κεφάλιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής και διαβάζουμε το 10ο στίχο. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Και αναμένην τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών ονίγερεν εκ των νεκρών Ιησούν των ριόμινων ημάς από τις σοργείς της ερχομένης». Με πιο απλά λόγια, και να αναμένετε από τους ουρανούς τον Υιόν του, τον οποίον ανέστησε από τους νεκρούς, τον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος μας σώζει από την ερχομένη οργή. Όλοι οι άνθρωποι προσφυλείς μας ακροατέ αναζητούν το δίκαιο. Το θέλουν για τον εαυτό τους. Δυσκολεύονται να το αρνηθούν για τους άλλους. Και τις περισσότερες φορές αγωνίζονται να επικρατήσει η δικαιοσύνη αν είναι δυνατόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και όμως, παρά τους αγώνας των ατόμων, των κοινωνιών και των εθνών, η αδικία βασιλεύει εις τον κόσμο. Ο πατέρας αδικεί τα παιδιά του στη συμπεριφορά και στην κληρονομιά και τα παιδιά αδικούν τον πατέρα πολλές φορές με την αυστηρή τους κριτική. Ο άνδρας αδικεί τη γυναίκα και η γυναίκα αδικεί τον άνδρα άλλοτε με τα λόγια και άλλοτε με τη συμπεριφορά. Ο ισχυρότερος στους κόλπους της οικογενείας επιβάλλεται στηριζόμενος στο σάπιο ρόπαλο της αδικίας.
Ο αδελφός, εκμεταλλευόμενος τις περιστάσεις, την εύνοια των γονέων και άλλων παραγόντων, αδικεί τον αδελφό του. Ο εργοδότης αδικεί τον εργάτη, αποστερώντας του τις δίκαιες αποδοχές, αλλά και ο εργάτης αρνείται να προσφέρει εργασία ποιότητος αλλά και παραγωγής. Ο προϊστάμενος, εκμεταλλευόμενος τη θέση του, αδικεί τον υφιστάμενο, αλλά και ο υφιστάμενος πολλές φορές, εκμεταλλευόμενος την καλοσύνη του προϊσταμένου, τον αδικεί και τον εκθέτει. Ο διδάσκαλος αδικεί το μαθητή, αλλά και ο μαθητής αδικεί το διδάσκαλο. Ο αξιωματικός αδικεί το στρατιώτη, αλλά και ο στρατιώτης μπορεί να διαπράξει αδικία εις βάρος του αξιωματικού. Οι πολιτικοί άνδρες αδικούν το λαό, αλλά και ο λαός αδικεί πολλές φορές τους πολιτικούς άνδρες. Τα μεγάλα έθνη αδικούν τα μικρά, αλλά και τα μικρά πολλές φορές μπορεί να αδικήσουν τα μεγάλα. Και είναι γεγονός, προσφυλής μας ακροατέ, πως η πολιτισμένη ανθρωπότητα, για να πατάξει την αδικία και υπηρετήσει τη δικαιοσύνη, ίδρυσε σοφρονιστήρια, ανοίγειρε δικαστικά μέγαρα, κατήρτισε δικαστικά σώματα, ψήφισε νόμους για τα μικρά και μεγάλα ανομήματα, δημιούργησε διεθνείς οργανισμούς για να διαφυλάξει την διεθνή δικαιοσύνη, να πατάξει την αδικία

Άλλοτε αδικούμε με τη συμπεριφορά μας, άλλοτε αδικούμε με τη σκέψη μας, άλλοτε με τη γλώσσα μας, άλλοτε με την κρίση μας, άλλοτε με τις ενέργειές μας και τις πράξεις μας. Άλλοτε κινούμεθα από ταπεινά ελαττήρια, από εμπαθείς ψυχικές καταστάσεις και άλλοτε από υποκειμονικές διαθέσεις και ταπεινά προσωπικά συμφέροντα. Και στην αναζήτηση εκείνου ο οποίος θα πατάξει το κακό και θα πονίμει τη δικαιοσύνη, νιώθουμε την καρδιά μας να ματώνει, τα μάτια μας να γεμίζουν από δάκρυα και η απογοήτευση να πλημμυρίζει τον ψυχικό μας κόσμο. Και τούτο γιατί ακολουθούμε λανθασμένο δρόμο. Γιατί αναζητούμε τη δικαιοσύνη έξω και μακριά από το Θεό, ο οποίος είναι η απόλυτος δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του Θεού, όσο κι αν εμείς πολλές φορές νομίζουμε ότι αδρανεί και δεν υπάρχει, θα έλθει κάποια στιγμή κατά την οποία η αδικία θα δεχθεί ηχηρό ράπισμα και ο καθένας που διαπράττει την αδικία θα κληθεί να λογοδοτήσει. Υπάρχει ο δίκαιος κριτής και αυτός θα επανέλθει ως τιμωρός της αδικίας και ως θριαμβευτής της δικαιοσύνης. Και αυτός είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος και την αδικία θα πατάξει και απόλυτο δικαιοσύνη θα απονείμει. Προσφυλής μας ακροατέ, όσοι αισθάνεστε αδικημένοι, μη πικραίνεστε. Θυμηθείτε τον Έλληνα φιλόσοφο τον Σοκράτη, τι είπε φεύγοντας από τον κόσμο αυτό στους Αθηναίους. Ο άνδρες Αθηναίοι, με αδικήσατε. Στον άλλο κόσμο ο Μήνος, ο Ιακός και ο Ραδάμανθης θα με δικαιώσουν. Ένας πριν Χριστού χριστιανός διακήρυξε την εμπιστοσύνη του εις την θείαν δικαιοσύνη. Αδικημένοι αδελφοί μας, μη πικραίνεστε, και ο Χριστός μας υπήρξε ο μεγάλος αδικημένος. Αν είστε αδικημένοι, ο Κύριος μας θα σας δικαιώσει. Αδικημένοι ασήμεθα, αδικούντες να μην ήμεθα. Όταν οι άνθρωποι μας αδικούν, στη σκέψη μας και στην καρδιά μας ασυχούν τα λόγια του Θεού. Εμή εκδίκησης, εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Όμως ο άγγελος του Θεού σαλπίζει στις ημέρες μας ιδιαίτερα, φωνάζοντας και διακηρύσσοντας το «δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης».

λίχνος ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατέ, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Δημήτριο. Ψάλλει βυζαντινός χορός του φοιτητικού οικοτροφείου ο Άγιος Δημήτριος Θεσσαλονίκης.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας.

Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου.

Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, προστάτου και

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού. Ένας από τους μεγάλους θεολόγους, είπε ο Μεγαλόσχημος, ο Άγιος Μάρκος ο Αιγύπτιος, ομιλεί κατά τον καθαρότερο δυνατό τρόπο για το ζήτημά μας ως εξής. Όταν φυτεύουμε ένα κλίμα, το κάνουμε αυτό με τη σκέψη και τον σκοπό να πάρουμε στα φύλλα. Όταν δε το κλίμα δεν αποδώσει καρπό, τότε όλοι οι κόποι μας επήγαν χαμένοι. Έτσι συμβαίνει σχετικά με την προσευχή. Εάν δεν αποβλέπουμε εις τον πνευματικό καρπό, δηλαδή εις την αγάπη, την ειρήνη, τη χαρά, την ανάπαυση, η μόχθη για αυτήν είναι άσκοπη. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εκπληρώνουμε τα πνευματικά καθήκοντά μας, όπως είναι και η προσευχή, με το σκοπό και την ελπίδα της απολαβής του καρπού, ο οποίος είναι η ειρήνη και η αγαλίαση των καρδιών μας. Βλέπετε λοιπόν πόσο καθαρά ο Άγιος αυτός πατήρ απαντάει στο ερώτημα αυτό για την προσευχή. Αλλά επιπλέον, αυτήν τη στιγμή εθυμήθηκα κάτι το οποίο προλίγου χρόνου είχα διαβάσει από ένα βιβλίο κάποιου πνευματικού συγγραφέως, ότι δηλαδή η φυσικότης της προσευχής δια τον άνθρωπο είναι η κυρία αιτία για να προσκλίνει κανείς προς αυτήν. Έτσι η εξέταση αυτής της υπάρξεως της προσευχής στον άνθρωπο ως φυσικής καταστάσεως βοηθεί κατά τη γνώμη μου στην διέγερση της επιμελίας για αυτήν. Θέμα

το οποίο τόσο αξιόλογα και ο καθηγητής ενδιαφέρεται. Ας συνοψίσω τώρα με λίγα λόγια μερικά σημεία τα οποία μου έκαναν εντύπωση από εκείνο το σημειωματάριο. Ο συγγραφεύς, παραδείγματος χάρη, γράφει ότι το λογικό και οι φύσεις οδηγούν τον άνθρωπο εις τη γνώση του Θεού. Το πρώτο ερευνά το γεγονός κατά το οποίο τίποτε, καμιά πράξης δεν μπορεί να γίνει χωρίς να την προξενήσει μια αιτία. Κατά τον συλλογισμό αυτόν, ανεβαίνοντας εις την κλίμακα από τα χαμηλά προς τα υψηλότερα, φτάνουμε εις το συμπέρασμα ότι η αιτία των πάντων, η πρώτη αιτία είναι ο Θεός. Το δεύτερο δείχνει σε κάθε βήμα την θαυμαστή σοφία, την αρμονία, την τάξη, την διαβάθμιση και δίνει τα βασικά στοιχεία για την κλίμακα επίσης, η οποία οδηγεί από τις περιορισμένες αιτίες εις την άπειρη και πρώτη αιτία. Ώστε ο φυσικός άνθρωπος φτάνει δια φυσικού τρόπου εις τη γνώση του Θεού. Δι' αυτόν δε των λόγων ούτε υπήρξε ποτέ, ούτε υπάρχει, ούτε λαός, είτε και βάρβαρη φυλή, χωρίς να έχει κάποια γνώση περί Θεού. Αποτέλεσμα λοιπόν αυτής της γνώσεως είναι το γεγονός ότι και ο πιο άγριος και απολύτιστος άνθρωπος, μη έχοντας καμιά εξωτερική παρακίνηση, χωρίς καν να το θέλει, σηκώνει το βλέμμα του προς τον ουρανό, πέφτει στα γόνατά του, βγάζει έναν αναστεναγμό και για τον ίδιο ακατάληπτο, αλλά αναγκαίο, και αισθάνεται απευθείας ότι κάτι υπάρχει, κάτι το οποίο το σμπρώχνει προς τα άνω, τον παρακινεί για να γνωρίσει το άγνωστο. Από αυτήν τη βάση αρχίζουν όλες οι φυσικές θρησκείες. Σχετικά δε με αυτό, είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι η ουσία ή η ψυχή κάθε θρησκείας συνίσταται εις την μυστική προσευχή, η οποία εκδηλώνεται σε κάποιο είδος κινήσεως του πνεύματος, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσφορά προς το Θείο, αν και λίγο πολύ διεστραμμένη από το σκότος και την ακατανοησία ως όργανο της κατωτέρας και όχι πνευματικής φύσεώς του. «Σας ευχαριστώ», είπε ο πνευματικός, «από τα βάθη της καρδιάς μου, αγαπητοί μου επισκέπτες. Η αποχαιρετιστήριος αυτή συνομιλία υπήρξε μεγάλη ανακούφιση για μένα. Με δίδαξε δε και επλούτησε την πείρα μου με πολλά και ωφέλιμα διδάγματα. Η χάρις του Θεού να είναι μαζί σας εις ανταμοιβήν της επικοδομητικής σας αγάπης». «Ο αγαπητός μου φίλος ο καθηγητής και εγώ», είπε ο προσκυνητής, «δεν μπορέσαμε να αντισταθούμε στην επιθυμία να ξεκινήσουμε σήμερα για το ταξίδι μας. Πριν λοιπόν αναχωρήσουμε, θέλουμε να σας χαιρετήσουμε και να σας παρακαλέσουμε για τις προσευχές σας και να μην μας ξεχνάτε σε αυτές». «Βεβαίως», πρόσθεσε ο καθηγητής, «η φιλία μας μαζί σας εσήμανε πολλά για μας και αποτέλεσμα αυτής ήταν η αποχαιρετιστήριο συνομιλία για τα πνευματικά ζητήματα τα οποία τόσο μας εχαροποίησαν εδώ στο σπίτι σας μαζί με τη συντροφιά των φίλων σας. Θα τα θυμόμεθα όλα αυτά πάντοτε και θα τα έχουμε στην καρδιά μας σαν υποθήκη χριστιανικής αγάπης εις την μακρινή χώρα προς την οποία κατευθυνόμεθα». «Ευχαριστώ», είπε ο πνευματικός, «γιατί με θυμηθήκατε. Είναι δε μαζί με τα άλλα επιπλέον και μια ιδιαίτερη ευκαιρία η άφηξή σας εδώ, γιατί υπάρχουν δύο ταξιδιώτες κοντά μου, ένας Μολδαβός μοναχός και ένας ερημίτης, ο οποίος έχει ζήσει σε σιωπή 25 ολόκληρα χρόνια σε ένα δάσος. Θέλουν να σας ειδούν. Τους έχω ήδη καλέσει να έρθουν στην παρέα μας. Νάτι, ήρθαν κιόλας». «Ω, πόσο ευλογημένη είναι η ζωή της μοναξιάς», είπε ο προσκυνητής,
και πόσο κατάλληλη για να φέρνει την ψυχή σε αδιάσπαστη επαφή με το Θεό, το δάσος της σιωπής είναι σαν ένας κήπος της Εδέμ, εις τον οποίον το γλυκύτατο δέντρο της ζωής θάλει ριζωμένο εις την γεμάτη προσευχή καρδιά του ερημίτου. Εάν μπορούσα να εξασφαλίσω την στοιχειώδη τροφή μου, τίποτε δεν θα ήταν δυνατόν να με κρατήσει από τη ζωή της οσιότητος εις την ερημία. «Το κάθε τι από μακριά μας φαίνεται καλό και το επιθυμούμε», είπε ο καθηγητής. «Αλλη πείρα μας διδάσκει ότι από κοντά τα πάντα, όσα πλεονεκτήματα κι αν έχουν, έχουν επίσης και τα μειονεκτήματά τους. Φυσικά, εάν κάποιος είναι μελαγχολικός τύπος και προσκλίνει προς τη ζωή της σιωπής, τότε αυτού η μονήρη ζωή θα του φαίνεται ιδεώδης. Αλλά μια τέτοια ζωή είναι πάλι γεμάτη από κινδύνους. Η ιστορία της ασκητικής ζωής έχει όχι ολίγα περιστατικά κατά τα οποία πολλοί ασκητέ και ερημίτε, έχοντας εντελώς αποξενωθεί από την επικοινωνία με τους ανθρώπους, έπεσαν σε πλάνες μεγάλες και σε διάφορες πνευματικές διαστροφές. «Πολύ εκπλήττομαι», είπε ο ερημίτης, «που ακούω αυτό το πράγμα να λέγεται συχνά και από μοναχούς και από θεοφοβούμενους ανθρώπους, ότι δηλαδή πολλοί οι οποίοι αγαπούν τη ζωή της μονώσεως και εφαρμόζουν την εσωτερική προσευχή δήθεν κινδυνεύουν να φτάσουν σε επιζήμιες υπερβολές ή πνευματικές καταστροφές και να καταστραφούν. Αυτός ο φόβος και αυτή η νοοτροπία κάνουν πολλούς να φοβούνται να αποταχθούν και να ακολουθήσουν την κλίση του Θεού προς την ψυχή των. Επικαλούνται ορισμένα περιστατικά μόνο και μόνο για να ανακόψουν και εις τον εαυτό τους και εις τους άλλους τον ζήλο για τη μακαρία ζωή της ασκήσεως και της εσωτερικής προσευχής. Κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι αποτέλεσμα δύο αιτίων, τα οποία είναι είτε αδυναμία κατανοήσεως του έργου αυτού, καθώς και έλλειψης πνευματικού φωτισμού, είτε αδιαφορία προς τις αληθινές πνευματικές επιτεύξεις, η οποία αδιαφορία γεννά τη ζήλια. Μήπως άλλοι φτάσουν σε πνευματικά ύψη, οπότε θα είναι δυνατή η σύγκριση του ύψους εις το οποίο έφτασαν μερικοί με τα χαμηλώματα των τόπων εις τα οποία εκείνοι που κατηγορούν περιορίζονται. Είναι αλήθεια ότι όλοι αυτοί οι οποίοι φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο δεν ερεύνησαν ποτέ τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων εις αυτό το ζήτημα, επειδή είναι γεγονός ότι κατηγορηματικά διδάσκουν πως αυτός που επικαλείται το Θεό δεν είναι ούτε να φοβείται ούτε να αμφιβάλλει. Εάν μερικοί ερημίτε έτυχε να πέσουν σε ακατανόητες υπερβολές και σε φανατισμό, τούτο έγινε εξαιτίας ή υπερηφανίας ή στερήσεως οδηγού, ή τέλος δια των λόγων ότι εξέλαβαν ως πραγματικές διάφορες ψευδοράσεις που ήσαν αποτέλεσμα ή της φαντασίας των ή απάτης του σατανά. Εάν ήλεγχαν τον εαυτό τους με πραγματική διάθεση για ταπείνωση, θα αντιλαμβάνουν το εξιδίας πείρας τον πραγματικό στέφανο της δόξης. Συνεχίζουν οι πατέρες, επειδή η βοήθεια εκ μέρους του Θεού έρχεται απαλή και προστατευτική όταν ένα τέτοιο πράγμα παρέχεται από το Θεό εις τον άνθρωπο. «Έχε θάρρος, εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβήσαι», λέγει προτρέποντας ο Ιησούς Χριστός. Ως εκ τούτου, το να μην ησυχάζει κανείς και να αισθάνεται φόβον για την εσωτερική ζωή με την προφασιστική ιδέα του κινδύνου της δίθεν πτώσεως εις πλάνας, τούτο είναι μάταιο, αστήρικτο και άτοπο. Η ταπείνωση, αποτέλεσμα της συναισθήσεως των αμαρτιών μας, το άνοιγμα της ψυχής μας εις ένα πνευματικό οδηγό και η αμορφία εις την προσευχή, είναι η τριπλή και ισχυρή άμυνα εναντίον των ενδεχομένων παραπλανήσεων,
δια τας οποίας μερικοί αισθάνονται τόσο φόβο ώστε δεν καταπιάνονται με την ενεργητικότητα του νου. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς των εκτεθειμένους σε πειρασμούς, όπως τα κατωτέρω σοφά λόγια του φιλοθέου του Σιναήτου μας λέγουν. Υπάρχουν μερικοί μοναχοί οι οποίοι δεν εννοούν την απάτη του ειδικού των νου, η οποία απάτη είναι έργο του διαβόλου, και προσκολώνται με επιμέλεια σε ένα είδος ενεργητικότητος, όπως παραδείγματος χάρη στις εξωτερικές καλές πράξεις. Σχετικά δε με το νου, δηλαδή όσον αφορά στην εσωτερική πνευματική ευάνθηση, λίγοι δίνουν φροντίδα. Τούτο δε διότι δεν έχουν ούτε φωτισμό ούτε γνώση σχετικά με αυτό το μεγάλο ζήτημα. Και όταν ακόμη οι σαν τους παραπάνω άνθρωποι ακούν για άλλους ότι η χάρις ενεργεί και εργάζεται εσωτερικά μέσα εις αυτούς που φροντίζουν, εξαιτίας της ζήλιας των θεωρούν την ενέργεια αυτή της χάριτος ότι είναι αυταπάτη, διακηρύσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλουν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Παύλος Χάρης. Εκφωνούν οι ιερείς Πατήρ Απόστολος Καμπουρόπουλος και Πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.